Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε

0: η αγαπημένη ομάδα της Pop Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Pop Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Pop Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: τη ζωή.
1: Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

αγάπησέ με δεν σημαίνει κλιπαρό. Ούτε ζητάω το νύκτο, ούτε παρακαλάω. Αγάπησέ με σημαίνει δέξω ότι μπορώ να σου προσφέρω και να σε φέρω στη ζωή σαν φυλακτό.

0: μαζί. Να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή. Να πάμε βόλτα.
1: Να πάμε βόλτα.
0: Και να μην γυρίσουμε ποτέ. Και για

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

να διώξω τη λύπη μακριά σου, της ανάσας μου να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο κύριο.

0: 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπό των Παγκαπώνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

στην καρδιά και μια σταγόνα αίμα, μια πίκρα μέσα στην καρδιά.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

πεινάει. Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Κόλας, ξεχάσες να αγαπάς.

0: Άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς. Πονάς και δε μη

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Και εδώ στο Πρίσμα 92.
1: Ήλιο να βλέπω μαύρο.
0: Ήλιος δεν είναι μαύρος εδώ στο νησί. Ο ήλιος είναι μια χαρά από ό,τι βλέπω. Βγαίνει σιγά σιγά. Σε αντίθεση με χθες που είχαμε τις πρώτες βροχούλες του φθινοπόρου. Ωραία ήταν.
1: Κάτι ποτέ μου να μην βρω.
0: Τι βγάζαν οι δρόμοι, βρε παιδιά. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Ήθελε πολύ μεγάλη προσοχή εχθές. Πιστεύω όλα να πήγαν καλά. Σας είχαμε πει να προσέχετε. Όπως κάνουμε κάθε μέρα εκεί έξω στους δρόμους, σε αυτό το κακό δίκτυο που έχουμε, που το καλοκαίρι πενταπλασιάζεται και βάλε με τους αγαπημένους μας τουρίστες που έρχονται να αφήσουν ό,τι αφήνουν, τέλος πάντων, πλέον τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Κατεβαίνει, μάλλον αρχίζει κάτι φορά για τον Σεπτέμβρη. Ήμασταν τώρα ψηλά μέχρι χθες, ακριβώς στη μέση, και τώρα κατεβαίνουμε. Βέβαια το καλοκαίρι για τους τουρίστες μας εδώ καλά κρατεί. Έχει κόσμο το νησί, θα έχει για περίπου 40-45 μέρες ακόμα, μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Τελευταία πτήση, αν θυμάμαι καλά, κάθε χρόνο είναι εκεί, γύρω στις 2 με 3 Νοεμβρίου. Κουνάμε μαντήλι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη χρονιά. Φυσικά, χωρίς να κάνουμε κάποιες υποδομές, έτσι. Να τις βελτιώσουμε, να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Διότι εδώ στο νησί υπάρχουν δύο τινά. Πρώτον, ότι το χειμώνα δεν μπορούμε να κάνουμε εργασίες γιατί βρέχει. Και το καλοκαίρι δεν μπορούμε να κάνουμε εργασίες γιατί έχουμε τους τουρίστες. Και υπάρχει full season, δεν μπορούμε να ταλαιπωρούμε τους τουρίστες και εμάς.
2: Στο κρεβάτι που ξαπλώναμε μαζί.
0: Γι' αυτό, βρε χαζά, δεν γίνεται τίποτα στο νησί. Δεν υπάρχει χρόνος.
2: Μια καρδιά που πάει να εκραχεί. Χαλαρότητα στο βλέμμα. Λες και...
0: Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά μετά τις 8. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα στον φίλο το Διονύση το Γιακουμελό. Η πρώτη καλημέρα, όπως πάντα, μαζί με τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Γεια σου, Παρασκευά μου, καλή δουλειά. Σιγά σιγά μπαίνουν και άλλοι φίλοι στην παρέα. Να πούμε πολλές καλημέρες στις μαμάδες, στους μπαμπάδες, στις γιαγιάδες, στους παππούδες, στους εκπαιδευτικούς μας. Αλλά, παιδιά, οι πρωταγωνιστές, κάθε μέρα, τέτοια ώρα, είναι τα παιδιά μας που πάνε στο σχολείο. Καλό μάθημα, παιδιά. Καλημέρα να έχετε και όλοι, βέβαια, και οι συνοδοί σας.
2: Είπα ψέματα σε σένα, να φανώ πιο δυνατός. Για να λες ότι με ξέρεις, μήπως γίνω αυτό που θέλεις εγώ.
0: Λοιπόν, επειδή είχαμε μια συνέντευξη τύπου χθες από τη Δύναμη Ελπίδας και θα πρέπει να παίξουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα, αλλά έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους και καλεσμένες σήμερα, μετά τις 9 πάντα. Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, σήμερα είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου.
1: Απ' την αρχή.
0: Και σήμερα είναι της Αγίας Εφημίας, Αγίας Λουντμίλας και Αγίας Μελιτίνης Μάρτυρος. Οπότε φίλες και φίλοι, σήμερα θα πρέπει να θυμηθείτε φίλους και φίλες που το όνομά τους είναι Εφημία, Εφημή, Εφη, Εφημούλα, Εφούλα, Φούλα, Εφημός, Λουντμίλα, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελιτινή, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος, Μελίνα. Τώρα γιατί το έχει δύο φορές το Μελίνα. Σήμερα επίσης είναι Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του όζοντος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα, μην τους ξεχάσετε. Και βεβαίως χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.
1: Κάνε μια ευχή.
0: Να πούμε τις καλημέρες μας και και σε έναν ακόμα φίλο που ήρθε στην παρέα μας, τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Γιάννη μου, καλημέρα. Προσοχή στους δρόμους.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό. Βροχερός, λέει, θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η θερμοκρασία θα ανέβει ενισχύονται οι άνεμοι στο Αιγαίο. Λοιπόν, αναλυτικά τώρα ο καιρός, σύμφωνα με το meteo.gr, βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Ισχυροί τοπικά άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Μη με ψάξεις, θα σε βρω εγώ. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες κατά τόπους που θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας και συγκεκριμένα στα Επτάνησα. Στην Ήπειρο, την Δυτική Ελλάδα, την Νότια Πελοπόννησο, συγγνώμη, και την Κρήτη. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Σημαντική πιθανότητα για τοπικές βροχές υπάρχει και σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εμφανίζεται στην Κρήτη κυρίως κατά τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία τώρα θα κοιμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30, στη Θεσσαλία από 12 έως 28, στα κεντρικά Ηπειρωτικά από 11 έως 29, στην Πελοπόννησο από 12 έως 29, στην Κρήτη από 14 έως 31, στα Επτάνησα από 16 έως 27, κάθε μέρα πέφτει η θερμοκρασία, βλέπω. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 26 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι τώρα στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και τοπικά έως 4 μποφόρ από βόρειες προς βορειοδυτικές διευθύνσεις θα πνέουν στα Δωδεκάνησα. Εδώ τώρα, στα δικά μας μέρη, στο Ιόνιο, θα πνέουν ασθενείς κυρίως από ανατολικές διευθύνσεις στις πρωινές ώρες, ενώ στη συνέχεια θα στραφούν σε βόρειους βορειοδυτικούς. Πάμε σε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Στη φυλακή, μετά από απολογία μαμούθ 18 ωρών, οι δύο γιατροί του Κολονακίου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατέρευσε η γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διακόπηκε η απολογία του συζύγου της. Παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε χθες, μπαίνατε έτσι να δείτε ρεπορτάζ για το θέμα αυτό την ώρα της απολογίας, αλλά και πριν πάνε στον ανακριτή. Αυτή η κυρία, η γιατρός, έχει μια περίεργη συμπεριφορά. Ζητούσα, ας πούμε, στο τμήμα που την είχαν, λέει, τι κελί, τι δωμάτιο είναι, λέει, αυτό που με έχετε βάλει. Ή, ας πούμε, έλεγε, παιδιά, λέει, τελειώνουμε, πρέπει να πάω σπίτι να κάνω ένα μπάνιο, μυρίζουν οι μασχάλες μου. Επίσης έλεγε διάφορα κουλά του στυλ, ας πούμε, μπορώ, λέει, να παραγγείλω απ' έξω. Τι λέει? Όπως και εσύ στη ζωή. Όταν, λέει, ολοκλήρωσε την απολογία της, αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή. Ο γιατρός μετά από λίγα λεπτά συνήλθε, αλλά λίγη ώρα αργότερα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, έκλαιγε και αρνήθηκε την παροχή φροντίδας από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Φυσικά αρνήθηκε τα πάντα στην απολογία της, είπε ότι δεν υπήρχε δόλος, ότι έκανε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο.

0: Τρεις νεκροί όταν ελικόπτερο του NBC, είναι τηλεοπτικός σταθμός, συνετρίβει ενώ κάλυπτε θανατηφόρο τροχείο στο Λος Άντζελες. Το φυσικό αέριο πάνω από τα 81 ευρώ σε επίπεδα 2022, ανησυχεί η Ευρώπη για τον εφοδιασμό εν ώψη χειμώνα. Επιστρέφουμε στην υπόθεση Μαζονάκη, τα λάθη και οι αμφιλεγόμενες επεμβάσεις που ακολουθούσαν οι δύο γιατροί τις δύο τελευταίες ημέρες της ζωής του.
1: Σωρώ, κι όλα γλυκά, γλυκά υπομένα.
0: Πονοκέφαλος εντός εισαγωγικών η λέξη, η ενέργεια για την κυβέρνηση. Στο τραπέζι η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η επιδότηση στην αμόλυβδη. Καλή σου μέρα Τζόρτζ, μας γράφει η Ζωή Κλαμπάνη. Τόσο άδικος θάνατος τον πέθαναν τον άνθρωπο. Από την άλλη όμως, ζωή μου, πρέπει να προσέχουμε και πού πηγαίνουμε, έτσι. Σάκης Τσουγαλάς, καλημέρα Γιώργο, καλή δουλειά σε όλους. Επίσης φίλε, να είσαι καλά. Καλημέρα στην κυρία Μωράιτη, καλή σας μέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Κυρία μου, να είστε καλά, καλημέρα. Καλή ακρόαση. Καλημέρα στο φίλο τον Τένι τον Αρβανιτάκη. Μας στέλνει τις καλημέρες του και αυτός. Γεια σου Ντεναρά. Εννοείται, μου λέει η Ζωή Κλαμπάνη, ότι πρέπει να προσέχουμε κι εμείς που πάμε. Και εμείς πάμε. Που πάμε. Γιατί ξέρει κανείς που πάει σε αυτή τη ζωή. Πάμε στο πετρέλαιο. Στα 108 δολάρια το Brent. Τα αυξημένα αποθέματα αργού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανέκοψαν το ανωδικό σερί.
1: Μα εκεί που λέω σε κρατώ, βλέπω στον άνεμο.
0: Τρόμο σε πτήση Boeing 737 στο Ιράν. Διαλύθηκε το εσωτερικό του αεροσκάφους, κομμάτια έπεφταν πάνω στους επιβάτες.
1: Σε πόσους τα έχεις πει.
0: Ωραία, καλά κάνω εγώ και δεν μπαίνω.
1: Μα φταίω εγώ που λαχταρώ.
0: Συμφωνώ, ζωή μου, απόλυτα. Λοιπόν, διαβάσαμε ειδήσεις από το newsreader.gr, πάμε και στο πρώτο θέμα. Προφυλακίστηκαν, λέει, Γάκα και Θεοδωρόπουλος, συγγνώμη για το θάνατο του Μαζονάκη, τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους. Αρνείται τα πάντα η Γάκα για το θάνατο του Μαζονάκη, δεν υπήρχε δόλος, έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου, νόμιμο το ιατρείο. Μυστήριο με τη φωτογραφία του Μαζονάκη. Όλα δείχνουν ότι η Γάκα δεν την έστειλε τελικά στον σύντροφό της, τον Θεοδωρόπουλο. Η άρση απορρίτου θα δείξει τον παραλήπτη. Παραδειγματική τιμωρία για το θάνατο του Μαζονάκη ζητάει η αδερφή του, Μαρία. Δεν χωράει στο μυαλό μου ότι αγνόησαν τις ενδείξεις στο μηχάνημα. Εξετάζουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες, λέει η εταιρεία του συστήματος πλασμαφαίρεσης, στο οποίο πέθανε ο Μαζονάκης. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου που φέρνουν δύσκολο χειμώνα επιτάπητο στα περιθώρια παρεμβάσεων.
2: Μες στον κόλωνο, τον βάτραχο ή τον γρίλο του άκουσα κι εγώ.
0: Παραφωνία της Αφροδίτης Μάνου για τον νεκρό Μαζονάκη, δεν τον ήξερα ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του. Σάλλος στα social. Γιώργος Τσαλίκης για Αφροδίτη Μάνου, ο σεβασμός στον νεκρό είναι μια αρχαία πανανθρώπινη αξία που προφανώς δεν έχετε. Γιάννης Αϊβάζης κατά Αφροδίτης Μάνου, δεν ήξερε τον Γιώργο Μαζονάκη και τη δουλειά του. Φτάνει με τη χολή σας. Ο Τσαφούλιας απαντά στην Αφροδίτη Μάνου, το να προσπαθείς να μειώσεις το πένθος των άλλων δεν είναι πολιτισμός, είναι αλαζονία.

Τώρα που λέει έτσι ο Ζαμπέτας, πού είσαι ρε Θανάση, Λευκημιάτη, πού βρίσκεσαι? Εντάξει, είπαμε. Τι να κάνουμε, εντάξει, είμαστε καλύτεροι φέτος για τον Παναθηναϊκό, λέω. Εσείς χάνετε από το καταραμένο Όφι. Εντός εισαγωγικών, βέβαια. Χάθηκες, Θανασάκη, χάθηκες.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Θα πάμε να ακούσουμε κάποια χειρικά αποσπάσματα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε η Δύναμη Ελπίδας στους δημοσιογράφους των τοπικών μέσων ενημέρωσης.
1: Και σπάσα όλα τα ρεκόρ.
0: Πριν πάμε εκεί, όμως, να πούμε ότι σήμερα είναι μια έτσι, διαφορετική ημέρα για το νησί μας, γιατί θα το επισκεφθούν δύο γραμματείς από την Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι πολύ σημαντικά πρόσωπα και πολύ δίπλα στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού. Μιλάμε για τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυριανάκη, και τον γραμματέα οργανωτικού του κόμματος, τον κύριο Στέλιο Κονταδάκη. Τώρα σε λίγο θα είναι εδώ στη Ζάκυνθο, γύρω στις 9 και 4, νομίζω έρχονται με αυτό το καράβι, το πρώτο καράβι που έρχεται από Κυλλήνη. Και θα φύγουν το βράδυ. Μετά την νομαρχιακή συνέλευση που θα γίνει, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Παλατίνο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Και θα έχουν δικαίωμα να την παρακολουθήσουν οι ταμιακά εντάξει, τα ταμιακά εντάξει μέλη.
1: Απ' το τρακ τα λόγια μου, παιδιά, δεν αντέχω. Τα έχω μπερδεμένα.
0: Τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως μας είπε χθες ο αντιπρόεδρος εδώ, ο κύριος Διονύσης Κόκλας Πετριλών, καλημέρα Διονύση μου, είναι πάνω από 100.
1: Αχ, τι ωραία που τα λέει.
2: Νομορφός.
1: Πολύ καλό.
0: Για μένα λέει.
1: Να πάμε χοντράκ.
2: 1 και 30. Μελαχρινός ξανθός.
0: Τι 1 και 30.
1: Θέλω ξανθό.
2: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο.

0: από τι έρωτες είναι αυτός.
1: Έχω απόψε ραντεβού.
2: Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη που ήρθε και αυτή στην παρέα μας μόλις. Λοιπόν, χθες το μεσημέρι στις 3 και 4 περίπου, ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας παραχώρησε συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ του νησιού μας. Ο επικεφαλής, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, μαζί με στελέχη της Δύναμης Ελπίδας, παρουσίασαν τις ενέργειες και τις δράσεις του συνδυασμού για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις υποδομές και την καθημερινότητα των πολιτών. Συγκεκριμένα, ο κύριος Τσουρουνάκης παρουσίασε το έργο ίδρυυσης Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, σε ποιο σημείο βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες. Έκανε μια γρήγορη ενημέρωση, καθώς επίσης... Καλημέρα φίλε Σάγκη, καλημέρα. Ναι, 9, μετά τις 9. Λοιπόν, τον αγωγό υδροδότησης Μπόχαλης Φιλικών, ο κύριος Ανδρέας Ξένος, ο Δημοτικός Σύμβουλος, μίλησε για την τηλεμετρία. Αυτό θα πρέπει να το παρακολουθήσετε λίγο με προσοχή, μόλις παίξει το ηχητικό. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Διονύσης Μουζάκης παρουσίασε, μίλησε για τις υποδομές στον τομέα τις αθλητικές υποδομές του νησιού μας. Εστίασε κυρίως στις δύο μεγάλες ομάδες του νησιού μας, τον ΑΠ Ζάκυνθος, ο οποίος δεν μπορεί να παίξει στην φυσική του έδρα το δημοτικό στάδιο, αλλά και για τον ΑΟ Λεβάντε, που δεν μπορεί να παίξει στο γήπεδο του Μαχαιράδου, όπου εκεί δεν χρειαζόντουσαν πάρα πολλά. Μπορούσε η Δημοτική Αρχή να τα κάνει πολύ γρήγορα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας μίλησε για τις υποδομές στους τομείς της παιδείας και της υγείας. Το λόγο πήρε και ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Μποχαλής, ο κύριος Χαράλαμπος Ακτύπης. Μίλησε ότι επάνω στο χωριό, που είναι το μπαλκόνι της Ζακύνθου, από εκεί βλέπεις όλη την πόλη, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εξέφρασε πάρα πολλά παράπονα κατά της Δημοτικής Αρχής και φυσικά είπε και για τα πρανή της Μποχαλής, όπου δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Το κλείσιμο έκανε και πάλι ο επικεφαλής, ο κύριος Τσουρουνάκης, μιλώντας για το μεγάλο θέμα της αποκομιδής, ενώ μετά έδωσε το λόγο στους δημοσιογράφους για να του κάνουν και να κάνουν σε όλους ερωτήσεις. Στο σημείο αυτό πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσουρουνάκη.
3: Καλό απόγευμα σε όλους. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είσαστε μαζί μας στα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας, που εγκαινιάζουμε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης των Ζακυνθινών πολιτών. Γνωρίζετε ότι ο νέος κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, που βέβαια σε πολλά δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια έχει γίνει μια διαβούλευση και δίνουν το δικαίωμα στην αντιπολίτευση, σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις ή περιφερειακές της αντιπολίτευσης, να βάζουν λίγο παραπάνω θέματα και περισσότερες ερωτήσεις. Ο νόμος λέει ότι όλο το χρόνο, αν είναι δυνατόν, να μπορούμε να βάλουμε 3 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μία ερώτηση σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, η δημοτική μας παράταξη, που πήρε όσο πήρε εκεί η Δημοτική Αρχή την πρώτη Κυριακή, με ένα μικρό ποσοστό, με 100 ψήφους διαφορά, λιγότερους, 80 τέλος πάντων, και τη δεύτερη Κυριακή με 1% διαφορά, να μην μπορούμε να θέσουμε καυτά προβλήματα της Ζακύνθου. Γι' αυτό επιλέξαμε μέσω εσάς να ενημερώνουμε τους Ζακυνθινούς πολίτες. Ξεκινάω και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, για ο χρόνος είναι πολύτιμος για όλους μας. Όπως γνωρίζετε, μάλλον έχουμε κάνει κάποιες σοβαρές παρεμβάσεις που δεν τις γνωρίζετε όλες. Θα σας ενημερώσουμε απόψε, έχουμε βγάλει κάποια δελτία τύπου βέβαια. Τον τελευταίο καιρό που αφορούν έργα βασικών υποδομών για τον τόπο μας, μέσα από μια συλλογική δουλειά της παράταξής μας, και είναι τα έργα ίδρυυσης που είναι τόσο απαραίτητα για τον τόπο μας και για τους πολίτες της Ζακύνθου, που ταλαιπωρούνται αφάνταστα εξαθλιώνονται οικονομικά πολλές οικογένειες να αγοράζουν νερό με τις ρόδες και όχι από τις σωλήνες. Μια πρωτιά και σε αυτό το τομέα στη Ζάκυνθο. Ξεκινήσαμε με το έργο

από τον ήλιο, συγγνώμη, που όλοι γνωρίζετε, έχουν βγει μηχανικοί και έχουν μιλήσει δημοσίως ότι αυτές οι σωλήνες έχουν πλέον καταστραφεί. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, μετά την καταγγελία μας, η Δημοτική Αρχή με κάποιον εργολάβο, που πιθανόν δεν ήταν και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, που είναι πολύ σοβαρό βέβαια, τις σωλήνες στα χαντάκια και στους στράφους τις έκαναν πεταχτές. Ενώ η μελέτη λέει ότι πρέπει να γίνει τομή στο δρόμο, χρησιμοποίησαν τους στράφους και τα χαντάκια οβρίων υδάτων για να βάζουν σωλήνες πάνω σε πέτρες και σε ξύλα και κλείνοντάς τα με μπάζα, με άμμο, χαλίκια και ό,τι οποιοδήποτε υλικό. Έχουμε κυκλοφορήσει και φωτογραφικό υλικό γι' αυτό. Να ξέρετε ότι στις πρώτες βροχές, ειδικά το φθινόπωρο που είναι έντονες, τα χωριά της Ρίζας θα αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα με τα φερτά υλικά που θα φύγουν από τα χαντάκια και ό,τι είναι στα πλάγια, διότι και το δάσος που προστάτευε λίγο και κόβει την ορμή των υδάτων, καταλαβαίνετε, μετά τη φωτιά του 23 δεν θα βοηθήσει και δεν θα προστατεύσει καθόλου την περιοχή. Δεν ξέρω πού μπορεί να συμβαίνει αυτό. Ελπίζω οι υπηρεσίες και η περιφέρεια να λάβουν τα μέτρα τους, διότι ένα μέρος του δρόμου είναι δημοτικό και ένα άλλο κομμάτι, δεν ξέρω, νομίζω από τη Λούχα και μετά, ότι ανήκει στην περιφέρεια, που είναι περίπου στην ίδια κατάσταση. Σήμερα και χθες ο Δήμαρχος λέει ότι το έργο συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Μετά την καταγγελία μας βέβαια, γιατί πριν από αυτό την ίδια μέρα δήλωσε ότι η πολιτική προστασία λόγω καλοκαιριού δεν τους άφηνε να δουλέψουν. Έχουν περάσει 2 καλοκαιριά όμως από τη μέρα που πληρώθηκε το έργο κατά 98%, δηλαδή εξοφλήθηκε και οι σωλήνες παρέμειναν έξω. Και λέω εγώ, και κρατήστε το, ποιος εισέπρεξε αυτά τα χρήματα, ποιος ήταν ο εισπράκτορας των χρημάτων, και το ξαναλέω, κρατήστε το αυτό, είναι υπό έρευνα. Περιμένουμε τις ελεκτικές αρχές, τις οποίες τους έχουμε δώσει πλήρη φάκελο, και όχι μόνο στη διαχειριστική, γιατί είναι και άλλες οι ελεκτικές αρχές και οι αρχές που θα ελέγξουν για την ποιότητα του έργου, διότι από ό,τι μας είπε εκεί η Επιτροπή, δεν ελέγχουν την ποιότητα κατασκευής του έργου, ελέγχουν το πόσο έργο έχει γίνει, ανεξαρτήτου ποιότητας και πόσα λεφτά έχουν δαπανηθεί. Τα λεφτά έχουν δαπανηθεί όλα, το έργο είναι ας πούμε το 1/3, τόσο ήτανε, για να πούμε τώρα το 40% με αυτές τις κακοτεχνίες. Εμείς σε αυτούς τους φακέλους έχουμε και έκθεση φωτοερμηνείας, που θα πω 2 λόγια γι' αυτό. Είναι φωτογραφικό υλικό από το Google, από μηχανικούς, που δείχνει πώς ήταν το έργο το Γενάρη του 24, πώς ήταν το έργο τον Ιούνιο του 24, πώς ήταν το Γενάρη του 25 που πληρώθηκε ο εργολάβος, γιατί να είστε σίγουροι είχαν γίνει ελάχιστα πράγματα, πώς ήταν πριν ένα μήνα και πώς είναι σήμερα. Και από εκεί και πέρα είναι θέμα των Υπουργείων, διότι έχουμε ενημερώσει και τα Υπουργεία και των ελεκτικών μηχανισμών να βγάλουν την απόφασή τους. Λυπούμαστε για αυτή την κατάδεια, δεν θέλουμε το έργο να πεταχτεί, θέλουμε να γίνει. Πάμε σε ένα δεύτερο έργο ίδρυψης,

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2 και 05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1 και 88.

0: Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας μιλήσω τώρα για ένα θέμα πολύ σοβαρό που νομίζω ότι θα σας ενδιαφέρει και εσάς.
2: Σας ακούω.
1: Κύριε Θεμητέ, τι θέλω να πω.
2: Με συγχωρείτε μια στιγμή. Quel bonheur, mon Dieu, quel bonheur.
3: Ρε εσύ, ντονέρ της έφερε, τι λέει.
1: Έτσι, καλάκι είπα. Είδες πως φέρονται οι αριστοκράτες.
4: How are you, dear?
2: Fine, thank you, I'm very fine.
3: Να φάνε θέλουν, να πάμε να φύγουμε.
1: Έλα, βρε παιδάκι μου.
2: Δίτη, να σου συστήσω τους κυρίους, η αδερφή Μόρου.
5: Δίτη Σιμόπουλος, χάρηκα.
1: Και εμείς χαρήκαμε.
2: Ξέρεις, Δίτη, ο ένας από τους κυρίους is very in love with me.
4: Oh, really? This is ridiculous.
1: Ρε εσύ, ρεντίκολα μας λέει αυτό.
2: Λοιπόν, κάτι θέλατε να μου πείτε, κύριε Χρόνη.
1: Ναι, κοιτάξτε, δε Σπισβέρη.
2: Ναι, να μου το πείτε όμως γρήγορα, γιατί έχω μια συνομιλία με τον κύριο Σιμόπουλο.
1: Μάλιστα, λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα.
2: Business, βλέπετε, business.
1: Ναι, το θέμα.
2: Νόρα, έλα έξω, ήρθε ο κύριος Δίτης. Σας ακούω.
1: Ναι, να περάσετε, Σπισβέρη, να χαιρετηθεί με τον κύριο Δίτη, δεν βιαζόμαστε, εμείς περιμένουμε.
2: Χαίρετε, κύριε Σιμόπουλε.
5: Τι κάνετε, δεσποινή μου. Κάθε φορά που έρχομαι, σας βρίσκω και ωραιότερη.
1: Καλό αυτό, θα το μάθω να το λέω κι εγώ αυτό.
3: Καλά, μα.

36 λεπτά μετά τις 8, εδώ στο Μπρίσμα 92, σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, την ίδια πάντα ώρα, 8 με 10. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόγα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο. Και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκομό. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950 24-231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρα Καζακίνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Ξενός ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξενός ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

0: τους.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες η Δύναμη Ελπίδας με επικεφαλή στον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη στα γραφεία της στην Τερτσέτη. Ακούσαμε την ενημέρωση που έκανε ο κύριος Τσουρουνάκης σχετικά με την επέκταση του δικτύου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας και πάμε να ακούσουμε τώρα για, για τον αγωγό ίδρευσης Μπόχαλη Φιλικών.
2: Πάμε σε ένα δεύτερο έργο ίδρευσης που δεν είναι άλλο από τη Φιλικών. Την ιστορία της Φιλικών την ξέρετε όλοι, την ξέρουμε όλοι. Να σας πω ότι η μελέτη ήταν για 618.000 έργο για να γίνει ένας αγωγός που είναι περίπου 1.200 μέτρα. Δεν είναι και μια απόσταση 5 χιλιόμετρων. Αυτή λοιπόν την αρχική μελέτη η σημερινή Δημοτική Αρχή την πήγε στο 1.150 με τροποποιήσεις που έγιναν. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η υλοποίηση όμως του έργου υπολείπεται κατά πολύ σύμφωνα με αυτά που περιγράφει η μελέτη. Η μελέτη προέβλεπε εκτός την κατασκευή του αγωγού και εργασίες σύγχρονου τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών, ελέγχου να ανοίγουν και να κλείνουν οι βάνες ηλεκτρονικά. Αν θα πάτε στις 24 ώρες τη διασταύρωση θα δείτε τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΣ να ανοίγουν και να κλείνουν τις βάνες με το χέρι, όπως και λίγο παραπάνω στο καινούριο φρεάτιο Ιβανοστάσιο που έχει γίνει έξω από το θεατράκι. Και ξαναλέω, ποιος εισέπραξε αυτά τα χρήματα, ποιος εισέπραξε το 1.150 ή ό,τι έχει πληρωθεί, περίπου έχει πληρωθεί όλο το ποσό. Είναι και αυτό ένα σοβαρό ερώτημα. Ένα έργο που θα έδινε με ασφάλεια νερό στην πόλη μας. Όπως είναι και το έργο Λούχα Γύρης, Αγία Μαρίνα, Άγιο Λέοντα τέλος πάντων, που θα έδινε νερό στα ορεινά. Μετά από αυτά τα δύο σοβαρά έργα που έχουν να κάνουν με εγκαταστάσεις και σωληνώσεις ίδρευσης, υπάρχει και μια χρηματοδότηση πολύ μεγάλη, η τηλεμετρία. Αυτό είναι ένα έργο που μεταξύ των άλλων και των αυτοματισμών προβλέπει. Ένας βασικός σκοπός ενός έργου τηλεμετρίας είναι ο έλεγχος των απολειών του δικτύου και των διαρροών. Αυτό το έργο από 2.600 πέρασε μάλλον σε δύο φάσεις, από 1.000.000 και κάτι έγινε 2.600. Έχουν πληρωθεί πάνω από 2.000.000 χωρίς να λειτουργεί τίποτα. Αυτή τη στιγμή ο Ζακυνθινός λαός πλήρωσε 2.000.000 ευρώ για το συγκεκριμένο έργο και δεν λειτουργεί τίποτα. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες μας και εγώ συμμετέχω και στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και γνωρίζω κάποια πράγματα. Ελπίζω και εύχομαι να διαψευστώ. Να πω ότι για το συγκεκριμένο έργο η διαχειριστική έκανε έλεγχο το Μάιο του 2025. Γνωρίζουμε ότι έστειλε ένα πρόρισμα. Γιατί η Δημοτική Αρχή 18 μήνες κρατάει το πόρισμα στο σιρτάρι της ή, να το πω και ανάποδα, γιατί η διαχειριστική καθυστέρησε 18 μήνες να στείλει αυτό το πόρισμα. Οι Ζακυνθινοί περιμένουν απαντήσεις και εμείς περιμένουμε απαντήσεις. Όλος ο λαός περιμένει απαντήσεις. Είναι υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής για ένα τέτοιο έργο πολύ σοβαρό. Γνωρίζετε ότι οι απώλειες στην ίδρυυση είναι 70-75%. Σύμφωνα με μελέτη που έχει γίνει επί Προεδρίας του Κάκη, έχουμε απώλειες 75%. Έχουμε λοιπόν ένα έργο που έχουν πληρωθεί 2.000.000 ευρώ και ένας από τους σκοπούς του έργου είναι ο περιορισμός στις διαρροές. και δεν λειτουργεί τίποτα. Λυπάμαι που θα το πω, τα έργα αυτά κινδυνεύουν με απένταξη ή επιβολής μεγάλων ποσών επιστροφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε ότι όλα δυστυχώς θα τα πληρώσουν οι Ζακυνθινοί, διότι ο χειρισμός των παραπάνω έργων και η διαχείριση των πόρων που ήρθαν από το ΕΣΠΑ ήταν κάκιστος από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Και ξαναλέω, λυπάμαι που το λέω. Εμείς, όσοι έχουμε υποχρεώσει, έχουμε ενημερώσει όλες τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τα αρμόδια υπουργεία. Σε αυτό το σημείο θα πω δύο λόγια, θα είμαι πολύ σύντομος, διότι ο Δήμαρχος έδωσε μία-δύο συναντεύσεις τύπου στα μέσα ενημέρωσης και κούναγε και το δάχτυλο. Λες και εμείς διαχειριστήκαμε αυτά τα χρήματα, λες και εμείς διαχειριστήκαμε ένα τέτοιο μεγάλο ποσό που έχει να κάνει με την ίδρυψη Ζακύνθου. Μας κατηγόρησε για παλαιοκομματικές πρακτικές και ρωτάω, παλαιοκομματικές πρακτικές είναι αυτές που δεν δίνουν απαντήσεις λόγω έλλειψης εντύμων και αληθινών επιχειρημάτων? Λάσπη είναι να ζητάς πού πήγαν τα χρήματα των πολιτών, γιατί μας κατηγόρησε ότι πετάμε λάσπη. Λάσπη είναι να πιέζει για ενημέρωση και για την ολοκλήρωση ενός έργου ανάπτυξης και πνοής, όπως η υδροδότηση των ορεινών και η υδροδότηση βεβαίως της πόλης και όλης της Ζακύνθου, διότι η τηλεμετρία έχει να κάνει και με όλο το νησί. Λάσπη είναι να ζητάς τη συνδρομή της δικαιοσύνης ότι όταν αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά, εγώ θα έλεγα υποχρέωση. Λάσπη και τρομοκρατία είναι να διεκδικείς το καλύτερο για τους συμπολίτες σου. Όλα αυτά τα αναφέρει ο Δήμαρχος γιατί στερείται πιστικών επιχειρημάτων εδώ και ένα μήνα περίπου, δεν έχει δώσει καμία μα καμία απάντηση για την ουσία του προβλήματος. Προσπαθεί πιθανόν να κερδίσει χρόνο θεωρώντας ότι εμείς θα σταματήσουμε να ζητάμε εξηγήσεις ή ότι θα γίνει κάποια συγκάλυψη στις ατασταλίες που βαφτίζει ανάπτυξη για το νησί. Θα λέγω, από τη μέρα που πιάστηκε με τα διπλά εντάλματα πληρωμής των εισιτηρίων, τα οποία μας απείλησε και τότε και τώρα ότι θα μας στείλει στον εισαγγελέα και εγώ τον προκανώ να πάει, επέστρεψε τα χρήματα όμως. Εμείς ευθυνόμαστε. Ακύρωσε 8 ή 10 εντάλματα, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό. Είχαν δοθεί αρκετά εντάλματα, προσωπικά του εντάλματα, και μετά την καταγγελία μας τα ακύρωσε. Σκοπός μας και τότε δεν ήταν να στείλουμε το Δήμαρχο Ζακύνθου φυλακή. Σκοπό μας ήταν να σταματήσει η ρεμούλα. Και σε αυτό το κομμάτι σταμάτησε. Δυστυχώς, δεν ξέρω αν σταμάτησε το υπόλοιπο. Για όλα αυτά θα λογοδοτήσει τους Ζακυνθινούς και στη δικαιοσύνη. Θα συνεχιστούν οι έλεγχοι σε όλα τα έργα που έγιναν επί των ημερών του και πραγματικά λυπάμαι για την πολιτική του κατάντια. Ο άνθρωπος κατάφερε σε μόλις 2 χρόνια να γίνει ανεπιθύμητο στη Ζάκυνθο και όχι μόνο στους πολίτες και στο κομματικό του χώρο, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Βρίσκεται δυστυχώς σε πολιτική αποδόμηση και το ξέρει και αυτός και οι συνεργάτες του. Αυτό όμως είναι κρίμα για τη Ζάκυνθο και τον τόπο μας. Σας

0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, και πάμε στον κύριο Ανδρέα Ξένο, και προσέξτε πολύ καλά το θέμα αυτό της τηλεμετρίας.
1: Μετά την αναφορά για το έργο Λουβαγύρη, ακολούθησε και δεύτερη αναφορά με τους ίδιους σχεδόν αποδέκτες. Και το θέμα αφορά αίτημα πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα έντρευσης της ΔΕΙΑ Ζαγκύνθου, καθώς και χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης της 16/5/2025 και όλων των σχετικών παραρτημάτων και ευρημάτων. Αντικείμενο της αναφοράς, η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου και με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την ορθή διαχείριση των δημοσίων πόρων και τη διαφάνεια στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, υποβάλλει την παρούσα αναφορά και ζητεί από την αρμόδια διαχειριστική αρχή την πλήρη ενημέρωση και επίσημη διασταύρωση των στοιχείων που αφορούν την ανωτέρω πράξη. Η αναφορά αφορά ιδίως τη διοικητική και χρηματοδοτική εξέλιξη της πράξης, το αρχικό και τυχόν συμπληρωματικό συμβατικό αντικείμενο, την πραγματική φυσική υλοποίηση, τις πιστοποιήσεις και τις πληρωμές, τη σύνδεση των οικονομικών στοιχείων με το αντίστοιχο φυσικό αντικείμενο, καθώς και τα αποτελέσματα της επιτόπιας επαλήθευσης στις 16/5/2025. Από διαθέσιμα στοιχεία και έγγραφα που αντλήθηκαν από τη Διάβγεια και άλλα δημόσια διαθέσιμα διοικητικά στοιχεία, προκύπτουν δεδομένα τα οποία, κατά την άποψή μας, δικαιολογούν την ανάγκη μιας πλήρους και επίσημης διασταύρωσης από την αρμόδια διαχειριστική αρχή. Η παρούσα δεν αποτελεί καταγγελία με την έννοια της προδικασμένης απόδοσης ευθύνης σε οποιονδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Δεν προδικάζουμε την ορθότητα ή μη των εναντιών των εμπλεκομένων φορέων. Ζητούμε όμως την επίσημη τεκμηρίωση της πραγματικής οικονομικής υλοποίησης της πράξης και τη δυνατότητα ελέγχου της αντιστοίχησης των δημοσίων δαπανών με το πραγματικά παραδοθέν εγκατεστημένο και λειτουργούν φυσικό αντικείμενο. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι 2.637.561,16 ευρώ και ο χρόνος υλοποίησης 28 Δευτέρου 2023, 31 Δωδεκάτου 2027.
2: Από το 1950 το όνομα Ροζάνα στη Λιβαδιά σημαίνει ποιότητα, στυλ, εμπιστοσύνη και προσωπική φροντίδα. Ανακαλύψτε τη νέα εποχή του urban fashion σε γυναικεία και αντρικά αξεσουάρ, τσάντες και παπούτσια μέσα από κορυφαία brands της αγοράς.

0: Θα γίνει μια κατάσταση. Το φυσικό αντικείμενο.
1: Να ζητήσω συγγνώμη.
0: Θα γίνει μια κατάσταση.
1: Έχουμε και το YouTube, βλέπετε.
0: Ρωτάς νερού και ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, καθώς και η επιδοτική σύνδεση 7.400 υδρομετρητών. 5.500 στην πόλη της Ζακίνθου και 1.900 υδρόμετρα στην πόλη του Λαγανά. Την παραδοτία πράξη. Το έργο πρόκειται να μειώσει τις εκτιμόμενες διαρροές σε ποσοστό 40 έως 30%. Το σημαντικό τίμημα και η ονάδοχος, η σύμβαση. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 28 Δευτέρου 2023 με συμβατικό χρόνο 16 μήνες για την παράδοση, εγκατάσταση, λειτουργική διασύνδεση του εξοπλισμού και 2 μήνες δοκιμαστική λειτουργία του εξοπλισμού και 24 μήνες για την εγγύηση καλής λειτουργίας. Το σύνολο των πληρωμών 389.500 ευρώ μέχρι 31/12/2023 και 1.650.000 έως το Σεπτέμβριο του 2024. Συνολικό ποσό πληρωμών 2.044.078 ευρώ. Με την υπαριθμό 176/24 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑ εγκρίθηκε η πρώτη συμπληρωματική σύμβαση. Η αύξηση ανέρχεται σε 1.061.000 χωρίς το ΦΠΑ και 254.000 το ΦΠΑ, σύνολο 1.315. Η αύξηση αντιστοιχεί στο 49.88% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. Όπως προκύπτει διτά από την απόφαση ένταξης, το αρχικό φυσικό αντικείμενο προβλέπει την πιλωτική διασύνδεση 7.400 υφιστάμενων οικιακών υδρομετρητών, εκ των οποίων 5.500 στην πόλη της Ζακίνθου και 1.900 στην Σολαγανά. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ανάγκη της συμπληρωματικής σύμβασης συνδέεται με το περιστατικό ρύπανσης από το πετρέλαιο που έλαβε χώρα στην πόλη της Ζακίνθου, όπου το αρχικό φυσικό αντικείμενο προβλεπόταν 5.500 υδρομετρητές. Το πετρέλαιο εστίχησε 700.000 τους υδρομεταφορείς, 500.000 στην συνέχεια στο προσωπικό που προσελήφθη λόγω έκτακτων αναγκών, συν 1.700.000 και 1.300 η συμπληρωματική σύμβαση. Δηλαδή, για το πετρέλαιο μας στήχησε πάνω από 3.000.000.
2: 30 λίτρα
0: πετρέλαιο. 3.000.000. Το ζήτημα τώρα για το μεγάλο ερώτημα που μένει, αν ευρέθει ο υπαίτιος και ο υπεύθυνος της διαρροής στο πετρέλαιο. Και αν ναι, ποιες οι κινήσεις της Δημοτικής Αρχής, έτσι ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα του Ταμείου της ΔΕΙΑΣ και του Δήμου.
1: Μάλιστα. Εύλογα τα ερωτήματα και από τον κύριο Ξένο, τον Ανδρέα Ξένο. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό και της τηλεμετρίας που θα μας απασχολήσει. Σας το λέγαμε εμείς, το πετάγαμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Τώρα τι γίνεται ρε παιδιά. 1.551.000 για το έργο επάνω Άγια Μαρίνα Λούχα Γύρι Άγιος Λέοντας. 1.150.000 ευρώ για το έργο Μπούχαλη Φιλικών. Ο αγωγός που μπήκε. 2 εκατομμύρια έχουν εκταγμιευθεί για την τηλεμετρία. Τι γίνεται. Τώρα μάνι μαζέψαμε 4,5 εκατομμύρια έτσι για πλάκα. Νιώθω ενοχές, λένε εδώ οι μπλε. Τώρα ποιος νιώθει ενοχές. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν θα προλάβουμε να πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα ηχητικά αποσπάσματα. Δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα, τον κύριο Διονύση Μουζάκη, αλλά και τον κύριο Τσουρουνάκη, ο οποίος έκλεισε αυτή τη συνέντευξη τύπου για να παραχωρήσει μετά, να παραχωρήσει το λόγο στους δημοσιογράφους, να δώσει το λόγο στους δημοσιογράφους, γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος. Θα πρέπει να πάμε σε λίγο σε διαφημίσεις και μόλις επιστρέψουμε Θα έχουμε μια εκλεκτή εδώ πάρα πολύ καλή καλεσμένη, συγγνώμη κόλλησα λίγο γιατί διαβάζω και ένα μήνυμα, και μετά τις 9.30 θα έχουμε και τον κύριο Τσουρνάκη μαζί μας για να πούμε περισσότερα για τη συνέντευξη αυτή. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπόντο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
7: Είσαι ηλίθια.
8: Ναι, έχεις την πως είσαι.
6: Άσε μαζένουπα.
7: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 30. Πρίσμα 92.
11: Γιατρός φαλακρός, σαν πόμολο, με μακριά λευκή γενιάδα καθαρεβουσιάνω σε αυτή μέχρι το κόκο. Έχουν κατάπει την αρχαία. Σαν τον Άδωνη σε μεγάλη ηλικία.
12: Είχαμε μείνει λοιπόν στον γιατρό αυτόν, τον καθώς πρέπει, τον καθώς ρεβουσιάνω λοιπόν, ο οποίος πάει λοιπόν, α, έχουμε κι άλλα από εκεί. Λοιπόν, πάει λοιπόν ένας χωριάτης από τα Βερδικούσια στον γιατρό τον Καθαρεβουσιάνο. Του λέει αυτός, του δίνει ένα υπόθετο, λέει ανά 24 ώρες θα το τοποθετείτε εις τον πρόκτον σας. Μάλιστα γιατρέλα, αυτός φεύγει, δεν ρώτησε, σου λέει φοβήθηκε. Ψάχνει ένα σπίτι όλο το χωριό που είναι αυτός ο πρόκτος, θα το χώσουν. Του λέει η γυναίκα, μην τρέπεσαι, του λέει πάρε. Ξαναπέμπει, λέει γιατρέ, επειδή δεν άκουσα, λέει, συγγνώμη, τι είναι αυτός ο... Ξαναλέγεται, πρόκτος είναι η απόλυξη στο πεθυσμένο. Δεν ήξερε το πρώτο, του βάλε και δεύτερο. Περνάνε τρεις μέρες, το ξαναπέρνει. Γιατρέ, τι είναι αυτό το απεφθισμένο και το απεφθισμένο. Λέει, και τι άλλο να είπω. Να το τοποθετήσετε στην έδρα σας. Παίρναν το χάπ, τα κουμπάγανε στα τραπέζα, τα κουμπάγανε τα βλακάκια. Τα κουμπάγανε από βλέπα ξύλο, που λέω μα μάρμαρο, δεν πέναγε. Του λέει η γυναίκα, μην τρέπεσαι, ξαναπάρτε. Λέει, θα με βρήσει. Λέει, ξαναπάρτε. Λέει, θα με βρήσει. Το ξαναπαίρνει και γυρνάει ο άνθρωπος καταστεναχωρημένος. Τι έγινε, του λέει η γυναίκα, του με έβρισε. Μην πέντε το βάλω στον κόλο μου.
13: Μα.
14: Και κουμπώ
13: άλλο να πει και ο γιατρός. Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 9. Χρήσμα 90 και 2. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη. Στη ψυχή σου. 16 του μηνού, που λέει και ένας φίλος, του μηνού Σεπτέμβρη. Και θα πάω να καλέσω τηλεφωνικά την εκλεκτή καλεσμένη που θα έχουμε σε λίγο μαζί μας.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ μια πολύ καλή φίλη, μια πολύ έγκριτη νομικό εδώ στο νησί μας, πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία και υποψήφια βουλευτής στις προηγούμενες εκλογές. Φυσικά, καταλάβατε όλοι, μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Λιβέρη. Μαρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, σήμερα έρχονται δύο γραμματείς από την κυβέρνηση. Θα δουν διάφορους φορείς και λοιπά, αλλά ξέρω ότι έχουν να κάνουν και με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Η Μαρία Λιβέρη θα είναι υποψήφια αυτές τις εκλογές?
1: Θα είναι υποψήφια σε αυτές τις εκλογές.
0: Θα είσαι,
1: Μαρία Λιβέρη. Ναι, θα είναι.
0: Θα είσαι δηλαδή το ένα από τα τρία μέλη αυτής της, του ψηφοδελτίου. Δύο συν ένα, δηλαδή δύο άντρες, μία γυναίκα. Το τηρεί αυτό η Νέα Δημοκρατία μας, το που χθες ο κύριος Κούκλας, ο αντιπρόεδρος. Μάλιστα. Ωραία. Να λοιπόν που μαθαίνουμε το δεύτερο.
1: Εγώ πρότεινα να είναι και η τρίτη γυναίκα. Δεν ξέρω αν θα με ακούσω.
0: Νομίζω ότι ο τρίτος είναι ξενοδόχος, εξ όσων γνωρίζω. Δεν ξέρω αν είναι καλές οι πληροφορίες μου.
1: Να είμαστε καλά μέχρι τότε.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή, αυτές είναι οι σκέψεις σου σχετικά με την πολιτική? Δηλαδή, πες ρε παιδί μου ότι ξαναβγαίνει πάλι βουλευτής στο νησί ο κύριος Ακτύπης. Εσύ θα σταματήσεις εκεί, θα συνεχίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση?
1: Όχι,
0: ή δεν το έχεις σκεφτεί?
1: Θα συνεχίσουμε.
0: Α, για πες μας.
1: Έχω ήδη, δεν ξέρω αν μπορώ, πρέπει να το ανακοινώσω τώρα, πάντως σε κάθε περίπτωση.
0: Έλα στο φίλο σου τώρα να βγάλουμε κι εμείς κάτι.
1: Μετά τις εκλογές και σε περίπτωση που δεν επιτύχω και δεν εκλεγώ στο βουλευτικό θόκο, σίγουρα θα ασχοληθώ με την αυτοδιοίκηση, με έναν ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Οπότε.
0: Υποψήφια δήμαρχος δηλαδή?
1: Υποψήφια δήμαρχος, ναι, με ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο. Έχω κάνει ήδη κάποιες συνομιλίες, αλλά θα δούμε πώς θα πορευθούν τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση είμαι αρκετά νέα. Δεν
0: αυτό πήγα να πω, Μαρία μου, από μικρή στα βαθιά, από ό,τι ακούμε, έτσι. Μάλλον δεν φοβάσαι.
1: Αν δεν τολμήσουμε από τη νεαρή ηλικία, πότε θα το τολμήσουμε?
0: Πάντως, όντως, ναι.
1: Να λύσουμε τα προβλήματά μας. Μήπως προθυμάμε, μήπως δεν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας ή θέλουμε να λύσουμε κάτι άλλο?
0: Mm-hmm.
1: Πάντως, νομίζω ότι ναι, όλοι έχουμε υποχρέωση, ειδικά στη Ζάκη, να το πω ένα τόπο που έχει και πολλά χρήματα και πολλά προβλήματα. Όλοι έχουμε υποχρέωση να συνεισφέρουμε στον τόπο μας.
0: Ακριβώς. Πάντως, να πω κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί, όχι παρουσία σου, τώρα θα το πω παρουσία σου. Έχεις κάνει διάφορες δηλώσεις αναταχτά χρονικά διαστήματα μέσω Facebook, μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Και έχω πει λοιπόν στον αέρα και στο λέω και τώρα ότι είσαι μια γυναίκα η οποία σε έχω δει πολλές φορές να φοράς παντελόνια και τα τιμάς τα παντελόνια που φοράς. Σε αντίθεση με κάποιους άντρες που δεν τα τιμούν. Τα φορούν γιατί πρέπει να τα φορέσουν.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, η αλήθεια είναι ότι η πολιτική είναι περίεργη. Καλό είναι να ξεκαθαρίζουμε τη θέση μας, ειδικά σε ένα μικρό τόπο όπως είναι η Ζάκυνθος, που λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε. Είναι πολύ άσχημο για μια προσωπικότητα να πέφτει στα μάτια μας ή στην εκτίμησή μας με τις επιλογές που κάνει. Όταν άλλο οι προσωπικές σχέσεις, όλοι μπορεί να συμπαθούμε ανθρώπους, να τους εκτιμούμε ή να κάνουμε παρέα, άλλο η πολιτική. Η πολιτική δεν είναι απλά έτσι μια συσχέτιση ανθρώπων που κάτι νομίζουν ότι κάνουν. Η πολιτική έχει υποχρέωση και καθήκον να συνεισφέρει για τη βελτίωση του τόπου σου με τον οποιοδήποτε,
0: σωστά.
1: Με τον οποιοδήποτε τρόπο, έτσι. Οπότε γι' αυτό και εγώ σας λέω ότι σε περίπτωση που δεν εκλεγώ θα κατεβώ ως υποψήφια δήμαρχος της Ζάκυνθος με ένα πολύ ωραίο ψηφοδέλτιο το οποίο έχω στα σκαριά. Και θα δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Πάντως τουλάχιστον πιστεύω ότι θα κάνω κάποιους χαρούμενους ανθρώπους.
0: Έτσι. Κυρία Λιβέρη, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είστε ένας νέος άνθρωπος και το χρειάζεστε όλο αυτό. Εχθές λοιπόν, όταν σας πήρα τηλέφωνο για να κλείσουμε αυτό το ραντεβού, είχατε ακούσει τον κύριο Διονύση Γιακουμέλο, τον περιφερειακό σύμβολο με την ΑΝΑΣΑ. Και βέβαια και το μεσημέρι, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Μποχαλής, ο κύριος Χαράλαμπος Ακτύπης, είπαν λοιπόν και οι δύο ότι ο κύριος Αλαβέρας που είχε αναλάβει το έργο επάνω στα ορεινά, αλλά και αυτό Μπόχαλη Φιλικών και άλλα, επί δημαρχίας του κυρίου Αρετάκη, έχει πεθάνει. Εσείς λοιπόν.
1: Πρέπει να σας πω ότι ταράχτηκα που το άκουσα από την εκπομπή σας και πήρα τηλέφωνο τον πελάτη μου, γιατί ο κύριος Αλαβέρας.
0: Είναι πελάτης σας, ναι.
1: Αυτή η ανάδοχη εταιρεία του έργου είναι εντολής μου. Είναι εντολές μου. Και πανικοβλήθηκα προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Όχι, επικοινώνησα μαζί τους. Είναι μια χαρά οι άνθρωποι. Δεν έχουν πάθει κάτι.
0: Πώς νιώσατε όταν. Πώς νιώσατε, συγγνώμη, όταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακούσατε τον κύριο Αλαβέρα?
1: Ναι.
0: Μέχρι δηλαδή. Ένα σοκ, έτσι, σίγουρα, μέχρι να καταλάβετε ότι είναι αυτός, μέχρι να το σηκώσει.
1: Όχι μόνο είναι εντολές μου, είναι και ένας από τους πολύ αγαπημένους μου συνεργάτες, πρέπει να σας πω. Είναι
0: μάλιστα.
1: Ένας εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Αλλιώς τον έχουν όμως, αλλιώς τον έχουν φέρει εδώ στη Ζάκυνθο στα λεγόμενα τους κάποιοι, ότι δεν είναι και ότι το καλύτερο. Νομίζω ότι έχει φτάσει στα αυτιά σας.
1: Όταν λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Η αλήθεια είναι ότι η ανάδοχος εταιρεία αποφάσισε να βγάλει σε αρχικό στάδιο που ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο υπεργολάβους, για να μπορέσει να καταφέρει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Πρέπει να σας πω ότι, όπως γνωρίζετε και εσείς, κάθε δημόσιο έργο, για να πληρωθεί ο κάθε εργολάβος, έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτος.
0: Σωστά.
1: Το χρονοδιάγραμμα και της φιλικών και της πλακόστρωσης στην Πόχαλη, που ήταν και αυτά επίσης έργα της συγκεκριμένης εταιρείας, άρχισαν πάρα πολύ να ολοκληρωθούν. Και είχαμε συνεχόμενες παρατάσεις εξαιτίας της δημοτικής αδράνειας, είτε της τότε δημοτικής αρχής, είτε της νυν δημοτικής αρχής. Θέλω να σας πω, για να καταλάβετε, ότι και είναι αντικειμενικές αυτές οι δυσκολίες, ότι όταν σκάβανε η εταιρεία αυτή τον αγωγό της στην Φιλικών, που πήγαινε να γίνει αντικατάσταση, βρέθηκαν τόσοι πολλοί ανενεργοί σωλήνες αγωγοί, που παρακαλούσε η ανάδοχος εταιρεία, το Δήμο, με δικά της έξοδα να τους αφαιρέσει τους, ώστε να τελειώσει η διαδικασία και να πληρωθεί και στην ώρα της.
0: Συγγνώμη, ποια δημοτική αρχή καλούσε η εταιρεία Αλαβέρης? Αλαβέρα, συγγνώμη.
1: Την ΙΝ δημοτική.
0: Α, την ΙΝ. Όχι του κύριου Αρετάκη που τον είχε φέρει στη Ζάκυνθο και λένε μας έφερε αυτόν κλπ. Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι. Η ΙΝ δημοτική αρχή. Πλέον δε τούτο να σας πω ότι στο συγκεκριμένο έργο το Λούχα Γύρι έχει ολοκληρωθεί και υπάρχει μόνο μία μη περατωμένη ακόμα επέκταση δικτύου, η οποία δεν ήταν στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης.
0: Ναι.
1: Αποτελεί επέκταση του δικτύου στο σημείο της ΑΠΕ πάνω στην περιοχή εκεί. Και όταν αυτή θα ολοκληρωθεί, θα τελειώσουν και οι εργασίες. Πάντως, ο υπεύθυνος για αυτή τη στιγμή είναι η υπεργολάβος εταιρεία. Η δική μας εταιρεία δεν ευθύνεται για κάτι, την οποία εκπροσωπώ.
0: Μισό λεπτό.
1: Σίγουρα δεν και βασιλεύει ο εταίρος της και εκπρόσωπός της.
0: Μισό λεπτό. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Μας είπατε λοιπόν ότι ο κύριος Αλαβέρας είναι εν ζωή, γιατί μιλήσατε μαζί του και όλα καλά. Ο κύριος Αλαβέρας λοιπόν και η εταιρεία του.
1: Ο Αλαβέρας και ο συνεργάτης του. Ο κύριος Αρής. Δύο είναι.
0: Α, είναι δύο.
1: Είναι εν ζωή, βεβαίως είναι και εν ζωή.
0: Ωραία.
1: Ο πρώτος υπεργολάβος που είχαμε βάλει.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Και αντικατέστησε τον υπεργολάβο αυτό η εταιρεία του κύριου Ξένου, αυτός απεβίωσε.
0: Ο πρώτος υπεργολάβος, ο οποίος ήταν εκ πατρών, αν γνωρίζω καλά, αυτός απεβίωσε. Οπότε αμέσως μετά η εταιρεία που εκπροσωπείτε, κυρία Λιβέρη, έδωσε την υπεργολαβία στον κύριο Ξένο, ΑΤΕΒΕ.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος και ολοκλήρωσε το έργο στη Φιλικών, έτσι το θυμόμαστε. Όλη αυτή η εταιρεία δούλευε τότε στη Φιλικών.
1: Και το έργο στη Φιλικών και είχε αναλάβει και το Λούχα Γύρι.
0: Α, είχε αναλάβει και το Λούχα Γύρι.
1: Πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν έχει βγει κάποιος δημόσιο να το πει, ότι φτάσαμε στο σημείο να νοικιάζουμε κοντέινερ για να τοποθετούμε τους σωλήνες και χώρο μέσα σε γνωστή μεταφορική εταιρεία της Ζακίνθου, γιατί κλέβανε τους σωλήνες τα βράδια.
0: Τι εννοείτε?
1: Τους απομάκρυναν.
0: Η εταιρεία Αλαβέρας.
1: Παραπλεύρος των οδών. Η εταιρεία τους είχε τοποθετήσει παραπλεύρος των οδών και το βράδυ τους κλέβανε. Και για να μην έχουμε συνέχεια καθυστερήσει, αναγκαστήκαμε μέχρι και να μισθώσουμε χώρο σε γνωστή μεταφορική εταιρεία, ώστε να φυλάσσονται εκεί οι σωλήνες. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να υποθούν. Βέβαια, δεν ξέρω γιατί δεν έχουν υποθούν. Είναι πολύ γνωστά και στη Δημοτική Αρχή. Έχει έρθει αντιμέτωπη και η Δημοτική Αρχή με αυτά τα.
0: Μα η Δημοτική Αρχή δεν μιλάει, κυρία Λιβέρη. Πώς να τα πει και να τα κάνει γνωστά, αφού δεν μιλάει.
1: Κακώς. Αλλά εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση πως αφήνουμε να υποθεί ότι ένας εργολάβος είναι ο υπέτειος της καθυστέρησης ενός έργου. Και μάλιστα να λέμε ότι επεβίωσε κιόλας. Σε λίγο μήπως θα έρθει να ζητήσει κάποια χρήματα έξτρα. Ναι, που δεν θα έρθει γιατί έχει πληρωθεί.
0: Ναι, πάμε σε αυτό. Κυρία Λιβέρη, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά θέλω έτσι να υπάρχει μια ροή στην κουβέντα. Πάμε τώρα σε αυτό που είπατε ότι έχει πληρωθεί. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που έβγαλε στην δημοσιότητα πριν από 18 περίπου μέρες η Δύναμη Ελπίδας και έχει να κάνει με τις πληρωμές, με τα εντάλματα πληρωμής. Και είναι 8 από ό,τι βλέπω εδώ. Έχουν πληρωθεί. Είναι μέσω διάβιας από ό,τι μας λένε από τη Δύναμη Ελπίδας.
1: Εννοείται.
0: Μέσω
1: διάβιας θα είναι όλα.
0: Έχουν πληρωθεί, έτσι.
1: η εταιρεία Πεκροσωπό λέει ότι έχει πληρωθεί. Τώρα, αν έχει κάποια στιγμή ο κύριος Τουρνάκης περαιτέρω, τα οποία δεν γνωρίζω, σε καμία περίπτωση μάλλον δεν αφορούν όμως τη δική μας περίπτωση του κυρίου Λαβέρα.
0: Μισό λεπτό. Το 1.521.658,54 που έχουν πληρωθεί μέχρι και τις 11 Φεβρουαρίου του 2025 τα έχει λάβει η εταιρεία του κυρίου Αλαβέρα.
1: Δεν το γνωρίζω. Αν το βλέπετε αυτό στη διάβια, προφανώς στη διάβια δεν ψεύδεται.
0: Ναι.
1: Α, είναι μέσα στη συμφωνημένη τιμή πάντως.
0: Δηλαδή αυτή η ερώτηση που κάνει η παράταξη του κυρίου Τσουρνάκη, πού είναι τα λεφτά? Εσείς πού πιστεύετε ότι είναι αυτά τα λεφτά? Πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά?
1: Εμένα οι εντολείς μου έχουν πληρωθεί για όλο το έργο και για την επέκταση που λείπεται ένα ελάχιστο ποσό, αν γνωρίζω και καλά, για την επέκταση του συγκεκριμένου σημείου που δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη μελέτη. Έγινε επέκταση του δικτύου στο συγκεκριμένο σημείο που αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Έχει σταματήσει, μάλλον το έργο αυτό ήταν γύρω στο 30-40% είχε προχωρήσει και σταμάτησε, αλλά όμως το έργο έχει πληρωθεί ολόκληρο. Υπολείπονται 29.000.
1: Το έργο έχει ολοκληρωθεί εντελώς και έχει πληρωθεί όσον αφορά την αρχική μελέτη.
0: Ναι,
1: η επέκταση την οποία αυτή τη στιγμή κάνει η εταιρεία του κυρίου Ξένου δεν έχει ολοκληρωθεί. Η επέκταση όμως σε κάθε περίπτωση δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη.
0: Ναι, σωστά, βέβαια.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, όντως δεν υπήρχε.
1: Το έργο και η αμοιβή για τις εργασίες που γίνανε αναφορικά με τη μελέτη, και το έργο έχει ολοκληρωθεί και οι εργασίες έχουν περατωθεί εντελώς.
0: Κυρία Λιβερή,
1: έχει αποδοθεί εντελώς.
0: Συγγνώμη, τι ακριβώς αφορούσε η μελέτη και έχει πληρωθεί ολοκληρή? Γιατί ούτε τα αντλιοστάσια είναι ολοκληρωμένα, ούτε οι δεξαμενές, οι σωλήνες ήταν στο δρόμο, όπως είπατε, και τους μαζεύατε και τους βάζατε μέσα σε κοντέινερ γιατί τους κλέβανε. Μα δεν έχει γίνει τίποτα. Δηλαδή, 1,5 εκατομμύριο πού πήγε?
1: Στο σημείο της επέκτασης δεν έχει γίνει τίποτα. Όλη η υπόλοιπη μελέτη έχει γίνει, η οποία είναι μεγάλα, πολλά χιλιόμετρα. Δεν είναι τα μέτρα αυτά που εμφανίζονται, είναι πολλά χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, την ευθύνη της εταιρείας που ανέλαβε την υπεργολαβία δεν την γνωρίζω. Εμείς ξέρουμε ότι από τη δική μας πλευρά έχει παραδοθεί το έργο και μάλιστα έχει ελεγχθεί κιόλας η παραδοσή του.
0: Και αυτό τώρα που γίνεται πάνω στη Λούχα Γύρη δεν αφορά εσάς, μας λέτε. Είναι κάτι ξεχωριστό και δεν γνωρίζετε αν υπάρχει.
1: Είναι ξεχωριστό και αφορά την επέκταση.
0: Και δεν γνωρίζετε αν υπάρχει και μελέτη, έτσι, γι' αυτό?
1: Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Όχι, υπάρχει μελέτη επέκτασης, αυτό το γνωρίζω. Ξέρω ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο.
0: Μάλιστα. Οπότε, σε ό,τι αφορά τώρα τη Φιλικών, η δουλειά έγινε σωστά, δηλαδή δουλεύει κανονικά το έργο εκεί στην Φιλικών? Τι γνωρίζετε, ο σωλήνας που μπήκε?
1: Θέλω να καταλάβετε κάτι. Όταν μια εταιρεία αναλαμβάνει ένα δημόσιο έργο, η μελέτη, όπως έχει συνταχθεί, από τον φορέα του δημοσίου, αυτή τη μελέτη πρέπει να ολοκληρώσει ο εργολάβος. Τη μελέτη της Φιλικών δεν την έκανε η Αλαβέρας. Η μελέτη της Φιλικών προϋπήρχε. Όπως και η πλακώστρωση της Μπόχαλης, η οποία δεν έχει, όπως και οι ίδιοι οι πελάτες μου έχουν πει, τους έκανε εντύπωση πως κανείς δεν πρόβλεψε να βάλει φρεάτια, να βάλει απορροές, να βάλει. Είναι μια διακοσμητική μελέτη, για να καταλάβετε, και η Φιλικών. Την ευθύνη της μελέτης την έχει ο φορέας που την εξέδωσε και που τη συνέταξε και που την ανέκρινε. Εμείς αναφορικά με αυτό που περατώσαμε, εμείς το περατώσαμε βάσει της μελέτης.
0: Μάλιστα. Για την τηλεμετρία.
1: Είπατε, συγγνώμη.
0: Για την τηλεμετρία που υπήρχε στην μελέτη για την Φιλικών. Γνωρίζετε κάτι?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζετε, όχι.
1: Γνωρίζω ότι η Φιλικών λόγω των αγωγών είχε πάρα πολλά προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Πάρα πολλά προβλήματα πρακτικά και τεχνικά. Δηλαδή, ένας αγωγός δεν μπορεί να κάνει ζιγ-ζαγ, γιατί είναι από κάτω 10 ανενεργοί αγωγοί, και να παρακαλάμε να αφαιρέσουμε τους αγωγούς για να τελειώνουμε και να μας λένε όχι, γιατί μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε κατηγορούμενος. Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Αυτό σας το έλεγαν από την νυν δημοτική αρχή, έτσι. Ναι, την τωρινή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Γενικώς, πώς βλέπετε την κατάσταση στη Ζάκυνθο, κυρία Λιβέρη? Γιατί ζείτε εδώ, δραστηριοποιήσετε και επιχειρηματικά. Πώς είναι την κατάσταση?
1: Η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, αν αναφέρεστε στη Δημοτική Αρχή. Είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν βλέπουμε καμία εξέλιξη όπως θα αναμέναμε, τουλάχιστον από αυτή που προσδοκούσαμε. Η πόλη έχει γίνει ένας αφιλόξενος τόπος για τους Ζακυνθινούς και για τους τουρίστες. και λόγω ελλείψεως θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων. Είναι πάρα πολύ βρώμικη. Τα προσωρινά έργα που τα αυτονόητα, δηλαδή μια υποτυπώδης καθαριότητα, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Βλέπετε σε τι πεζοδρόμιο όλοι περπατούμε. Τι κατάσταση επικρατεί. Τι να σας πω εγώ τώρα, το νερό το γνωρίζουμε όλοι. Τα σκουπίδια τα βλέπουμε. Πολύ καλύτερη κατάσταση, όμως καμία ουσιαστική βελτίωση. Ακρίβεια στο νερό, χωρίς να έχουμε την αντίστοιχη παροχή. Μάλιστα. Όλα αυτά νομίζω θέλω κάτι παράλογο.
0: Και, ναι, βέβαια. Και κλείνοντας, θα ήθελα να ξαναγυρίσω λίγο στο Λούχα Γύρη, Άγιος Λέοντας, που είναι ένα σοβαρό θέμα έτσι, που έχει προκύψει. Ακούτε καθημερινά και θα διαβάζετε ότι και από τη δύναμη ελπίδας, οι καταγγελίες που κάνει, ότι οι σωλήνες δεν μπαίνουν κανονικά και δεν πρόκειται να φτάσει ποτέ το νερό επάνω στον Άγιο Λέοντα που θα συνδέσει τον κεντρικό αγωγό με τα ορεινά, με τις βολήμες. Τι έχετε να πείτε?
1: Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω. Καλώς πήγανε στον εισαγγελέα να ελέγξουν, όμως κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε όπως είναι. Όταν ακούω εγώ ότι οι εντολείς μου έχουν πεθάνει και αυτός που είχε αναλάβει το έργο, η εταιρεία αυτή, έχουν αποβιώσει και γι' αυτό έχουμε αυτή την καθυστέρηση, όλα αυτά τα ψέματα, γιατί δεν βγαίνει κάποιος να πει ποιος κάνει το έργο? Είναι ντροπή να πούμε ποιος κάνει το έργο, ποιος ολοκληρώνει το έργο. Γιατί δεν το λέμε? Γιατί μας αρέσει αυτή η πολιτική ρεμούλα στη Δάκυνθο? Για να διαιωνίζουμε κουβέντες, για να μην χάσουμε καμιά ψήφο, να μην στεναχωρήσουμε την εταιρεία ή τους εργαζόμενους στην εταιρεία. Ποιοι είναι σε αυτή την εταιρεία και γιατί ολοκληρώνεται τώρα η διαδικασία? Και αν δεν μπορεί η εταιρεία να το αναλάβει την επέκταση, να πάνε άλλοι να κηρυχθούν ήδη, να πούν δεν μπορούμε, θέλουμε να κηρυχθούμε έκτοτε, να πληρωθούμε με γραδόν, να αναλάβει κάποιος άλλος, ικανότερος. Οι κάτοικοι στη Λούχα και στο Γύρι περιμένουν νερό χρόνια τώρα. Και ένα χρόνο ακόμα να περιμένουν δεν πειράζει.
0: Ναι, σωστά. Δεν το λέω. Ξέρω πώς το λέτε, βεβαίως.
1: Δεν το λέω αλίμον, έτσι, όλοι οι άνθρωποι, όλος ο κόσμος.
0: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
1: Αλλά θέλω να σας πω ότι όταν κάνουμε πολιτική πρέπει να την κάνουμε με όρους αλήθειας και ειλικρίνειας. Γιατί ο κόσμος έχει καταλάβει πια ποιοι είμαστε. Ναι, τι φυσικά θέλουμε λοιπόν να κάνουμε? Πρέπει να διαλέξουμε λίγο. Καλά κάνει η δύναμη ελπίδας, πολύ καλά κάνει. Ο ρόλος της είναι να κάνει αντιπολίτευση. Αλλά να μην τον κάνει επιφανειακά το ρόλο της. Να τον κάνει εις βάθος, όπως πρέπει. Δεν θα κάνουμε τους εισαγγελείς εμείς. Υπάρχουν άλλοι να κρίνουν το πώς λειτουργεί ο καθένας. Έχει όμως ο καθένας και τους νομικούς του συμβούλους που μπορούν να τους συμβουλέψουν καταλήλως. Γιατί αποφεύγετε να αναφέρετε ποιος κάνει το έργο?
0: Ναι, σωστά.
1: Και μιλάτε για έναν Αλαβέρα, ο οποίος είναι από τη Ρόδο και δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο Αλαβέρας. Μιλάω για τον εντολέα μου και λέμε ότι πέθανε. Ο Αλαβέρας μου, να σας πω κάτι για τον εντολέα μου, Ζάκη, αν θα πεθάνει.
0: Τι εννοείται?
1: Έχει αναφέρει ότι δεν θέλει ποτέ ξανά να αναλάβει δημόσιο έργο στη Ζάκη. Όταν έχει αναλάβει σε όλη την Ελλάδα. Τα έχει περαιώσει, έχει κάνει εκπληκτικά έργα με εκπληκτικές μελέτες και μου λέει εδώ πολύ ψάχνεται για χειράνθρωπους, να το πω σωστά.
0: Ναι.
1: Στη Ζάκη θα ψάχνεται για χειράνθρωπους.
0: Α, τόσο πολύ δηλαδή.
1: Βεβαίως, γιατί δεν αναλαμβάνουν άλλοι Ζακυνθινοί τα έργα?
0: Έχει βγει μια άλλη εικόνα για τον κύριο Αλαβέρα προς τα έξω
1: εδώ. Φυσικά, για τον κύριο Αλαβέρα αποφάσισε και καλά έκανε έναν απόν. Γιατί από την πρώτη δημοτική αρχή για κάτι συντριβάνια πληρώθηκε μετά από 5 χρόνια.
0: Για ποια δημοτική αρχή μιλάτε?
1: Τον κύριο
0: Ρετάκη. Α, μετά από 5 χρόνια,
1: Μετά από 5 χρόνια πληρώθηκε για κάτι μηχανισμού που άλλαξε συντριβάνια.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν τα αναλαμβάνουν οι ζακινθινές εταιρείες κατασκευαστικές αυτά? Να μας πούνε.
0: Γιατί κάτι θα ξέρουν προφανώς.
1: Ήρθε ο Αλαβέρας από τη Ρόδο, γιατί στη Ρόδο είναι η εταιρεία. Ήρθε ο Αλαβέρας από τη Ρόδο να λύσει τα προβλήματα των ζακινθινών που δεν βρίσκαμε προσωπικό, που μας κλέβανε τους σωλήνες, που ψάχναμε security. Κύριε Αναγνωστόπουλε, τα πράγματα είναι αστεία. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Αλλά μάλλον επειδή μας βλέπουν όλους σαν αστείους, περνάνε και γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί σε έναν τόπο, στην Πάτρα που είμαι τώρα για δικαστήριο, και βλέπω να γίνεται έργο μπροστά μου και ακούτε και το θόρυβο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και όσο και να σας φανεί περίεργο, ο κύριος Πελετίδης, ο οποίος είναι κομμουνιστής, γιατί το πάνε και πολύ παραταξιακά το ζήτημα, έχει αλλάξει και έχει μεταμορφώσει την Πάτρα.
0: Όντως, και μπράβο του. Μπράβο του.
1: Δεν τον κρίνει όμως πολιτικά, τον κρίνει από το έργο του.
0: Ακριβώς.
1: Ο δημότης της Πάτρας, καταλάβατε.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό τον ξαναβγάζει,
1: εδώ, λοιπόν,
0: έτσι.
1: Εδώ λοιπόν, γιατί κάνουμε, εδώ στη Ζάκυνθο, λοιπόν, γιατί μας αρέσει η πολιτική ρεμούλα? Εγώ εύχομαι πραγματικά κάποια στιγμή τα πράγματα να αλλάξουν. Αν θέλετε να αλλάξουν όλοι μας, αλλά τουλάχιστον γι' αυτό έκανα την παρέμβαση και σας είπα να μιλήσουμε. Να μην ακούγονται και ότι πέθαναν και οι εργολάβοι τώρα. Αυτά είναι αστεία πράγματα.
0: Μάλιστα,
1: από ποιον και να τα λέει. Αν τα λέει η Δημοτική Αρχή έπρεπε να ντρέπεται. Αν τα λέει η αντιπολίτευση να ενημερωθεί καλύτερα για το ποιος έχει αναλάβει το έργο.
0: Ναι, σωστά. Οπότε το έργο το έχει αναλάβει
1: όλοι
0: ο κύριος Ξένος από ό,τι μας είπατε. Ναι, ναι. και στα ορεινά και στο, στη Φιλικών. Βέβαια το βλέπαμε, βλέπαμε τα συνεργεία που δουλεύαν.
1: Όλοι φέρουν ευθύνη. Υπάρχουν τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να μιλήσουν.
0: Ναι, γιατί σιωπούν όλοι η αλήθεια.
1: Να τους ρωτήσετε.
0: Έτσι.
1: Να τους ρωτήσετε.
0: Λάθος άνθρωπο πείτε, ρωτάτε.
1: Ο Φίλιππος, ο Αλαβέρος και ο Μανώλης ο Σαρής, οι οποίοι έχουν αναλάβει πάρα πολλά δεκάδες έργα στην Ελλάδα, ζουν και βασιλεύουν, είναι νεότατοι και υγιέστατοι.
0: Θα ήθελα να μιλήσω μαζί τους κάποια στιγμή στην εκπομπή.
1: Δεν
0: ξέρω αν...
1: καμία επαφή άλλο με τη Ζάκυνθος.
0: Ούτε καν. Μάλιστα, τόσο καλά.
1: Καμία επαφή άλλο με τη Ζάκυνθος.
0: Μόνο με εσάς δηλαδή, που είστε ο συνδετικός κρίκος.
1: Εγώ τους εκπροσωπώ, ξέρετε πόσες αγωγές έχουμε λάβει.
0: Για πείτε μου.
1: Για διαφυγόντα κέρδη από καταστήματα της Μπόχαλης.
0: Α, μάλιστα.
1: Για τα οποία δεν ευθυνόταν η εταιρεία. Αλλά ο Δήμος Ζακύνθου, η αρχαιολογική, γιατί δεν υπέγραφε το τι θα γίνει με τις περιβόητες πλάκες.
0: Και δεν μιλάμε για 10.000 και 20 διαφυγόντα κέρδη, μιλάμε
1: έτσι,
0: πάνω από 500.000.
1: Ξέρετε, ξέρετε τι, ότι εμείς είχαμε προτείνει, η εταιρεία του Αντιντουλέων μου είχε προτείνει μια εξαιρετική πλάκα που να συνεχίσει το ιστορικό καλυτερίμ προς το κάστρο και δεν, ποτέ δεν έγινε φανερό και δεν ακούστηκε το αίτημά της. Και μπήκε αυτή η πλάκα η οποία θα ξεκολλήσει σύντομα, όπως οι ίδιοι μου αναφέρουν, γιατί από κάτω δεν υπάρχει πρόβλεψη για τα όμβρια ύδατα. Ήταν μια κοσμητικό το έργο.
0: Πολύ ωραία, εξαιρετικά.
1: Αυτό εξαιρετικά. Το ήταν διακοσμητικό το έργο, το λένε οι εντολείς μου που το διεκπαιρέωσαν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν το λέει η αντιπολίτευση, το λένε οι ίδιοι που το είδαν και γέλαγαν.
0: Λοιπόν, κυρία Λιβέρη, σας ευχαριστώ. Είναι πολύ ωραία η κουβέντα μαζί σας. Τώρα είστε

μας. Γιατί λοιπόν η Δημοτική Αρχή δεν βγαίνει να μας τα πει όλα αυτά? Είναι ψέματα, ψεύδεται η κυρία Λιβέρη? Ή επειδή σκέπτεται, από ό,τι μας είπε στην αρχή της κουβέντας, αν δεν ακούσατε, αν δεν βγει, γιατί θα είναι υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία για άλλη μία θητεία. Όχι θητεία, συγγνώμη, εκλογική αναμέτρηση, ζητώ συγγνώμη. Θητεία δεν έχει αυτή, έχει ο κύριος Ακτύπης ως βουλευτής. Αν λοιπόν δεν εκλεγεί η κυρία Λιβέρη βουλευτής, μας είπε ότι θα κατέβει ανεξάρτητη δήμαρχος. Θα κατέβει για δήμαρχος, υποψήφια. Μην αρχίσετε τώρα και να λέτε ότι η Λιβέρη, επειδή θέλει να κατέβει για το Δήμο, κάνει αντιπολίτευση κλπ. Η γυναίκα μιλάει ως νομικός, εκπροσωπεί, είναι νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας του κυρίου Αλαβέρα και του κυρίου Σαρία, αν άκουσα καλά, και το συγκράτησα, και από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα δικά σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις των 9:30 και μόλις επιστρέψουμε, γιατί λογικά μας έχει ακούσει ο κύριος Τσουρουνάκης, θα τον έχουμε μαζί μας να σχολιάσει και λίγο τα λεγόμενα αυτά της κυρίας Λιβέρη. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
6: Έλεγε ένας που είχε πάει στην Αφρική σε ένα φίλο που περιέγραφε, ναι, γιατί πήγαν ταξίδια. Α, του λέει τι έπαθα, πήγα να χαρώ στην Αφρική, του λέει, και που κατέβηκα λίγο από το τζιπ να χαρασέψει τη φύση. Βρίσκομαι αντιμέτωπος με ένα λιοντάρ. Τι μου λες, του λέει. Στη ζωή μου του λέει δεν έχω τρέξει έτσι. Να τρέχω εγώ, να τρέξω το λιντάρι. Τρέχω να τρέξω το λιντάρι. Τελευταία στιγμή γλιστάει το λιντάρι. Μπήκα μέσα στο τσίπ, πρόλαβα. Πόπολε, τι ψυχραιμία που έχεις. Εγώ θα τα έκανα πάνω. Γιατί λέει που γλίστασε το λιντάρι.

34 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον Πρίσμα 92. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Ακούσαμε την κυρία Μαρία Λιβέρη, την νομικό και πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία και υποψήφια εκ νέου στις εκλογές που έρχονται του 27.

0: Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Κύριε Τσουρουνάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, άρχισε όλο σου, Δαγιτινός.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε από τη θεσινή συνέντευξη τύπου ή να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω, ακούσατε την κυρία Λιβέρη?
1: Ναι, την άκουσαμε από την Τουρκία.
0: Θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, από τα λεγόμενά της, να τα σχολιάσετε?
1: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία, ναι. Σας ακούμε. Πάμε. Σας ακούμε.
1: Ναι, άκουσα λοιπόν την κυρία Λιβέρη, πολύ ωραία τα είπε. Εκείνο που βέβαια διαφωνώ κάθετα είναι στο ότι το έργο Λούκα Γκίρι είναι έτοιμο. Τώρα, πώς το βλέπει έτοιμο, νομίζω ότι πρέπει να έχει περάσει κάποιες φορές από εκεί και να ξέρει ότι το έργο δεν είναι έτοιμο, έχει τεράστιες ελλείψεις και αυτό θα το δείξει και ο έλεγχος που θα έρθει όσον ούπο.
0: Ναι. Για τα υπόλοιπα, που είπε και για τη Φιλικών και για την Μπόχαλη επάνω.
1: Το έργο έχει πληρωθεί, το γνωρίζουμε όλοι, το επιβεβαίωσε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αυτό είναι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Όσον αφορά τώρα τη Φιλικών, τι να σας πω, ο Δήμος κατηγορεί τον Αλαβέρα, ο Αλαβέρας κατηγορεί τον Δήμο. Δεν μπορώ να γνωρίζω που είναι η αλήθεια, διότι είναι πολλές από αυτές τις που κάνει ένας εργολάβος με τη δημοτική αρχή είναι προφορικές, χωρίς στοιχεία και χωρίς χαρτιά. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω την κυρία Λιβέρη, όμως μου φαίνεται λίγο δύσκολο να βάλε τόσα εμπόδια ο Δήμος χωρίς να το αποκλείω βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί η δημοτική αρχή έχει δείξει ότι είναι αλλού και αλλού. Εντάξει, σημασία έχει και πιθανόν δεν ευθύνεται ο κύριος Αλαβέρας για τη Φιλικών. Η ελλείψη που έχει η Φιλικών, που είναι οι αυτοματισμοί και η τηλεμετρία, είναι κάτι που δεν ξέρω αν είχε αναλάβει ο ίδιος να το κάνει ή είχε ανατεθεί σε κάποια άλλη σε κάποιον άλλον εργολάβο εξειδικευμένο, φαντάζομαι, για τέτοια θέματα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
0: Μάλιστα. Να πάμε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, κύριε Τσουρουνάκη, που παραχωρήσατε εσείς και οι συνεργάτες σας, οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης. Αναφερθήκατε πάλι στην Λούχα Γκίρι, Άγιος Λέοντας, και για τη Φιλικών μιλήσατε εσείς. Ακούσαμε πριν το σχετικό απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Έχετε κάτι περισσότερο να μας πείτε πάνω σε αυτό?
1: Κάναμε μία ανακεφαλαίωση, κάναμε μία σύνοψη. Όσον αφορά το έργο Λούχα Γκίρι, έχουν προκύψει πιθανόν κάποια νέα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το έργο υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό και εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια μελέτη συμπληρωματική όπως η ισχυρίσει η κυρία Λιβέρη. Μπορεί να υπάρχει για κάποια διαφορετική τροποποίηση του δικτύου ή κάτι τέτοιο. Σημασία έχει ότι το έργο είναι ακόμα. Οι σωλήνες εξακολουθούν να είναι στους δρόμους. Όσες μπήκανε, έχουμε δείξει αρκετό φωτογραφικό υλικό. Έχουν μπει όπως στους τράφους. Οι ευθύνοι, μπορεί να είναι του υπεργολάβου, δεν ξέρω από πού θα ζητηθούν οι ευθύνες. Όμως ο Δήμος και οι διαχειριστικοί δεν τον ξέρουν τον υπεργολάβο. Δεν έχει δηλωθεί ποτέ, τουλάχιστον αυτό λένε τα στοιχεία μας.
0: Να, μάλιστα.
1: Οπότε ο κύριος υπεύθυνος του έργου φαίνεται η εταιρεία του Αλαβέρα.
0: Θα πρέπει όμως, κύριε Τσουρουνάκη, συγγνώμη, θα πρέπει όμως να έρθετε σε επικοινωνία με την κυρία, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει με την κυρία Λιβέρη, έτσι ώστε να υπάρξουν κάποιες διευκρινήσεις. Γιατί εδώ οι απόψεις δίστανται τώρα. Επίσης, είπε η κυρία Λιβέρη, έριξε ευθύνη και στην δύναμη Ελπίδας, λέγοντας ότι καλώς η δύναμη Ελπίδας αναδεικνύει αυτό το θέμα, γιατί είναι αντιπολίτευση και αυτός είναι ο ρόλος της. Από την άλλη, όμως, δεν πρέπει να το κάνει επιφανειακά. Δηλαδή, να βγει να πει με στοιχεία.
1: Από πού το κρίνει η κυρία Λιβέρη ότι εμείς το κάναμε επιφανειακά?
0: Μήπως επειδή δεν λέτε τον υπεργολάβο, γιατί αυτό μάλλον έδωσε.
1: Εμείς δεν μπορούμε να ισχυριστούμε για υπεργολάβο όταν δεν είναι δηλωμένος στο Δήμο και στη διαχειριστική ότι μετά τον κύριο Αλαβέρα υπάρχει ένας υπεργολάβος.
0: Ωραία, γι' αυτό δεν πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με την κυρία Λιβέρη, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζει ούτε αυτή και να μην το γνωρίζει ο κύριος Αλαβέρας, ο εντολέας της.
1: ο κύριος Αλαβέρας είναι ο μοναδικός που γνωρίζει,
0: ναι,
1: διότι αυτός υπέγραψε σύμβαση, αν υπάρχει, που νομίζω υπάρχει μια σύμβαση δηλωμένη,
0: ναι,
1: το τάξης,
0: mm-hmm,
1: μεταξύ του κυρίου Αλαβέρα και του κυρίου Ξένου.
0: Μάλιστα.
1: Η ουσία, κύριε Αναγνωστόπουλε, δεν είναι αν είναι ο Αλαβέρας ή ο Ξένος. Τους Αγγιτινούς δεν τους ενδιαφέρει ποιος είναι ο εργολάβος, δεν τους ενδιαφέρει εντός εισαγωγικών βέβαια, τους ενδιαφέρει πώς θα γίνει το έργο.
0: Ναι, για να γίνει το έργο όμως θα το κάνει κάποιος εργολάβος ή υπεργολάβος. Ενδιαφέρει και αυτό, κύριε Τσουρνάκη. Θα πρέπει να ξέρουμε.
1: Αλλά δεν είναι το,
0: ναι, εντάξει, δεν είναι το,
1: δεν είναι το βασικό, το βασικό πρόβλημα, ναι, για τους Αγγιτινούς πολίτες, για τον Αγγιτινό λαό. Το βασικό πρόβλημα για τους Αγγιτινούς, για μια και μιλάμε για το συγκεκριμένο έργο, είναι πότε θα πάρουν νερό. Και αφού δεν παίρνουν νερό, που έχουν πάει τα χρήματα του ελληνικού λαού, που έχει πληρωθεί ένα 520 και οι δολίνες είναι ακόμα στους δρόμους, οι δεξαμενές δεν έχουν γίνει όλες. Τώρα γινότανε τις τελευταίες μέρες μετά την καταγγελία μας ένα τηλεοστάσιο στην Αγία Μαρίνα, είναι γνωστό σε όλους, με ικανολογικός εξοπλισμός δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα. Και ό,τι έχει γίνει σε οικοδομικό είναι μητελές. Δεν έχουν οι δεξαμενές τελειοποιηθεί. Μια δεξαμενή για να είναι λειτουργική χρειάζεται μόνωση, χρειάζονται κάποιες εργασίες εκτός από τα πετά. Λοιπόν, δεν υπάρχουν πόρτες στα τηλεοστάσια, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο σωλήνες που μπήκαν σε τράφους σωβρίων και με την πρώτη καταιγίδα θα κατέβουν όλα στην Αγία Μαρίνα και στα χωριά της Ρίζας. Αν είναι δυνατόν, η Μαρίνα πρόβλεπε τομή στον δρόμο, όμως επειδή το κάνανε άρπα κόλλα τώρα μετά την καταγγελία μας, προσπαθώντας να παραποιήσουν τα στοιχεία και να ξεγελάσουν την Επιτροπή, τις πετάξαν όπως οι σωλήνες, χωρίς να ακολουθούν πολλές από αυτές, τράφοι που κλειστήκανε με δύο σωλήνες στη μία μεριά και στην άλλη. Λοιπόν, αυτό ενδιαφέρει τους Αγγιτινούς.
0: Και ένα άλλο στοιχείο που έβαλε στο φάκελο της υπόθεσης η κυρία Λιβέρη είναι το εξής, κυρία Τσουρνάκη, δεν ξέρω αν το ακούσατε, ότι όταν λέει ξεκινούσε το έργο, πολλούς σωλήνες τους έκλεβαν και είχαν φέρει κοντέινερ με μια μεταφορική, γνωστή μεταφορική εταιρεία και τους κλείδωναν εκεί μέσα.
1: Αυτό που κολλάει με το έργο, αυτό είναι γνωστό. Ό,τι και να αφήσει στο δρόμο, όποιο υλικό και να αφήσει στο δρόμο,
0: ναι, ναι,
1: κινδυνεύουν να το κλέψουν. Δεν είναι κάτι το τραγικό και το πρωτοφανές. Αφήνει κάποιος τα πράγματά του στο δρόμο τώρα. Πώς η εταιρεία αφήνεται οι σωλήνες στο δρόμο?
0: Ναι, σίγουρα, βέβαια.
1: Η ευθύνη είναι δικιά τους.
0: Να πάμε σε ένα ακόμα σημαντικό.
1: Λέμε, ναι. Πληρώθηκε ένα 520, οι σωλήνες είναι και σήμερα στους δρόμους.
0: Είναι ακόμα, ναι.
1: Κάποιοι στους τράφους, όπως είπαμε. Δεν υπάρχει τελειοστάσιο, δεν υπάρχουν δεξαμενές, δεν υπάρχει μηχανολογικός εξοπλισμός. Τι τελείωσε το έργο? Τελείωσε μόνο στην πληρωμή. Αυτό έχει τελειώσει, τα λεφτά τα πήραμε.
0: Ναι, σίγουρα. Πάμε λίγο στο... Πάμε σε ένα πολύ ακόμα σοβαρό θέμα που αναδείξατε και χθες. Είναι η τηλεμετρία.
1: Ναι.
0: Το ανέλησε ο κύριος Ξένος, το ακούσαμε το ηχητικό απόσπασμα. Για πείτε μας, εδώ έχουν πάρθει 2 εκατομμύρια. Όχι, 1.150 πόσο είναι?
1: Όχι, 2%.
0: Α, 2%.
1: 2% περίπου.
0: Έχουμε μπερδευτεί με τα εκατομμύρια.
1: Τα χρήματα που έχουν ταμιευτεί, αν θυμάμαι καλά,
0: ναι,
1: είναι ένα έργο πολύ μεγάλο, μεγαλύτερο από τον Αγώ Λουχαγύρη. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ήρθε η διακύβευση 15 μήνες πριν, 18 κάτι τέτοιο, και έκανε έλεγχο του έργου. Από αυτό τον έλεγχο προέκυψαν 22 παρατηρήσεις πολύ σοβαρές.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή, να τα πούμε εντάχει, ζητάει 390.000 για το 1,5 εκατομμύριο. Δεν ελέγχθηκε όλο το έργο, ελέγχθηκε ένα κομμάτι του έργου που είναι 1.500.000.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν το 1.500 έβαλε, να το πούμε, πρόστιμο η διαχειριστική 390.000 και δίνει 3 μήνες προθεσμία, μάλλον μέχρι 31 Δεκεμβρίου στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΣ, να τελειώσει το έργο. Πράγμα που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί προφανώς κάποια υλικά δεν είναι αυτά που έγραφε η μελέτη και πολλές άλλες παρεμβάσεις. Και αν μέχρι 31 Δεκεμβρίου δεν έχει ολοκληρωθεί, που θα σας πω και κάτι ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε όλα τα χρήματα πίσω στο ΕΣΠΑ.
0: Α, ωραία.
1: Και αυτή είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη. Η διαχειριστική, παρόλο που έχει κάνει τον έλεγχο της πολλούς μήνες, η δημοτική αρχή δεν ευαισθητοποιήθηκε και να λύσει το πρόβλημα και να λειτουργεί το έργο ή να είναι κοντά στη λειτουργία του στο τέλος, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει να επιβαρύνει τους Ζακυνθινούς με τόσα χρήματα. Γιατί το τέλος της ημέρας οι Ζακυνθινοί θα τα πληρώσουν αυτά τα χρήματα.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Εκεί λοιπόν υπήρξε και μια συμπληρωματική μελέτη,
0: ναι,
1: της ΔΕΙΑΣ για 1 εκατομμύριο, αν θυμάμαι καλά, 1 εκατομμύριο ευρώ, που έλεγε ότι επειδή οι υδρομετρητές χάλασαν και τα λοιπά με το πετρέλαιο και πρέπει να τους αντικαταστήσουμε, έκανα μια μελέτη για 1 εκατομμύριο συμπληρωματικά. Αυτή η μελέτη όμως δεν εγκρίθηκε, από όσο κατάλαβα, από τον έλεγχο, από τη διαχειριστική. Οπότε πώς θα τελειώσει το έργο?
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: σίγουρα
1: ένα ερώτημα. Αν δεν δουλεύουν οι υδρομετρητές, πώς μετράει η ΔΕΙΑΣ το νερό τώρα? Και αν δουλεύουν,
0: ναι,
1: είναι προσπάθεια εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, εδώ ισχύει αυτό που λέει, ποιος γίνεται και πρωταϊκότητα ή ταυγό. Δεν ξέρω τι κατάληξη θα έχει το συγκεκριμένο έργο. Πολύ φοβάμαι όμως ότι η κατάληξη θα είναι πάρα πολύ άσχημη και ότι θα μπλέξουμε και οι Ζακυνθινοί θα κληθούν να πληρώσουν 2.600.000 ευρώ λόγω της κακοδιαχείρισης, μόνο της κακής διαχείρισης που κάνει η Δημοτική Αρχή.
0: Υπάρχει αύριο μία κατεπίγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρευσης Αποχέτευσης Ζακυνθού, 5η-17η Σεπτεμβρίου και ώρα 10 το πρωί, με τρία σημαντικά θέματα. Το ένα εξ αυτών, το πρώτο κιόλας, αφορά την προσωρινή έκθεση για το έργο εγκατάστασης συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμού και ηλεκτρονικού εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ίδρυυσης του ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Δικαιούχος είναι η ΔΕΙΑΣ, ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.637.561,16 ευρώ. Είναι αυτό που λέμε τώρα, έτσι?
1: Ναι.
0: Και γιατί έρχεται αυτή η κατεπίγουσα συνεδρίαση για το θέμα αυτό, κύριε Τσουρουνάκη?
1: Εμείς, ενώ το πόρισμα είναι, αν δεν κάνω λάθος, από τις 2 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΙΑΣ, δεν έγινε τίποτα, καμία δημοσιοποίηση, καμία ενημέρωση, όσο έχει υποχρέωση η Δημοτική Αρχή να ενημερώνει το Ζακυνθινό λαό. Λοιπόν, ξεκινώντας τη συνέντευξή μας χθες 3 και 4, ζητήσαμε, ένα από τα πρώτα πράγματα που ζητήσαμε στη συνέντευξη από το Δήμο, να δώσει στη δημοσιότητα την έκθεση. Δεν είναι κανένα μυστικό έγγραφο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι υποχρέωσή τους να δημοσιοποιήσουν την απόφαση της της περιφέρειας, τέλος πάντων, και της διαχειριστικής. Λοιπόν, και 4:45 ήρθε ένα mail, το οποίο βέβαια το είδα μετά τη συνέντευξη, 4:30 περίπου όταν τελειώσαμε, που έλεγε ότι να κάνουμε ένα συμβούλιο, ένα διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά το συγκεκριμένο πρόβλημα και κάποια άλλα θέματα. Για να σας πω ότι σε αυτή την έκθεση της διαχειριστικής, για ένα άλλο έργο, ένα μικρό έργο που έχει να κάνει με το master plan της ίδρυυσης, και σε αυτό το έργο μπήκε ένα πρόσημο μικρό, ούτε και αυτό έγινε, ένα έργο 130.000 ευρώ και σε αυτό το έβαλε γύρω στις 4.000, ας το πούμε πρόστιμο, δεν είναι πρόστιμο, ανάκτηση είναι, διόρθωση του προϋπολογισμού και λόγω κακής εκτέλεσης του έργου, και ζητάει 4.000 η διαχειριστική επιστροφή. Mm-hmm. Όλα αυτά, να ξέρετε, επιβαρύνουν τους Ζακυνθινούς. Δεν μπορεί να διαχειρίζεται έτσι τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και των Ελλήνων, δεν είναι μόνο των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι η Δημοτική Αρχή λες και είναι περίπτωρο ή μπακάλικο της δεκαετίας του 60.
0: Μάλιστα, στο τέλος της συνέντευξης πήρατε το λόγο, ενώ μίλησαν και οι σύμβουλοι της παράταξης, και είπατε, κύριε Τσουρουνάκη, σχετικά με την αποκομιδή των σκουπιδιών. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια?
1: Τι να πω, δύο λόγια, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε κουράσει τους δακινδύνους, γινόμαστε γραφικοί, όμως δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Δεν μπορεί να πληρώνουμε σχεδόν 10 εκατομμύρια για δύο χρόνια έναν ιδιώτη και να, ακόμα να μαζεύουν τα απορριμματοφόρα του Δήμου σκουπίδια. Είναι μια κατάσταση τραγική, μια κατάσταση με τεράστια κόστη. Οι πληροφορίες μου λένε, παρόλο το 110% αυξήσεις πέρυσι στα δημοτικά τέλη, οι πληροφορίες μου λένε ότι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο θα έχουμε νέες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη.
0: Μάλιστα. Σήμερα στο νησί βρίσκονται δύο σημαντικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για να συναντηθούν με διάφορους φορείς. Θα είναι και παρόντες σε αυτή την νομαρχιακή, το νομαρχιακό συμβούλιο που θα γίνει το απόγευμα και μετά θα αναχωρήσουν. Έρχονται δηλαδή για λίγες ώρες. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Τσουρουνάκη, να τους επισκεφθείτε εσείς με το επιτελείο σας και να τους παραδώσετε το φάκελο που έχετε συλλέξει, που έχετε μαζέψει, έτσι ώστε αυτός ο φάκελος όχι μόνο να διαβαστεί από αυτούς, αλλά να φτάσει μέχρι και τον Πρωθυπουργό?
1: Κοιτάξτε, εγώ και παλαιότερα είχα κάνει επαφή και με τον κύριο Νέζη. Μπορεί και να στείλω τα στοιχεία όλα αυτά στον κύριο Νέζη, που είναι κοντά στον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τους δω. Αν δεν είναι σαν κυβερνητικά στελέχη, είναι σαν κομματικά εδώ, και βέβαια δεν έχω πρόβλημα να συναντήσω οποιοδήποτε θεσμικό κόμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε δηλώσει πολλές φορές. Θα πάρω κάποια τηλέφωνα και αν είναι δυνατόν θα τους επισκεφτώ με μια αντιπροσωπεία της Δύναμης Ελπίδας να κάνω μια κουβέντα και μια ενημέρωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε πριν σας απεγκλωβίσω, κύριε Τσουρουνάκη?
1: Όχι, να πω ότι είναι κρίμα εν έτη 2026 να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις στο νησί μας, που θυμίζει εποχές του 50, και να πω και μια κουβέντα ακόμα στην κυρία Λιβέρη, που δεν θέλω καμία αντιπαράθεση, ότι το έργο ούτε στο 50% δεν είναι στο Λούχα γύρι. Δεν ξέρω αν έχει κάποια άλλη σύμβαση με τον εργολάβο που είχε αναλάβει ένα κομμάτι του έργου ή το 50% του έργου. Πάντως το έργο από μόνο του, αν αφαιρέσει το 33% περίπου που ήταν ο μηχανολογικός εξοπλισμός, καταλαβαίνετε, και μόνο το μηχανολογικό εξοπλισμό να αφαιρέσουμε και να πούμε όλα τα άλλα είναι έτοιμα, είμαστε στο 65%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αν βάλουμε και τις σωλήνες που λείπουν και το δίκτυο που λείπει και τα υπόλοιπα αντιλιοστάσια και τα λοιπά, το έργο βρίσκεται, αν είναι φαινομενικά, στο 50%. Επί της ουσίας όμως το έργο είναι το 35%, διότι αυτό που έγινε τις τελευταίες 10 μέρες δεν μπορεί να θεωρηθεί έργο, και να είστε σίγουροι ότι δεν θα δουλέψει ποτέ. Οι σωλήνες πάνω σε πέτρες και ξύλα, με τις μεγάλες πιέσεις λόγω του υψομέτρου και με τον τρόπο που κατασκευάστηκε, δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Λυπάμαι που το λέω, τα ορεινά δεν θα φτάσει ποτέ νερό από το συγκεκριμένο δίκτυο.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε στείλει τελικά αίτημα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με την παράταξη του κυρίου Αρετάκη? Και αν ναι, τι γίνεται, πού βρίσκεται το θέμα αυτό?
1: Δημοτικό Συμβούλιο, χθες όταν ο Πρόεδρος με πήρε τηλέφωνο για το τηλεφωνικό συμβούλιο που είχε κάνει για μια παραχώρηση στα Γερακαρία, το ρώτησα τι θα γίνει με το συμβούλιο. Μου λέει, μάλλον δεν γίνεται, γιατί έχει αλλάξει ο νόμος και τα λοιπά, και με 9 υπογραφές δεν μπορούμε να κάνουμε δημοτικό συμβούλιο.
0: Α, μάλιστα, δηλαδή.
1: Και πόσο στέκει.
0: Συγγνώμη, κύριε Τσουρουνάκη, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
1: Δεν είναι σίγουρος γι' αυτό, έχει κάνει ερώτηση στην αποκεντρωμένη, όμως σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος πρέπει να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει. Έτσι.
1: Γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, ανεξάρτητα αν φτάνουν ή όχι οι υπογραφές.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή πρέπει. Ήταν τώρα απάντηση αυτή ότι δεν ισχύει πλέον αυτό με τις 9 υπογραφές. Έπρεπε ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να έχει συγκαλέσει, για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Να δώσουν εξηγήσεις στον κόσμο, όχι σε εσάς. Εσείς δεν δε, ο κόσμος περιμένει.
1: Έχω πολλές φορές ότι τις απαντήσεις δεν τις θέλουμε για μας, τις θέλουμε για τους αχυδινούς.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Να γνωρίζουν τι γίνεται στον τόπο τους, πού πάνε τα χρήματα και οι φόροι που πληρώνουν καθημερινά στο Δήμο. Που δεν είναι λίγοι, είναι πάρα πολλοί.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τσουρουνάκη. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Τσουρουνάκη.

Αναμένουμε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Διονύση Πλέσσα, να συγκαλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα αυτό, το έργο επάνω στα βουνά. Και επιτέλους να έχουμε την άποψη και της Δημοτικής Αρχής για το θέμα αυτό, που 18 μέρες τώρα δυστυχώς έχει συγγύσει.

56 λεπτά μετά τις 9 ή 4 λεπτά πριν τις 10, όπως προτιμάτε. Άλλη μία εκπομπή, καλημέρα Ζάκηδος, έφτασε στο τέλος της. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα εδώ, δεν θα προλάβω να τα διαβάσω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι σήμερα βρίσκονται στο νησί μας λίγο νωρίτερα, ήρθαν και θα φύγουν το βράδυ, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο γραμματέας του οργανωτικού του κόμματος Στέλιος Κονταδάκης. Ήδη έχουν ξεκινήσει και πραγματοποιούν σειρά συναντήσεων με παραγωγικούς φορείς και επιχειρηματίες του τόπου, αλλά και εκπροσώπους φορέων και τις αρχές φυσικά. Θα παρευρεθούν και στην Ομαρχιακή Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα το απόγευμα στο Παλατίνο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, να είστε όλοι καλά. Έρχεται σύνδεση πρώτη για σήμερα με τον Real FM. Μέχρι τις 12, 12 με 2 οι καλοί συνάδελφοι και φίλοι Μαριέτα Ποταμίτη με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και συνεντεύξεις θα είναι κοντά σας. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM και με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 5 με 6 ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτας. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί. Πολύ ωραία ελληνική μουσική. Να είστε όλοι καλά μέχρι αύριο που θα σας δω, που θα σας ακούσω, που θα με ακούσετε μάλλον. Δεν θα σας δω. Να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους. Ευτυχώς σήμερα ο καιρός δεν είναι όπως εχθές, δεν βρέχει. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας αγαπώ.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
1: Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαντζή που αγωνιζόταν στην τουρκική Samsunspor ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, δροσερές καλημέρες από τους δεκάδες συμμαχικούς ραδιοσταθμούς που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Σε ένα-δύο λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υποψήφιο πλέον και για, για τον βόρειο τομέα της Αθήνας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους για να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media, αναζητώντας Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Υποδέχομαι τώρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, υφυπουργό στον Πρωθυπουργό και υποψήφιο βουλευτή στις επικείμενες εθνικές εκλογές στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ταράξατε τα νερά τις τελευταίες μέρες με μια προσωπική τοποθέτηση. Η αντιπολίτευση από τη μία πλευρά έχει δίκιο να λέει ότι δεν συνηθίζεται οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι να κάνουν προσωπικές τοποθετήσεις. Από την άλλη πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω πάρει δημόσια θέση. Θεωρώ ότι οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν είναι ρομπότ, δεν λειτουργούν με AI. Είναι άνθρωποι, αυθύπαρκτες προσωπικότητες, και όταν διευκρινίζουν ότι μία θέση είναι προσωπική και όταν μάλιστα αυτή δεν εκφράζεται στο press room που είναι ο επίσημος χώρος αντιπροσώπευσης, εκπροσώπησης της κυβέρνησης, δικαιούνται να έχουν και προσωπική άποψη. Ωστόσο, όταν ο εκπρόσωπος κάνει μια δήλωση προσωπική σε ένα θέμα, αυτόματα γεννιέται η υποψία. Μήπως το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, μήπως είναι λαγός.
1: Ναι. Ναι, για το θέμα αυτό καθ' αυτό δεν νομίζω ότι έχει νόημα να επεκταθούμε, γιατί ήταν μια προσωπική πρόταση που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς πολύ σημαντικό ότι είπα απριόριο ότι είναι προσωπική πρόταση, δεν ανακάλυψα την προσωπική θέση
0: μετά
1: από κάποιες ανακοινώσεις αντιπολίτευσης, το είπα από την αρχή, άρα δεν μπορεί κανείς να πει ότι το θυμήθηκα εκ των υστέρων για να δικαιολογήσω το τι είπα ότι είπα, σε μια προσωπική συνέντευξη, Vidcast. Όχι δηλαδή προφανώς στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ούτε καν σε μια συνέντευξη όπως η σημερινή σε εσάς ή η αντίστοιχη χθεσινή το βράδυ, για παράδειγμα, στο Action 24. Έτσι θέλω να πω, δηλαδή, δεν είναι μόνο το βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι και οι συνεντεύξεις όλες, οι πολιτικές που εμφανίζομαι και εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, όπως και όλοι οι υπόλοιποι υπουργοί για το χαρτοφυλάκιό τους. Το δεύτερο δηλαδή είναι αυτό. Τώρα, κοιτάξτε, νομίζω ότι.
0: Βέβαια, ήρθε και η δήλωση Βορύδη μετά.
1: Ναι.
0: Και δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι κάτι τρέχει.
1: Ακούστε,
0: στο εσωτερικό της κυβέρνησης για το συγκεκριμένο θέμα. Παρότι πρέπει να σας πω, γιατί εγώ είμαι πάντα δίκαιος, ότι η Νέα Δημοκρατία στο πρόσφατο παρελθόν έχει τοποθετηθεί ιδεολογικοπολιτικά υπέρ της ενίσχυσης της εργασίας και όχι της ανεργίας.
1: Που είναι και ο πυρήνας της πρότασης αυτής, έτσι. Δηλαδή να στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς και να μην τους αφήνουμε κιόλας, αλλά βοηθώντας τους να βρουν δουλειά. Προσέξτε, είναι δεδομένο, το κάνω πάλι σαφές, κάθε φορά το κάνω, γιατί ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής, στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της από μια μειοψηφία μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν κάνει πολλές φορές, έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο. Δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα, ούτε τέτοιος προγραμματισμός στην ΑΔΕΤ, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα μάλιστα και όταν το εξέφρασα. Δεν
0: πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
1: Όχι.
0: Ότι ψήνεται η δουλειά.
1: Δεν υπάρχει.
0: Για μετά τις εκλογές.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω, το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Για μένα η συζήτηση που κακώς προέκυψε στη συνέχεια, αλλά δυστυχώς πρέπει να λέμε κατά αυτονόητα, είναι για το αν μπορεί ένας πολιτικός, και ειδικά ένας νέος πολιτικός, που έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, μεταξύ άλλων νέων υποψηφίων, θα είναι και υποψήφιος, όταν δηλώνει ότι μιλάει προσωπικά, σε μια προσωπική συνέντευξη, να εκφράζει τη γνώμη του. Κύριε Χατζηνικολάου, πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, από ανθρώπους, ακόμα και από άλλα κόμματα, και ειδικά από ένα κόμμα που, όπως το Πασόκ, που με τις τεράστιες διαφορές που έχουμε, δεν έχει αμφισβητήσει ποτέ κανείς τις δημοκρατικές του ευαισθησίες, έτσι. Ότι δεν δικαιούσε να ομιλήσει επειδή κατέχεις μία θέση. Για μένα αυτό είναι το οποίο μένει. Και ήταν έτσι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να ξανασυστηθούμε, όχι ως προς τη θέση έχει ο καθένας. Εγώ σέβομαι να βγει κάποιος και να πει, αφού ακούσει όλο όσο είπε, γιατί διαστρεβλώθηκαν αυτά που είπα, ότι ξέρεις κάτι, κύριε, αυτά που λες δεν μ' αρέσουν. Αφού τα ακούσεις όμως όλα, έτσι. Κάποιος άλλος να πει, αυτά που λες μ' αρέσουν. Συμφωνώ, διαφωνώ, τους άλλους δεν είναι ούτε μια τάση, ούτε μια κυβερνητική θέση. Είναι μια προσωπική άποψη ενός ανθρώπου που πολιτεύεται.
0: Βέβαια,
1: αλλά το να βγαίνει κάποιος και να λέει. Να βγαίνει κάποιος και να λέει, κύριε Χατζηνικολάου, και μάλιστα να εκπροσωπεί δημοκρατικά κόμματα, ότι δεν δικαιούσε να ομιλείς, αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε όριο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά σέβεται τους στοιχειώδεις κανόνες της δημοκρατίας.
0: Εδώ μου λένε βέβαια ότι, Νίκο, δεν είσαι δίκαιος, είσαι άδικος, και μη λες ότι είσαι πάντα δίκαιος, διότι όταν, για παράδειγμα, έκανε ο Κατρούγκαλος τις γνωστές δηλώσεις προεκλογικά, δεν έλεγες τα ίδια.
1: Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ο κύριος Κατρούγκαλος ήταν ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός που εφάρμοσε μια πολιτική και προανήγγειλε στην πραγματικότητα τότε μια επιβεβαίωση αυτής της πολιτικής, και σε περίπτωση που προανήγγειλε την επανάληψη της πολιτικής αυτής. Καμία σχέση. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αν έβγαινα εγώ, ακόμα και σε μια προσωπική συνέντευξη, και έλεγα ότι διαφωνώ με τα μέτρα της ΔΕΘ και θα έπρεπε να κάνουμε κάτι άλλο στην οικονομία, ή διαφωνώ με το τάδε νομοσχέδιο οποιοδήποτε υπουργείου, είτε του εργασίας είτε οποιοδήποτε άλλου, τότε αυτό δεν είναι προσωπική θέση, ακόμα και να λέω ότι είναι προσωπική θέση. Όταν λέει ένας νέος πολιτικός, ένας μεγαλύτερης ηλικίας πολιτικός, ένας οποιοσδήποτε πολίτης, είτε είναι πολιτικός είτε οτιδήποτε άλλο, ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε τη συζήτηση, να κάνουμε τη συζήτηση από το μηδέν, για το δημογραφικό, για το ζήτημα εργασίας, γιατί όλες οι επιχείρησεις λένε ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενο, είναι εντελώς διαφορετικό. Το καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και ακόμα και τις προσωπικές μας θέσεις, επειδή ξέρουμε και σε τι χώρα ζούμε, προσέχουμε πάρα πολύ για ποια θέματα θα τις εκφράζουμε. Δεν θα πήγαινα ποτέ να πω μια προσωπική θέση, όχι ότι έχω κάτι διαφορετικό να πω, γιατί φοβάμαι πλέον με αυτούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το σημείο στίξης, 3,5 χρόνια τώρα. Για το μεταναστευτικό δεν θα έλεγα ποτέ κάτι. Δεν θα έλεγα κάτι για την εξωτερική πολιτική, που πέραν όλων των άλλων είναι και πιο αποτελεσματική στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Άρα, νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα συντηρήθηκε κάποιες μέρες λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα πρωτίστως του κυρίου Τσίπρα της Ελλάδας και δευτερευόντως του Πασόκ. Γιατί στην πραγματικότητα πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη στη ΔΕΘ, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Τι εννοείτε,
1: ξεγυμνώθηκαν.
0: Τι είναι βαρύ αυτό που λέτε.
1: Δεν εννοώ ότι τους πιάσανε με χρήματα. Ναι. Εννοώ ότι αποκαλύφθηκε η προχειρότητα των προγραμμάτων τους από τους ίδιους. Ο κύριος Τσίπρας βγήκε δημοσία θέα, ως έχει δικαίωμα, και παρουσίασε ένα πρόγραμμα που ο ίδιος το αποκάλεσε κοστολογημένο και ότι κοστίζει 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Στα προγράμματα των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης. της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη. Βρήκατε κάποια θετικά στοιχεία που θα άξιζε η κυβέρνηση να τα μελετήσει και ενδεχομένως να τα εφαρμόσει? Εγώ θα σας πω ένα αμέσως. Ναι. Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις για τις οποίες μίλησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είναι κάτι που η αγορά το ζητά εδώ και πολύ καιρό.
1: Πάμε να δούμε
0: και
1: πρώτα,
0: δεν έχει και κόστος δημοσιονομικό.
1: Τη μεγάλη εικόνα. Και όλες οι επιμέρους μικρότερες εικόνες έχουν και αυτή την αξία τους, όπως και αυτό που το οποίο μου λέτε. Η μεγάλη εικόνα ποια είναι? Και αυτός είναι και ο λόγος που προσπαθούν να πιαστούν από την οποιαδήποτε δήλωση οποιοδήποτε υπουργού και προφανώς να τη διαστρεβλώσουν, γιατί εμένα τη διαστρέβλωσαν. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις σε βάθος τετραετίας, τα 4 χρόνια δηλαδή, και ο τομεάρχης οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή τέλος πάντων συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε 4 φορές σε μια συνέντευξη, το επιβεβαίωσε χθες και ο συνάδελφός σας, ο κύριος Πιέρος, στον κύριο Πιέρο στην εκπομπή του, είπε 4 φορές ότι με επαναλήψεις κιόλας ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει, για να καταλάβετε, ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμά μας είναι 2,2 δις για το 27 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δις, είναι ξέρω εγώ 8 δις. Αντιλαμβάνεστε τι θα είχε γίνει. Αυτό εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εμείς ό,τι λέμε, επειδή είμαστε κυβέρνηση, πάει και γίνεται νομοσχέδιο, κοστολογείται, άρα κάθε ευρώ είναι κοστολογημένο. Αυτό ο κύριος Τσίπρας. Και γι' αυτό συνέχεια είχαμε τις φοβερές παλινοδίες, τα φοβερά μαργαριτάρια για την παγκόσμια βάση δεδομένων, για τα χρυσαφικά και τις θηρίδες που θα μας φορολογήσουν, για το ποιος είναι το 1%.
0: Σε αυτό το 1% λοιπόν, για τους πλουσίους, γιατί αντιδρά τόσο έντονα η Νέα Δημοκρατία?
1: Όλος αυτός, κύριε Χατζηνικόλαο.
0: Αυτή η πάμπλουτη, αυτό το 1% που κερδίζει όσα το υπόλοιπο 99%, δεν πρέπει κάποια στιγμή να συμβάλλουν στην προσπάθεια?
1: Προσπαθώ να πω το εξής, ότι όλος αυτός ο κουρνιαχτός που σηκώθηκε, όλη αυτή η αναστάτωση, όλες αυτές οι παλινοδίες, τα μαργαριτάρια, σε συνέχεια πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε ότι θα δώσει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα μειώσει το ΦΠΑ χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Είπε όλα τα ευχάριστα που όλοι θέλουμε να ακούμε και θα ήθελαμε όλοι να μπορούμε να κάνουμε αν είχαμε πάρα πολλά λεφτά ή φύτρωνα από κάπου τα λεφτά. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του, κ. Τσουκαλάς, και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό, μετά από πολλές πιέσεις συναδέλφων σας, είναι 4 δις την τετραετία. Μα μόνο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη το χρόνο είναι 4 δις. Δηλαδή, δύο από τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Ανδρουλάκης ετησίως κοστίζουν 4 δις με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου. Δηλαδή, αν δείτε τον προϋπολογισμό του κράτους, κάθε μήνα δίνει το κράτος 2,5 δις για την πληρωμή συντάξεων και 1,5 δις για την πληρωμή μισθών. Άρα, αν τάζεις έναν μισθό και μια σύνταξη παραπάνω, είναι 4 δις το χρόνο. Και είπε ο εκπρόσωπος του ίδιου κόμματος ότι είναι 4 δις την τετραετία. Λοιπόν, επειδή αποκαλύφθηκε η προχειρότητά τους, αυτό εννοώ με τη γίδα στην πλάτη, δηλαδή πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη κοστολόγηση στο πρόγραμμά τους. Και μετά τις πολλές παλινοδίες πιάστηκαν από το οτιδήποτε μπορούσαν να πιαστούν.
0: Πάμε, σας παρακαλώ, τώρα, και σε ένα-δύο συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να πω εντωμεταξύ ότι
1: δύο απαντήσεις.
0: Μου στέλνουν για την προηγούμενη συζήτησή μας ότι πρέπει να υπενθυμίσεις, μου λένε στον Υπουργό, ότι τα επιδόματα ανεργίας χρηματοδοτούνται από κρατήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων.
1: Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Δεν θέλω να το ανοίξω το θέμα αυτό σκοπίμως. Και οποιοδήποτε λέει το οτιδήποτε στο δημόσιο διάλογο το λέει με αυτό το δεδομένο.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα δύο για τα οποία σας ρώτησα συγκεκριμένα.
1: Ούτως ή άλλως, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο στο σχεδιασμό.
0: Εσείς κατηγορείτε συχνά την αντιπολίτευση και μερικές φορές έχετε και δίκιο ότι είναι ισοπεδωτική. Ναι. Ότι δεν ακούει τι λέτε και λέει σε όλα όχι. Δεν βρίσκει τίποτα θετικό. Μήπως κάνετε κι εσείς το ίδιο με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης? Παράδειγμα, 120 δόσεις από το ΠΑΣΟΚ ή η πρόταση για την πατριωτική εισφορά από το 1% των πλουσίων για να στηριχθεί
1: πάμε
0: η οικονομία.
1: Στην πατριωτική εισφορά, πάμε, δύο θέματα έχετε ανοίξει. Καταρχάς, επί της αρχής.
0: Δεν τα έχω ανοίξει εγώ, τα ανοίξει η αντιπολίτευση.
1: Δεν εννοώ, θέσατε τώρα. Επί της αρχής, είμαστε θετικοί σε κάθε πρόταση για μείωση φόρου. Αλλά το θέμα είναι πόσες μπορούμε από αυτές να προτεραιοποιήσουμε, ώστε να βγαίνει ο λογαριασμός. Εμείς έχουμε μειώσει μέχρι τώρα 83 αμέσους και έμεσους φόρους, και αν συμπεριληφθούν σε αυτούς και οι φόροι που θα μειωθούν το 2027, φτάνουμε στους 91. Άρα είναι πολύ διαφορετικό να μειώνεις φόρους στην πράξη, φορολογικούς συντελεστές, και είναι πάρα πολύ διαφορετικό να το λες στα λόγια. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι τρίτο κόμμα. Μιλάει εκ του ασφαλούς ως προς την έκφραση προγραμματικού λόγου, γι' αυτό και δεν το κοστολογεί.
0: Πάντως οι 120 δόσεις δεν έχουν ιδιαίτερο δημοσιονομικό κόστος.
1: Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι. Έτσι. Υπάρχουν πατριωτικές ή τέλος πάντων σοβαρές και συνεπείς φοροελαφρύνσεις. Πρωτίστως για τη μεσαία τάξη, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό ότι ζούμε σε μια χώρα που από το 29% φόρο εισοδήματος που αφορά πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, δηλαδή μισθωτούς στον ιδιωτικό, στο δημόσιο τομέα, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Ο 29% φόρος που παραλάβαμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έχει φτάσει στο 20% και αν έχεις ένα παιδί 18%, αν έχεις δύο παιδιά στο μισό περίπου, 16%, και αν είσαι τρίτη εκνοσή πολίτικος μέχρι 20.000 ευρώ, 0. Και αν είσαι νέος, 0. Και αν είσαι μέχρι 30 ετών, 9%. Θεωρώ λοιπόν ότι τέτοιες κινήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Δηλαδή, ο στόχος μιας κυβέρνησης είναι να μειώνει τα βάρη από όλους, μηδενός εξαιρουμένου, προφανώς με έμφαση στη μείωση των βαρών στη μεσαία τάξη και στα χαμηλότερα εισοδήματα. Άρα, η απάντησή μου είναι καθαρά όχι. Δεν πιστεύω σε πατριωτικούς φόρους. Δεν πιστεύουμε ως κυβέρνηση στο να πάμε να τα πάρουμε από τη μια τσέπη να τα δώσουμε στην άλλη. Όταν κρίνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα υπερκερδών, όταν κρίνουμε ότι υπάρχουν ζητήματα ανάγκης έκτακτης ενίσχυσης, σε αντίθεση με όλες αυτές τις προοδευτικές και ευαίσθητες με τον κόσμο πρώην κυβερνήσεις και όλους αυτούς τους δήθεν ευαίσθητους πολιτικούς χώρους, εμείς το κάναμε. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε έκτακτα μέτρα για το ρεύμα, φορολογώντας τα υπερκέρδη των εταιριών παροχής ενέργειας. Ήμασταν η πρώτη κυβέρνηση που πήρε κάποια μέτρα έκτακτα για τα διελιστήρια. Τώρα, μάλιστα, ξανά σε συνεννόηση με τα διελιστήρια, δόθηκε περαιτέρω ενίσχυση στους πολίτες. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που πήρε μέτρα για τις τράπεζες, χωρίς όμως να πιστεύει ότι πρέπει να τιμωρήσουμε τις επιχειρήσεις. Κύριε Χατζηνικολάου, ο στόχος δεν είναι να τιμωρήσουμε το επιχειρήν. Ο στόχος δεν είναι να πάμε να τα πάρουμε από τις κακές εντός εισαγωγικών επιχειρήσεις για να τα δώσουμε στους υπόλοιπους. Ο στόχος είναι να ενισχύουμε όσο γίνεται τη μεσαία τάξη και να δίνουμε τα εργαλεία στις επιχειρήσεις, δηλαδή να τους μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος για να δίνουν καλύτερους μισθούς.
0: Για 120 δόσεις.
1: Εμείς καταρχάς, σε αντίθεση με τα όσα λένε τώρα εμπλεκμένο στο Πασόκ στα λόγια, γιατί και αυτό έπρεπε να έχει μια πρόβλεψη και μια κοστολόγηση, προχωρήσαμε σε δόσεις, σε 72 δόσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχουμε κάνει
0: άλλο ένα 72, πρόγραμμα. Άλλο 120.
1: Ναι, δεν είναι ότι προφανώς το πρόγραμμα αυτό βγήκε με ένα συγκεκριμένο αριθμό δόσεων. Θυμίζω ότι στον εξοδικαστικό υπάρχουν και άλλα προγράμματα που ξεκινάνε από 120 δόσεις, εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα προφανώς από το πρόγραμμα των 72 δόσεων. Άρα υπάρχουν δυνατότητες για ρυθμίσεις, αλλά θέλω να είμαι σαφής. Κάθε πρωτοβουλία που παίρνουμε για το ιδιωτικό χρέος, κάθε πρωτοβουλία που φέρνουμε και ψηφίζουμε για την προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών, πρέπει να διέπεται από δύο, να περνάει από δύο φίλτρα. Άρα να ικανοποιεί δύο παραμέτρους, δύο κριτήρια. Το ένα είναι προφανώς να στηρίξουμε όσο παραπάνω μπορούμε αυτούς που έχουν ανάγκη και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν οξυγόνο και εφόσον τηρούν τις ρυθμίσεις τους να επιβιώνουν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, ελάχιστοι από αυτούς, είναι κάποιοι τέλος πάντων. Υπάρχει όμως και μια άλλη συνθήκη που πρέπει να ικανοποιεί το κράτος για εμένα. Να μην ξεχνάει τους συνεπείς. Να μην ξεχνάει αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια, όχι επειδή τους περίσευαν τα χρήματα, πλήρωναν, πληρώνουν, ρυθμίζουν, προσπαθούν. Άρα, όλες αυτές οι προτάσεις, και δεν αναφέρομαι σε 120 δόσεις τώρα, αναφέρομαι σε όλα τα υπόλοιπα που ο κ. Ανδρουλάκης, που θυμίζουν λίγο τη λογική του χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα. Δηλαδή του ρύθμιση για τη ρύθμιση, μόνο και μόνο για να το πω. Υπάρχουν και συνεπείς σε αυτή τη χώρα. Πρέπει δηλαδή να μην στείλουμε ένα μήνυμα ως κράτος ότι είτε είσαι συνεπής είτε δεν είσαι συνεπής, έχεις πάνω κάτω την ίδια αντιμετώπιση. Άρα, ναι, να στηρίξουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει δώσει δυνατότητα.
0: Πάντως, η συγκεκριμένη πρόταση μάλλον θα φέρει λεφτά στα δημόσια ταμεία.
1: Το ξαναλέω. Επί της αρχής, δεν υπάρχει πολιτικός και πολίτης που να μην θέλει να μειωθεί. Να μειωθούν όσο παραπάνω φόροι, να δοθούν οι παραπάνω μισθοί, να δοθούν όχι 70 και 100 και 200 δόσεις αν γίνεται. Αλλά κάθε μέτρο πρέπει να κοστολογείται και να βγαίνει ο λογαριασμός. Η διαφωνία μας δεν είναι επί της αρχής ή της φιλοσοφίας, ούτε των 120
0: πάντως,
1: δόσεων.
0: Πώς καταφέρατε, δίνοντας περισσότερα χρήματα από ό,τι περίμενε ο κόσμος, μιλούσαμε όλοι για περίπου 1,5 δις δημοσιονομικό χώρο, δώσατε 2,2, πώς καταφέρατε να γκρινιάζουν όλοι την επόμενη μέρα? Να γκρινιάζουν οι συνταξιούχοι κάτω των 65. Γενικά, σε κάθε μέτρο που πήρατε, έχετε δημιουργήσει και μια γκρίνια.
1: Καταρχάς,
0: πώς το καταφέρατε?
1: Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών και εγώ και όλοι όσοι είχαμε βγει ότι ο παραπάνω δημοσιονομικός χώρος είναι κάτι παραπάνω από ένα δις. Ήταν τελικά λίγο παραπάνω από ένα 250. Προστέθηκαν σε αυτά και μέτρα που είχαμε ήδη ανακοινώσει και τώρα εφαρμόζονται το 27. Και βέβαια είναι και η ρήτρα, τα μέτρα της ενέργειας που πάνε από τη ρήτρα διαφυγής, άρα δεν υπολογίζονται στις οροφές δαπανών. Και έτσι βγαίνουν τα 2,2 δις, για να είμαστε και σαφείς με τον κόσμο. Κάθε ευρώ πρέπει να το κοστολογούμε. Άρα αυτό που είχαμε πει ότι ο παραπάνω χώρος είναι λίγο παραπάνω από 1,2 τέλος πάντων, λίγο παραπάνω από 1, ισχύει και ισχύει. Τώρα, κοιτάξτε, είναι λογικό αυτό το οποίο με ρωτάτε. Δεν είναι παράδοξο, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο αλήθειες στην Ελλάδα που και οι δύο δεν πρέπει να παραβλέπονται και κανείς να τις παραγνωρίζει. Ούτε οι κυβερνώντες, εμείς δηλαδή που έχουμε αυτή την ευθύνη για όσα χρόνια θέλουν οι πολίτες, ούτε οι αντιπολιτευόμενοι. Και μετά από πολλές δεκαετίες που ακολουθεί η συνταγή η οποία οδήγησε στη χρεοκοπία, η Ελλάδα εφαρμόζει μια άλλη συνταγή. Δηλαδή, ενώ μειώνει φορολογικούς τελεστές η κυβέρνηση, το κράτος, αυξάνει τα έσοδα λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης της οικονομίας και της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής, δημιουργεί ένα ποσό, κάποια έσοδα που μπορεί να δώσει πίσω στους πολίτες. Και οι πολίτες, ενώ έχουν δει κάποιες αυξήσεις, περισσότερο ή λιγότερο σημαντικές, βιώνουν μια πρωτοφανή. Βιώνουν μια πρωτοφανή.
0: Για την οποία δεν είπατε τίποτα.
1: Κρίση.
0: Δεν είπατε, κύριε Υπουργέ.
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δεν είπατε στη Θεσσαλονίκη.
1: Όλα τα μέτρα στην πραγματικότητα.
0: Πρέπει να πάω σε διακοπή για ναι. τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε. Αλλά θα ρωτήσω και για την υπόθεση Μαζονάκη. Θα ρωτήσω και για την επανεμφάνιση μετά την αποφυλάκησή του Κασιδιάρη και για όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Υφυπουργό, τον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
8: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
9: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
11: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: ακούμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real

0: 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Φαριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στην άνοδο της Κηφισίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Χαλανδρίου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στην συνέντευξή μας με τον Υφυπουργό, στον Πρωθυπουργό, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, που θα είναι και υποψήφιος βουλευτής στον βόρειο τομέα της Αθήνας, εδώ στις γειτονιές μας. Ακρίβεια. Δεν άκουσα, κύριε Υπουργέ, ούτε μία λέξη στη Θεσσαλονίκη. Κύριε, είναι δυνατόν?
1: Κύριε Χατζηνικόλα,
0: σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι το κεντρικό πρόβλημα των Ελλήνων.
1: Των Ελλήνων και όχι μόνο των Ελλήνων.
0: Και όλα δείχνουν ότι θα χειροτερέψει τώρα με όσα συμβαίνουν με την ενέργεια.
1: Και προφανώς και η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να έχουμε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και θα διαφωνήσω ως προς το εξής. Όλα τα μέτρα, περισσότερο ή λιγότερο, έχουν ως στόχευση να αυξήσουν.
0: Τώρα τη θεωρία, αυξάνουμε το εισόδημα.
1: Δεν είναι θεωρία.
0: Ναι, αλλά αν το κατατρώει το εισόδημα, η τιμή στο ράφι.
1: Δεν αντιλέγει κανείς ότι παρά το γεγονός ότι είμαστε από τις κυβερνήσεις που έχουμε κάνει όλες αυτές τις φοροελαφρύνσεις και όλες αυτές τις παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών, δεν αμφισβητείται το αυτό. Έχει αυξηθεί ο μέσος μισθός, αν δεν βάλουμε μέσα τον πληθωρισμό, πάνω από 30% τα τελευταία χρόνια. Αλλά επειδή έχουμε έναν από τους πιο επίμονους πληθωρισμούς, η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος από 30-35 έχει φτάσει στο 10%. Άρα αυτό το λέει

0: αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Και επειδή η πολιτική, η ζωή μάλλον δεν είναι μεσιόρη, δεν είναι στατιστική. Υπάρχουν συμπολίτες μας που περνάνε πολύ χειρότερα από αυτό το μεσόωρο. Υπάρχουν κάποιοι που περνάνε λίγο καλύτερα από αυτό το μεσόωρο. Άρα όλα τα μέτρα ως βασική στόχευση έχουν την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, που είναι για εμένα η μόνη συνταγή η οποία μπορεί να περιορίσει, εγώ δεν λέω να εξαφανίσει, δεν υπάρχει κυβέρνηση που να έχει εξαφανίσει ποτέ την ακρίβεια στην ιστορία, να περιορίσει την ακρίβεια. Άρα το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ενισχύουμε το εισόδημα των πολιτών με μόνιμα μέτρα, τα οποία μάλιστα θα μείνουν όταν θα υποχωρεί, ελπίζω κάποια στιγμή αυτό να γίνει πιο γρήγορα, με μεγαλύτερο ρυθμό, ο πληθωρισμός. Πάντως, κυβέρνηση που να έχει πετύχει ανάπτυξη και αύξηση των εισοδημάτων και αποπληθωρισμό στην ιστορία δεν έχει περάσει. Άρα εμείς τι κάνουμε, δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε από αυτά που έχουμε και όχι από αυτά που έχουμε στο μυαλό μας και από αυτά που μαζεύουμε από την ανάπτυξη της οικονομίας για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
1: Δεν πρέπει να δώσετε παράλληλα ένα σήμα που κάνουμε, ότι χτυπάτε την εσχροκέρδεια, ότι κάνετε ελέγχους, ότι δεν αφήνετε ασίδωτους.
0: Βέβαια, βέβαια, και πρέπει να γίνουν όλο και περισσότερα. Καταρχάς, είχαμε την πρωτοβουλία με περισσότερα από 1.600 προϊόντα, η οποία συνεχίζεται στο ράφι.
1: Εγώ δεν λέω ότι αυτό κάτι είναι κατά τη γνώμη σας.
0: Φαίνεται.
1: Δεν εισπράττω τέτοιο κλίμα από τους συμπολίτες μας.
0: Γενικά, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες, αρχές γενομένες από το καλάθι του νοικοκυριού, του νυν Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, στη συνέχεια τις πρωτοβουλίες που είχε πάρει ο Κώστας Κρέκας, αν θυμάστε, με τις καθαρές τιμές. Τώρα ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με την νέα ανεξάρτητη αρχή, έχει πάρει αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τους περισσότερους μήνες, προσέξτε τι θα πω, από τους τελευταίους, ξέρω εγώ, 20 τελευταίους μήνες, η Ελλάδα είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο στον πληθωρισμό τροφίμων. Ενώ αν δείτε τα σωρευτικά στοιχεία τα οποία βγήκαν χτες, η Ελλάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακρίβεια. Όταν έχεις σωρευτικά πληθωρισμό τροφίμων λίγο κάτω από το 40%, μπορεί ο ευρωπαϊκός μεσόωρος να είναι λίγο παραπάνω. Αυτό δεν λέει κάτι. Έτσι, για τον κόσμο που μας ακούει, σίγουρα έχεις τεράστιο πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τι κάνεις? Πρώτον, αυξάνεις το εισόδημα όσο μπορείς παραπάνω. Μακάρι να μπορούσαμε και περισσότερο, να είχαμε τα λεφτά. Κάνεις ελέγχους. Θυμίζω ότι μέχρι το 2020 δεν είχαμε στελεχωμένη υπηρεσία ελέγχου της αγοράς. Και εικονικές εκπτώσεις βλέπαμε πριν το 20 και σκροκέρδια υπήρχε πριν το 2020. Δεν είχαμε καν ελεγκτές και υπηρεσία. Όλα αυτά έγιναν εν κινήσει τα τελευταία χρόνια κρίσεων και πολέμων. Και θα πω και τη μεγάλη εικόνα. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ενδιαφέρεται για το καλύτερο δυνατό στο σπίτι του, στην τσέπη του και την οικογένειά του. Αυτό νοιάζει τον κόσμο. Είναι λογικό. Όταν έχεις να μεγαλώσεις παιδιά, όταν έχεις να ζήσεις, κοιτάς πόσο περισσότερο θα ενισχυθείς. Και είναι λογικό. Και πρέπει να ακούμε τις αιτιάσεις αυτές, ακόμα και με έναν τρόπο περισσότερο έντονο, γιατί είναι υποχρέωσή μας να δίνουμε στον κόσμο όσα παραπάνω μπορούμε. Αλλά όλα αυτά δεν συζητώνται εν κενό. Συζητώνται σε μία περίοδο όπου έχουμε τεράστιες προκλήσεις από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι ευμετάβλητη.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
0: κυβερνά 7 χρόνια.
1: Διότι ακούω τους ειδικούς να λένε ότι με βάση τις σημερινές τιμές, αν είχαμε να πάρουμε τώρα πετρέλαιο θέρμανσης, θα πληρώναμε 1,93, ενώ πληρώσαμε 1,10 πέρυσι.
0: Επειδή διαβάζω διάφορα δημοσιεύματα.
1: Γι' αυτό είναι σενάριο τρόμου. Είναι καταστροφή για τα νοικοκυριά.
0: Για συσκέψεις κλπ. Καταρχάς να πούμε ότι αυτές οι συσκέψεις οι οποίες γράφονται είναι καθημερινές, ενώ όχι με το ίδιο Υπουργείο κάθε
1: έχει
0: μέρα.
1: Έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός σύσκεψη.
0: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρη και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε, ισχύει για όλη την Ευρώπη, έτσι. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε, αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
1: μάλλον
0: κρίσιμη,
1: θα χρειαστεί,
0: ναι, αλλά δεν θέλω να προεξοφλήσω.
1: Και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
0: Προσέξτε, προσέξτε. Τα λεφτά
1: υπάρχει
0: είναι συγκεκριμένα.
1: Πανικός στα νοικοκυριά.
0: Αν ακούγαμε
1: από την άνοδο των τιμών.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Καταρχάς δεν χρειάζεται πανικός. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο. Έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση.
1: Εμείς, έχουμε, το δημιουργούμε εμείς. Το δημιουργούν οι τιμές που υπάρχουν σήμερα και στις αντλίες, αλλά και οι τιμές που ακούν από τους ειδικούς ότι έρχονται σε ό,τι αφορά
0: έχουμε
1: το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Έχουμε αποδείξει ως κυβέρνηση ότι έχουμε την δυνατότητα, στο μέτρο του λογικού και του εφικτού, με πρώτο τον Πρωθυπουργό να διαχειριζόμαστε και να διαχειρίζεται τις πιο δύσκολες κρίσεις που έχουν συμβεί ποτέ αθροιστικά τα τελευταία χρόνια. Την πανδημία, τις παρεπόμενες συνέπειες της οικονομίας στην οικονομία από την πανδημία, τρεις πολέμους. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο το βλέπαμε κάθε χρόνο, όλα αυτά μαζί δεν τα θυμόμαστε ποτέ ξανά. Και σκεφτείτε, κύριε Χατζηνικόλα, πόσο σημαντικό είναι την περίοδο των περισσότερων κρίσεων να έχουμε μια οικονομία που αναπτύσσεται με διπλάσιο μέσο όρο από το ευρωπαϊκό και όχι μια οικονομία όπως μέχρι το 19, όπου είχαμε 600.000 παραπάνω ανθρώπους που δεν είχαν δουλειά, ανέργους, διπλάσια ανεργία νέων και γυναικών από ό,τι έχουμε σήμερα. Και πάρα πολύ σημαντικό, ήμασταν οι 27 στην Ευρώπη σε ρυθμούς ανάπτυξης. Οι κρίσεις αυτές δεν είναι κρίσεις Μητσοτάκη. Οι κρίσεις αυτές είναι κρίσεις που υποχρεούται η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως και κάθε κυβέρνηση, να διαχειριστεί. Αλλά η οικονομία που έχουμε με τον ημερών Μητσοτάκη επιτρέπει στη χώρα, στην κυβέρνηση, να στηρίζει τον κόσμο που έχει ανάγκη για να μειώνει τις συνέπειες των κρίσεων αυτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι δεδομένο δηλαδή το ότι έχουμε περίσσευμα για το 26. Δεν είναι επειδή φύτρωσαν 2-3 λεφτόδεντρα ακόμα του κύριου Τσίπρα και του κύριου Ανδρουλάκη και τα βρήκαμε τα λεφτά. Το ότι έχουμε ακόμα παραπάνω από 100 και ίσως φτάσουμε και στα 200.
1: Πάντως επιμένεται και σε
0: μια. Αν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες.
1: Επιμένεται και σε μια πολιτική έμεσων φόρων, με το ΦΠΑ, με το ειδικό φόρο κατανάλωσης κλπ. Που στις παρούσες συνθήκες θα περίμενε κανείς.
0: Κύριε Χατζηνικολάου,
1: να τη συζητάτε τουλάχιστον.
0: Σε αντίθεση με τους αυτούς που εξαγγέλουν μειώσεις φόρων στα λόγια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει 23 έμεσους φόρους, είναι στους 91 που σας είπα πριν, στην πράξη. Και μακάρι να είχαμε την οικονομική δυνατότητα, τη δημοσιονομική δυνατότητα, το δημοσιονομικό περιθώριο να μειώσουμε κι άλλους. Πάμε λοιπόν στο φόρο για τα καύσιμα. Ακόμα και αν μειώναμε τον φόρο αυτό στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κατά 10 μονάδες δηλαδή, θα είχαμε, οι πολίτες θα έβλεπαν λιγότερο όφελος στην τσέπη τους από αυτό το οποίο βλέπουν από τα έκτακτα μέτρα που παίρνουμε και παρατείνονται μήνα-μήνα και θα δούμε τι θα γίνει για τον Οκτώβριο. Άρα, όσοι υποστηρίζουν ότι η λύση είναι στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από την αντιπολίτευση, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο γιατί δεν γίνεται να πάρουμε όλα τα μέτρα, δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός, είτε πρέπει να μας πούνε για ποιο λόγο ζητάνε κάτι που θα έχει μικρότερο όφελος αφενός από τα μέτρα που παίρνουμε στην πράξη για τους πολίτες, και δεύτερον, πού θα βρούμε, ακόμα και αυτό να κάναμε, μόνο του ως μέτρο, είναι κάτι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο. Ξεπερνάει τις οροφές δαπανών. Η χώρα, αν ξεφύγει των οροφών δαπανών, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Και κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για να πάρεις ένα τέτοιο μέτρο, πρέπει να πεις ποιο είναι το αντίμετρο. Δηλαδή, ποιον φόρο θα βάλεις, μόνιμο φόρο, όχι έκτακτο φόρο, για να πάρεις αυτό το μέτρο. Αυτά είναι πολύ σοβαρά για να τα λέμε και να τα συζητάμε στο πόδι.
1: Πάμε σε δύο ακόμα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Υπόθεση Μαζωνάκη. Ο θάνατος του Μαζωνάκη, το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη, άνοιξε τον ασκό του αιώλου. Για Ινστιτούτα Αισθητικής, τα οποία γίνονται βαριές ιατρικές πράξεις, για ιατρία τα οποία είτε δεν έχουν άδεια είτε παραβιάζουν τους όρους της άδειάς τους, και η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι έχετε απολέσει τον έλεγχο και ότι αυτό έγινε εν πλήρη συνειδήση, διότι καταργήσατε και το Σώμα των Επιθεωρητών Υγείας.
0: Να εκφράσω
1: καταρχάς. Το διάβασα χθες σε δύο εφημερίδες.
0: Συλληπιτήρια, τα πιο ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Στους δικούς του ανθρώπους, ήταν ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης και σε μένα και σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, σε πάρα πολύ κόσμο. Ένας μοναδικός καλλιτέχνης, και όλο αυτό ήταν μια σοκαριστική είδηση. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχάς, το τι έγινε και το τι δεν έγινε θα το βρει η δικαιοσύνη. Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πολύ, ένα πολύ σοβαρό κακούργημα. Υπάρχει το τεκμήριο αθότητας, δεν μπορώ να ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε εμένα ούτε κανενός στο πολιτικό σύστημα, να κάνει τον δικαστή. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή των τηλεδικαστηρίων, των ραδιοδικαστηρίων και των δικαστηρίων της γειτονιάς, από πολιτικούς που πηγαίνουν σε γειτονιές και παριστάνουν τους εισαγγελείς, δηλαδή μιλάνε στον κόσμο, λες και είναι εισαγγελείς. Ο κόσμος αυτό που θέλει είναι δικαιοσύνη, κυρίως η οικογένεια του τραγουδιστή, του γνωστού τραγουδιστή, του εκλειπώντος, του Γιώργου Μαζωνάκη, και κάθε οικογένεια που χάνει το δικό της άνθρωπο. Άρα, ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πει τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει.
1: Συμφωνεί. Εδώ όμως υπάρχει πλαίσιο. Και το θεσμικό πλαίσιο, ναι. Και υπάρχει.
0: Αφού φύγουμε λοιπόν
1: και
0: από
1: ένα
0: την
1: ευρύτερο θέμα ελέγχων, γιατί ναι. Ανησυχεί ο κόσμος.
0: Ναι. Αφού φύγουμε από την ποινική διαδικασία.
1: Εδώ ακούγονται τις τελευταίες μέρες τρελά πράγματα. Λοιπόν, για μπότοξ που γίνονται σε κομμωτήρια.
0: Ο Υπουργός Υγείας, νομίζω, είχε μια πάρα πολύ καθαρή και ειλικρινή θέση ο Άδωνος Γεωργιάδης. Δεν πήγαινε να κρυφτεί πίσω από τις ευθύνες. Καταρχάς δεν είπε ότι έχει ο ίδιος, αλλά μίλησε για τις ευθύνες ευρύτερα του κράτους. Κράτος έχει διάφορες δομές, διάφορες υπηρεσίες. Και μάλιστα χωρίς να κρύψει τα λόγια του. Και αναλαμβάνοντας, θεωρώ αυτό δείχνει και πολιτικό θάρρος και μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να βελτιωθεί, να το λες και να το κάνεις, προανήγγειλε και κάποιες παρεμβάσεις. Άρα, ας περιμένουμε να δούμε καταρχάς τις παρεμβάσεις του Υπουργείου Υγείας. Ως προς αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, είδα χθες και μια ανακοίνωση
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα θέμα είναι οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, και ένα άλλο είναι τι γινόταν μέχρι τώρα.
0: Το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας δεν καταργήθηκε, αλλά έγινε η παγωγή του στην πραγματικότητα. Δηλαδή, βασικά η δουλειά του σώματος δεν έπαυσε να υφίσταται. Έγινε η παγωγή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο της επαγωγής όχι μόνο του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, αλλά όλων των επιμέρους ελεγκτικών μηχανισμών διαφόρων υπουργείων, στη βάση μιας σχετικής σύστασης του ΟΣΑ. Άρα, διάφοροι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντάχθηκαν στην ΕΑΔ και η αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε. Γίνονται οι έλεγχοι από την ΕΑΔ. Άρα, είχαμε μια μεταβίβαση. Τι άλλο έγινε. Το 2000...
1: Ωστόσο, εδώ η κατηγορία είναι ότι δεν γίνονται έλεγχοι.
0: Με βάση το
1: και
0: νόμο...
1: ότι αυτοί που γίνονται από τους ιατρικούς συλλόγους δεν είναι αποτελεσματικοί.
0: Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από τις περιφέρειες στους ιατρικούς συλλόγους, που είναι η δεύτερη κατηγορία ελέγχων, έχουμε δύο ελέγχους. Από το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας πλέον, που έχει μεταφερθεί αυτή η αρμοδιότητα στην ΕΑΔ, και έχουμε και την αρμοδιότητα ελέγχων από τους ιατρικούς συλλόγους. Αυτή η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τις περιφέρειες στους ιατρικούς συλλόγους το 2011. Ήταν η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟΚ, γιατί κρίθηκε τότε ότι θα γίνονται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι από τους ιατρικούς συλλόγους. Αυτή είναι η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση, τον έλεγχο και την εποπτεία όλων αυτών, τέλος πάντων, και των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιατρία, πολυιατρία, διαγνωστικά κέντρα. Εκεί ισχυρίζεται ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, που είχε την αρμοδιότητα, έχει κάνει συγκεκριμένους ελέγχους. Έχουν υποθεί όσα έχουν υποθεί από όλες τις πλευρές. Το ξαναλέω, δεν μπορώ να κάνω τώρα ούτε τον κριτή, ούτε τον αξιολογητή όλων αυτών των δεδομένων. Ήρθε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας, πέραν όλων αυτών που σας είπα, και προανήγγειλε εκ νέου παρεμβάσεις για να κλείσουν όσα κενά και όσες τρύπες υπάρχουν.
1: Πάμε και στο άλλο. Θα τις περιμένουμε και θα τις κρίνουμε και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά. Πάμε στην επανεμφάνιση Κασιδιάρη. Με την έξοδό του από τις φυλακές, ανακοίνωσε ότι θα ιδρύσει νέο κόμμα. Καταρχήν, επιτρέπει η νομοθεσία και η ποινή την οποία εκτείει, διότι μπορεί να βγει και υπό όρους, να αποφυλακίστηκε επειδή εργάστηκε στις φυλακές κλπ. Αλλά νομίζω ότι για τα πολιτικά του δικαιώματα η ποινή εκτείεται στο σύνολό της, στα 13 έτη πρώτον.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, θέλω να μου πείτε αν τελικά η λύση απέναντι σε ναζιστικά μορφώματα και εγκληματικές οργανώσεις όπως αυτή της Χρυσής Αυγής, που από ό,τι φαίνεται ο Κασιδιάρης εξακολουθεί να υποστηρίζει τα πεπραγμένα της και να μην έχει μετανοήσει σε τίποτε, αντιμετωπίζεται με διοικητικό τρόπο ή με νομοθετικές ρυθμίσεις, ή αντίθετα αντιμετωπίζεται πολιτικά, απομονώνοντας πολιτικά τις συγκεκριμένες.
0: Και τα δύο έχουν σημασία. Προφανώς η πολιτική αντιμετώπιση είναι η μεγάλη συζήτηση. Ως προς το νομικό σκέλος, ήμασταν η κυβέρνηση που βρήκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή, γιατί κάποιοι πριν από εμάς δεν έβρισκαν. Είμαστε η κυβέρνηση που επανέφερε τις ποινές τέτοιων αδικημάτων, τέτοιων εγκλημάτων, όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο μέγιστο όριο κάθριξης των 20 ετών, ως προς το μάξιμο της ποινής. Είμαστε η κυβέρνηση που έφερε δύο νομοθετικές παρεμβάσεις στη Βουλή και ψηφίστηκαν από τους βουλευτές και τις Νέες Δημοκρατίες και κάποιους άλλους βουλευτές, ούτως ώστε να μπορεί ο Άριος Πάγος, εφόσον κρίνει, να μην επιτρέπει σε ένα κόμμα το οποίο έχει είτε τύπης είτε επί της ουσίας αρχηγό κάποιον που έχει καταδικαστεί για αδικήματα όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Το αν θα αποφασίσει το Α ή κάτι άλλο ο Άριος Πάγος ή το Β ή οτιδήποτε, αυτό είναι στη διακριτική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης και δεν μπορώ να το προεξοφλήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε φέρει πολύ πριν από τη σημερινή συζήτηση ένα νομοθετικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον Αρεοπάγο να προστατεύσει τη δημοκρατία από τέτοιες περιπτώσεις εγκληματικών, τέτοιες εγκληματικές περιπτώσεις. Γιατί ο Άριος Πάγος δεν αποκλεί κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκρουστικές και να είναι, αποκλεί κάποιον εφόσον κρίνει για τις πράξεις του, τις εγκληματικές πράξεις. Παράλληλα, υπάρχει και το ζήτημα της θέσης πολιτικών δικαιωμάτων, άρα όχι του κόμματος, του όποιου κόμματος, αλλά του προσώπου. Εκεί η παρεπόμενη αυτή ποινή καταργήθηκε από τον ποινικό κώδικα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παράλληλα, ο ποινικός κώδικας του κ. Τσίπρα, το πλαίσιο ποινής για διεύνηση εγκληματικής οργάνωσης το πήγε από 10 έως 20 έτη σε 5 έως 15 έτη, όπως και όλα τα βαριά κακουργήματα πέραν όσων επισύρουν ισόβια τα πήγε μέχρι 15 έτη. Εμείς επαναφέραμε το πλαίσιο στο 10-20, αλλά κάθε ένας που έχει τη δυνατότητα να δικαστεί, όχι έχει τη δυνατότητα, υποχρεωτικά εφαρμόζεται ο επικαίστερος νόμος που έχει εφαρμοστεί έστω και για μία μέρα, άρα δικάστηκαν και στη Χρυσή Αυγή με τον επικαίστερο νόμο, ασχέτως αν εμείς τον αυστηροποιήσαμε στη συνέχεια. Και παράλληλα, επαναφέραμε μέσω του Συντάγματος την στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, η οποία όμως ισχύει μετά την αμετάκλητη απόφαση. Ο κ. Κασιδιάρης έχει πει ότι έχει κάνει αναίρεση, άρα εκκρεμεί η αμετάκλητη απόφαση. Άρα θεωρητικά μπορεί να κατέβει ο ίδιος ως βουλευτής σε μία μόνο περιφέρεια, όπου εκεί θα μπορούσε να μαζέψει πάρα πολλές χιλιάδες ψήφους,
1: ως ανεξάρτητος βουλευτής, όχι στα ψηφοδέλτια κόμματος.
0: Πρακτικά είναι αδύνατο. Τώρα, για το αν μπορεί να κατέβει ένα κόμμα με τον κύριο Κασιδιάρη ουσία ή τύπης αρχηγό, υπάρχει σαφές
1: νομοθετικό.
0: Υπάρχει σαφές, ναι. Εντάξει, πρέπει να χρησιμοποιούμε τους τύπους για όλους, το αντιλαμβάνεστε. Το κόμμα Κασιδιάρη, εν πάση περιπτώσει, με μπροστινό είτε με κανονικό αρχηγό, το αν μπορεί να κατέβει όχι θα το απαντήσει ο Άριος Πάγος. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι το οποίο είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης.
1: Έρχομαι σε ένα...
0: Δεν είπα για την πολιτική συζήτηση, όμως που είναι πιο σημαντική. Όλα αυτά τα νομικά πρέπει να τα αναλύσουμε. Δεν μπορεί να γίνει σε ένα λεπτό. Μπορεί να είναι λίγο κουραστικά, αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς. Για μένα αυτή είναι η μεγάλη κουβέντα. Είναι δικό μας χρέος, κύριε Χατζηνικολάου. Γι' αυτό και επιμένω και εγώ προσωπικά πάρα πολύ και όλο και περισσότεροι υπουργοί στην κυβέρνηση.
1: Τον ακούσατε, επικαλέστηκε την ακροδεξιά στροφή στην Ευρώπη.
0: Τέτοια φαινόμενα, ακραία. Εδώ δεν μιλάμε για ένα ακροδεξιό κόμμα, εδώ μιλάμε για κάτι παραπάνω από ένα ακροδεξιό.
1: Νεοναζί.
0: Είναι λάθος και να το χαρίζουμε ακόμα και σε ένα. Είναι κάτι παραπάνω από το άκρο, έτσι. Βασίζονται
1: με τη σβάστηκα στον πράσινο.
0: Στην παραπληροφόρηση, η οποία διαχέεται κυρίως μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ύπαρξης της ανωνυμίας πολλές φορές. Βγήκε μια έρευνα στις Eurostat, όπου η Ελλάδα, οι χρήστες του διαδικτύου, είναι οι τελευταίοι σε διασταύρωση πληροφορίας. Τελευταίοι. Είμαστε τελευταίοι δηλαδή στο τι ψάχνουμε και ελέγχουμε και διασταυρώνουμε και βέβαια σε μια οργή που καλλιεργούμε και πολλές φορές που καλλιεργούμε πληθυντικός ευγενίας, καλλιεργούν εκείνοι και πολλές φορές τροφοδοτείται και από μια μειοψηφία μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα η αντιμετώπιση είναι πολιτική, πέραν από νομική, το τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη είναι δικό της θέμα. Πρέπει να εξηγήσουμε στους συμπολίτες μας και κυρίως τα νεότερα παιδιά που μπορεί να ψαρώνουν από τέτοιες, να πιστεύουν τέτοιες υπερβολές και τέτοιες συμπεριφορές, ότι κανένα πρόβλημά τους δεν θα λύσει ούτε η οργή, ούτε ο φασίζων λόγος. Τα προβλήματα λύνονται με πολιτικές, μετρημένες πολιτικές, τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και να σας πω και κάτι, όχι ο Κασιδιάρης για να μην παρεξηγηθώ, αλλά μέρος της πλατείας κυβέρνησε τη χώρα. Η αριστερά με ένα ακροδεξιό κόμμα, το ξαναλέω, όχι. Καμία σχέση με τον Κασιδιάρη και κανένα πρόβλημα δεν λύθηκε των πολιτών και ειδικά των νέων ανθρώπων. Οι νέοι μετά την κυβέρνηση της αριστεράς με την ακροδεξιά είχαν ανεργία σε αυτή τη χώρα που ξεπερνούσε το 30%. Είχαν ανεργία 36%. Οι νέοι είχαν φόρο πολύ μεγαλύτερο του 25%, 29%. Εγώ δεν λέω ότι τους λύσαμε όλα τα προβλήματα, αλλά έχουμε πλέον μειώσει κάτω από το μισό την ανεργία των νέων. Έχουμε δημιουργήσει δουλειές, τις καλύτερες δυνατές που μπορούμε να δημιουργήσουμε με την πολιτική μας, γιατί τις δουλειές δεν τις νομοθετεί η κυβέρνηση. Δημιουργούνται από μια πολιτική που εφαρμόζεται. Έχουμε μηδενίσει το φόρο για ένα νέο άνθρωπο μέχρι 25 ετών και για νέους μέχρι 30 το έχουμε πάει στο 9%. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά για ένα νέο. Οι νέοι χρειάζονται και άλλη στήριξη. Έχουν τεράστιο ζήτημα με το στεγαστικό. Αλλά αυτά που λέμε εμείς είναι εφαρμόσιμα και είναι κατόπιν ενός σχεδίου. Αυτά τα οποία λένε τα πολύ άκρα είναι λόγια του αέρα και επικίνδυνα.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει στη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα μία έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ο υπερδανισμός κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν δανειστεί δισεκατομμύρια ευρώ να οδηγήσει σε συστημικό κίνδυνο το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα μάλιστα βλέπω δημοσιευμένο στο site iEdisis, βλέπω δημοσιευμένη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που μιλά, την έχει ολόκληρη το site εκεί, που μιλά για 10 μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που είναι υπερχρεωμένες σε βαθμό που δημιουργεί κίνδυνο για το τραπεζικό σύστημα. Θέλω το σχόλιο σας.
0: Οι κανόνες είναι σαφείς. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λεπτομέρεια γιατί δεν είναι και δική μου αρμοδιότητα, ούτε της κυβέρνησης με την έννοια της εκπροσώπησης που έχω εγώ. Είναι σαφές ότι από ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είχε capital controls και μια οικονομία η οποία είχε κλειστό χρηματιστήριο μέσα σε κάτι παραπάνω από 10 χρόνια έχουμε φτάσει στο να έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, και ένα σταθερό τραπεζικό σύστημα το οποίο κανείς δεν αμφισβητεί, που μέρα με τη μέρα κάνει βήματα μπροστά, και αυτό είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο ίδιος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, μια σειρά από παρεμβάσεις του, έχει τεκμηριώσει αυτά τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν σημειακά ζητήματα, προφανώς οι αρμόδιοι πρέπει να τα δουν. Δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να τοποθετηθώ επί συγκεκριμένου.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, που θα είναι και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις βουλευτικές εκλογές στο βόρειο τομέα της Αθήνας. Ευχαριστώ θερμά, πολύ, κύριε Υπουργέ. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας που χαρακτηρίζει την πολυετή πορεία της, προχώρησε στη δημιουργία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών με την ονομασία ΑΝΑΚΕΜ Παράθυρο Ζωής και αριθμό Μητρώου 16360. Η κοινωνική ευαισθησία γίνεται τώρα πράξη αλληλεγγύης, γιατί το αίμα είναι ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στην ΑΝΑΚΕΜ στο 2314 405300, 2314 405300, και γίνετε κι εσείς κρίκος αυτής της αλυσίδας αγάπης. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.
2: Real FM. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία.
6: Μίτινγκ.
7: Υγεία.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Υγεία.
7: Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Το μέλλον

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτή τη φάση η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη δεύτερη και τελική ψηφοφορία. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι κήρυξε η ΑΔΕΔΗ. Την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών στη γραμμή.
13: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
14: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς επιθετικού από το Τσάντ Μάριους Μουαντιλμαντζή που αγωνιζόταν στην τουρκική Σαμσουνσπορ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Happy birthday to you.
2: Happy
1: birthday to you.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, έχεις, όταν λες έτσι, όταν λες έτσι το καλημέρα, καλημέρα, ετοιμάζεσαι για...
1: Άκουσα τον εκπρόσωπο, ο οποίος είχε ένα αφήγημα. Ναι. Μπορεί να το πεις αφήγημα καλό, δεν έχει την άποψή του για τα αυτά που είπε για τα επιδόματα, αλλά στο αφήγημα ξέχασε να αναφερθεί στην κόντρα με το, στο βόρειο τομέα.
0: Με την Κεραμαίως.
1: Άκουσε μόνο στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, είπε όμως, είπε ότι η κυρία Κεραμαίως λέει, έβγαλε ανακοίνωση αμέσως. Επομένως λέει, αυτά που είπα δεν είναι κυβερνητική πολιτική. Το είπε αυτό, το είπε αυτό.
1: Έκανε τη δήλωση για να μέρος υπέρ του.
0: Είσαι, δεν παίζεσαι.
1: Τέλος πάντων.
0: Λες την έτρεξε λίγο παραπάνω την ανακοίνωση η Κεραμαίως.
1: Να σου δώσω τώρα ένα στοιχείο που μου είπε κάποιος, αλλά επειδή εσύ έχεις το εκεί τα επιτελεία που τα ψάχνουν περισσότερο από μένα. Όταν η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 17%, τα επιδόματα στον κρατικό προπολογισμό ήταν 1,2 δις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που είναι 7% είναι 2,2 δις.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι τρομερό.
1: Ακριβές το νούμερο.
0: Ήταν 1,2 δις όταν και είναι τώρα 2,2 με μισή ανεργία.
1: Με μισή. Γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Αυτό είναι περίεργο πολύ.
1: Έχει... Πώς εξηγείται αυτό, έχει μεγαλώσει το εύρος των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό με τους υπουργικούς και έχουν ακριβήνει και εισφορές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, θέλει να ρωτήσουμε την κυρία Διαμαντοπούλου μετά, χρειάζεται ένας κάποιος εξορθολογισμός. Προφανώς δεν είμαι εγώ τουλάχιστον και συμπιστεύω ότι αυτή η εποχή και πάλι που είναι του τουρισμού το χειμώνα,
0: όχι βέβαια, όχι
1: πρέπει
0: βέβαια.
1: Να βρούμε μια δουλειά, έτσι,
0: όχι
1: είναι
0: βέβαια.
1: Ένα ζήτημα, αλλά γενικώς δίνω αυτά τα νούμερα προς
0: βεβαίως,
1: συζήτηση.
0: Σαν γενική ιδεολογική κατεύθυνση ότι πρέπει κυρίως να ενισχύεται η εργασία, εγώ είμαι θετικός σε αυτό,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που να είναι αρνητικός.
1: Θα τα ρωτήσουμε. Τώρα,
0: έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, πρώην επίτροπος.
1: Και ξέρει καλά τα οικονομικά.
0: Βεβαίως. Και στη συνέχεια ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρώην Υπουργό. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολά, και εύχομαι καλή σεζόν σε όλους μας.
0: Είναι και ο κύριος Δελατόλας μαζί μας, που θα κάνει και την πρώτη ερώτηση.
2: Καλημέρα, κύριε Δελατόλα.
1: Καλημέρα, κυρία Διαμαντοπούλου. ένα θέμα και ένα πεδίο που ξέρετε καλά. Θα σας παραθέσω τρία γεγονότα, δηλώσεις, για να μου πείτε τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτές στην οικονομία. Η Αράμκο δήλωσε ότι δεν θα μειώσω τις εξαγωγές. Ένα. Δύο, οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τις εξαγωγές για να μειώσουν τις τιμές ενδεχομένως από θέμα παροχή και επάρκειας εσωτερικά. Και είδαμε πολύ ενδιαφέρον μια δήλωση του Βαγγέλη Μητυλινέου στους Times ότι πρέπει και είναι ο μόνος από τους λίγους μεγάλους παίκτες της ενεργειακής αγοράς που το λέει ξεκάθαρα ότι πρέπει να ανοίξουν οι κάνουλες από τη Ρωσία. Και για τη Γερμανία που κινδυνεύει άμεσα από αυτές και από αυτές τις επιπτώσεις στην ενέργεια, αλλά και για την Ευρώπη. Ήθελα να μου πείτε πώς επηρεάζουν όλα αυτά τη χώρα μας σε αυτή τη συγκυρία και μάλιστα σε μια συγκυρία για μας και προεκλογική.
2: Επηρεάζουν κατά πρώτη την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζουν εξαιρετικά την Ευρώπη. Χθες η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την ετήσια έκθεση για το θέμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η κατάσταση της Ευρώπης όπως λέγεται κάθε χρόνο, και βασικό θέμα ήταν το θέμα το ενεργειακό, και σαφώς επηρεάζουν και τη χώρα μας. Επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας στον πολίτη, mm-hmm. και πολύ περισσότερο πρέπει να σας πω, γιατί αυτό έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Στη βιομηχανία που έχουμε τις ακριβότερες, είμαστε νούμερο ένα στην τιμή βιομηχανίας και επιχείρησης στην Ευρώπη, που αυτό καθιστά τα προϊόντα μας μη ανταγωνιστικά. Η κατάσταση περιπλέκεται όλο και περισσότερο λόγω και των δεδομένων της Ερυθράς Θάλασσας. Τα θέματα, η κατάσταση στην Αμερική είναι και αυτή εξαιρετικά περίπλοκη, γιατί εάν υποχρεωθεί η Ευρώπη να έχει μόνο από οι Ηνωμένες Πολιτείες καύσιμο LNG και φυσικό αέριο LNG, καταλαβαίνουμε ότι τα μεταφορικά είναι τεράστια, δηλαδή οι τιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Επομένως η όλη πολιτική κατάσταση και η γεωπολιτική κατάσταση οδηγεί σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Και δεν φαίνεται, είδα χθες τις συζητήσεις που έγιναν στο Βερολίνο που συμμετείχε και ο Υπουργός Οικονομίας, η κατάσταση δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να παίρνει η Ευρώπη αποφάσεις που αφορούν την τιμή της ενέργειας. Άρα η κάθε χώρα πρέπει να λειτουργήσει μόνη. Και πρέπει να λειτουργήσει γρήγορα, και ιδιαίτερα θα έλεγα στην Ελλάδα ζητήματα όπως... δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθώ ένα-ένα.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι το μεγάλο θέμα των ημερών, κυρία Υπουργέ.
2: Είναι παρουσία σε μια ενεργειακή πολιτική πολύ διαφορετική, που αφορά και τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις επενδύσεις στην αποθήκευση. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην αποθήκευση είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία. Έτσι, είναι 3,2 GB η Βουλγαρία, εμείς το 0,8. Δηλαδή δεν δώσαμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να επενδύσουμε στο θέμα της ενέργειας που είναι τόσο σημαντικό. Έχουμε φωτοβολταϊκά από δήμους, από συνεταιρισμούς, από ομάδες παραγωγής, από πολύ μεγάλες βιοτεχνικές και βιομηχανικές ομάδες. Αυτές επισκέφτηκα τώρα που ήμουν στη Βόρεια Ελλάδα και κάναμε ένα σάρωμα στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν επενδύσει άνθρωποι, έχουν φωτοβολταϊκά, μπορούν να έχουν δικό τους ρεύμα και δεν μπορούν να συνδεθούν. Δεν συνδέονται με το δίκτυο. Το ότι δεν συνδέονται με το δίκτυο, γιατί δεν παίρνει το δίκτυο σύνδεση, είναι πρώτον γιατί δεν έχουν, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε επενδύσει σχεδόν μηδέν για τα δίκτυα, δεν έχουμε επενδύσει αυτό που έπρεπε στην αποθήκευση και είμαστε πλέον στο έλεος του φυσικού αερίου και των τιμών του. Συν να βάλω και το μεγάλο ζήτημα της μονάδας 5 στην Πτολεμαϊδα, όπου η μονάδα είναι υπερσύγχρονη, η οποία έχει βγει εκτός λειτουργίας για να χρησιμοποιήσουμε το τοπικό μας καύσιμο που είναι ο λιγνίτης. Βεβαίως οι λιγνίτες και ο άνθρακας έχουν αποτύπωμα άνθρακα και θα πάει και πρέπει να κλείσουν, αλλά σας θυμίζω ότι η Γερμανία αυτό πάει στο 48, το ίδιο και η Πολωνία.
1: Εκεί βιάστηκε η κυβέρνηση να ανακοινώσει λιγνίτης τέλος.
2: Κοιτάξτε, το λιγνίτης τέλος το έκανε το 20, δηλαδή με το που ανέλαβε, όταν γνωρίζαμε πολύ καλά ότι είχαμε περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας λιγνίτη για ένα διάστημα και μάλιστα σε περιόδους που υπήρχε κρίση. Τώρα έχουμε μια εξάρτηση πλέον από το φυσικό αέριο, που όπως ξέρετε το Χρηματιστήριο Ενέργειας, και αυτό είναι ένα από τα σημαντικά λάθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο που συζητώνται σήμερα παντού, το έχουν βάλει όλες οι χώρες, όπου στο χρηματιστήριο ενέργειας καθορίζεται η τιμή από το φυσικό αέριο ουσιαστικά, που είναι το πιο ακριβό. Και εδώ είναι και στην Ελλάδα με τον τρόπο που έγινε. Άρα βάζω τη μεγάλη εικόνα, ότι δεν πρέπει να συζητάμε πάντοτε τι θα κάνουμε σήμερα. Μεγάλη εικόνα είναι ότι χρειαζόμαστε σημαντικές αλλαγές στο θέμα της ενέργειας, και αν πάμε στο σήμερα πρέπει να εξεταστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
0: Μου λένε, συγγνώμη για τη διακοπή, μου λένε τώρα, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για 200 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον κόστος ενέργειας για την Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για...
2: Τρομερό ζήτημα. Ήταν το νούμερο ένα θέμα που τέθηκε, γιατί όλοι το ξέρουν, γιατί η βιομηχανία της Ευρώπης και οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες αλλά και οι άλλες έχουν πρόβλημα. Ξέρετε ότι η χώρα η οποία πήρε πολύ ενδιαφέροντα μέτρα για τη βιομηχανία της είναι η Ιταλία. Η Ιταλία έκανε, ουσιαστικά πήρε μια απόφαση για σταθερή τιμή στη βιομηχανία 65 ευρώ, και ως αντάλλαγμα οι βιομηχανοί δεσμεύονται για συγκεκριμένες επενδύσεις που αφορούν την αποθήκευση και τη ΣΑΠΕ. Δηλαδή έκανε ένα σχέδιο το οποίο το έχει βρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ θετικό. Επομένως, εφόσον η Ευρώπη δεν έχει ανακοινώσει ακόμα, και δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανακοινώσει οριζόντια μέτρα για όλες τις χώρες, η κάθε χώρα πρέπει γρήγορα να αποφασίσει τα δικά της.
0: Τι έρχεται για την Ελλάδα, κυρία Διαμαντοπούλου, με βάση αυτή την εικόνα, και είναι αντιμετωπίσιμο αυτό που έρχεται, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο? Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση?
2: Δεν θέλω ποτέ να φέρνω την καταστροφή και να λέμε δεν είναι αντιμετωπίσιμα. Mm-hmm. Όλα τα πράγματα είναι αντιμετωπίσιμα, και μια χώρα, και μάλιστα μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει τα εργαλεία να προστατεύσει τους πολίτες της, μάλιστα σε τόσο δύσκολη περίοδο. Όμως θα πρέπει να δούμε λίγο και τη συνολικότερη εικόνα. Δηλαδή μπαίνουμε σε έναν χειμώνα, ο οποίος, δέστε, η συμφωνία που έγινε, η συμφωνία της ΜΕΚΑ, η νέα πορεία της Τουρκίας, η σχέση μας με το Ισραήλ και οι εκλογές, οι επερχόμενες στο Ισραήλ, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για πάρα πολλών ειδών αποφάσεις. Ο πόλεμος στα βόρεια, στα πάνω μας, Ουκρανία-Ρωσία, που φαίνεται η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις πλέον, δηλαδή δεν μπορεί να είναι απλά ένας χρηματοδότης ενός πολέμου χωρίς η ίδια να παρεμβαίνει πουθενά. Είναι πολύ σύνθετη η συνολική εικόνα. Η χώρα μας έχει μια γεωγραφική θέση πολύ δύσκολη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα, και η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει πρώτον να κινηθεί πολύ γρήγορα στα άμεσα, αυτά που είπα πριν, γιατί έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα λόγω του ενεργειακού στην οικονομία. Και δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η δική μας ουσιαστική παρέμβαση στα ευρωπαϊκά όσον αφορά και τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Ρωσία.
1: Η πρώτη επίπτωση στις τσέπες των ανθρώπων από αυτή την κατάσταση είναι τη νιώθει την εισπράττει στο σούπερ μάρκετ που πληρώνει. Εισπράττει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση από τις τιμές. Αυτό εν πολύς οφείλεται σε καρτέλ. Το έχουν πει όλοι, νομίζω και εσείς προσωπικά. Δεν θυμάμαι, αλλά εμπαστώ στο κόμμα σας.
2: Φυσικά το έχω πει, το έχουμε αναλύσει και έχουμε εξηγήσει γιατί.
1: Αυτό δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται, κυρία Υπουργέ, εύκολα. Δεν είναι εφικτό, δεν μπορεί να ελεγχθεί. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά εντάξει, παίρνει κάποιες αποφάσεις η κυβέρνηση, έχει κάνει κάποιες συμφωνίες, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο θα τηρούνται και πόσο θα κρατήσουν αυτές τις συμφωνίες.
2: Η ιστορία των ολιγοπολίων, τα οποία εξελίσσονται σε καρτέλ, από ένα σημείο και μετά είναι μια πολιτική επιλογή, δεν είναι κάτι που γίνεται από μόνο του. Δηλαδή όταν έχουμε ολιγοπόλια σχεδόν σε όλους τους τομείς πλέον, όταν από τα deals που γίνονται στον αγροτικό τομέα για τις αγορές μέχρι το πετρέλαιο, που λέω το κάτι που είναι πιο μικρό, έτσι, σε πιο μικρή κλίμακα, μέχρι το θέμα της ενέργειας, των τραπεζών, των κατασκευαστικών εταιριών, όταν εκεί έχουμε μια συνάντηση πολύ μεγάλων εταιριών, λίγων και πανταχού παρουσών, οι οποίες δουλεύουν μόνο με εργολαβίες, η αγορά ουσιαστικά έχει αφέντες. Και αυτό δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω μετά από 7 χρόνια ότι αυτό δεν είναι πολιτική επιλογή. Και αν είναι η καλοπροαίρετη εξήγηση ότι υπάρχει η ακραία νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, ότι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα δυναμώσουν την οικονομία. Η κακοπροαίρετη προσέγγιση είναι ότι υπάρχουν εσωτερικά αντίληψη στην κυβέρνηση που οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ή αλλιώς, η κατάσταση είναι, τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η ελληνική αγορά έχει καρτελοποιηθεί σε πάρα πολλά θέματα και είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που έχουμε θέσει ως Πατστόκ εδώ και τρία χρόνια, ότι η αλλαγή των δεδομένων της αγοράς είναι το νούμερο ένα θέμα. Και όσον αφορά τις τράπεζες, όπου χρειάζεται επέκταση του τραπεζικού συστήματος και στο θέμα της ενέργειας, σας είπα πριν για όλη την αλλαγή που πρέπει να γίνει στην ενέργεια, και σε όλους και στο θέμα του κατασκευαστικού χώρου. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν αρχίσουμε και βγάζουμε στην επιφάνεια, όχι αρχίσουμε, έχουμε αρχίσει, έχουμε γίνει ερωτήσεις στο Πασόκ, αν τα δείτε συνολικά, τι έχουν πληρωθεί τις κατασκευαστικές εταιρείες για καθυστερήσεις της κυβέρνησης, δηλαδή πόσες δεκάδες εκατομμύρια δίνονται σε εταιρείες από λάθη, μέσα εισαγωγικά ή πραγματικά, των τρόπων που γίνονται οι προκηρύξεις και οι συμφωνίες.
1: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
2: Είναι δισεκατομμύρια, γιατί πρέπει... στο θέμα που μας λένε πώς θα σηματοδοτηθούν τα προγράμματα κλπ. Με ποια λογική, με τη λογική της κυβέρνησης.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά ξανά, θέλω να μας μιλήσετε, κυρία Διαμαντοπούλου, παρακαλώ, για τη συνεργασία σας με τον σοσιαλδημοκράτη Αλέξη Τσίπρα.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος

0: Τα πλαίσια The Market με το σύνθημα Back to School έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρίσμα 92. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπράν. Παγκόσμια ελληνική. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα ο ελληνικός χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της ελληνικός χρυσός στις Σκουριές περνάει σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος, 3 δισεκατομμύρια και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και το ερώτημα ετέθη ήδη, κυρία Διαμαντοπούλου. Α, θες, Αντώνη, να το συμπληρώσεις.
1: Ναι, γιατί μου ταιριάζει πριν για το, για τη διαφήμιση που είπες, να πάω Χαλκιδική κι εγώ.
0: Για πήγαινε
1: με μια
0: Χαλκιδική.
1: Ένας βουλευτή,
0: τον κύριο
1: Πανά.
0: Πανάς,
1: ο οποίος τι είπε, ανθρωπάκος, είπε ότι ρε παιδιά να δούμε, αφού είναι σοσιαλδημοκράτης ο Τσίπρας, μήπως συνεργαστούμε. Και όπως επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου είναι της μόδας στα τραγούδια, να πω ένα στίχο που έχει πει η Μοσχολιού, θέλω να σβήσω τα παλιά, οπότε πάμε στα καινούρια. Έχετε κοινά με το Τσίπρα, μετεκλογικά, στις πρώτες, στις δεύτερες, στις τρίτες, με το καλό που μπορεί κανείς να συνυπάρξει για να φτιάξει μια κυβέρνηση, αν αυτό χρειαστεί, ο τόπος.

0: Θα ξεκινήσω με το ερώτημα που τέθηκε πριν το διάλειμμα. Εάν θα συνεργαστούμε με τον σοσιαλδημοκράτη Τσίπρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πότε έγινε σοσιαλδημοκράτη, δηλαδή αποχώρησε από την αριστερά? Γιατί
1: να ρωτήσετε τον κύριο Πανά, όχι εμάς.
0: Θα σας πω γιατί εγώ μιλάω.
1: Εντάξει.
2: Μα είναι στη σοσιαλιστική ομάδα του στην Ευρώπη χρόνια τώρα.
1: Παρατηρητής.
0: Δεν ήταν στην αριστερά.
2: Τα παρατήρησε καλά και εντάξει, εντάξει σιγά σιγά. Μην τον αποκλείσετε, κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Το κόμμα που έκανε πριν από λίγους μήνες έχει μέσα ένα τεράστιο άλφα, σωστά? Αριστερά, το είπε το κόμμα του. Δεν είπε για σοσιαλδημοκρατία. Αλλά εντάξει, αυτά ας πούμε ότι είναι και τυπικά. Πάμε στην ουσία. Η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι μία ετικέτα για να μπορέσει κάποιος να καλύψει και παλιές αμαρτίες, πολιτικές αμαρτίες εννοώ, έτσι. Αλλά ας δούμε πώς θα κινηθεί αυτό το Τσίπρας και φίλοι, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι κόμμα ένα σχηματισμός ο οποίος υπάρχει μια προσωπικότητα η οποία επιλέγει 30 ανθρώπους και ξαφνικά παρουσιάζεται ως ο εγγυητής τις επόμενες μέρες. Οι συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει καθαρό από όλους, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, γιατί μέχρι τις εκλογές και εμείς και όλα τα κόμματα νομίζω ότι ως κυρίαρχο θέμα έχουν να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους και τα συντηρητικά τους πλεονεκτήματα.
2: Προφανές, αλλά προκύπτουν ερωτήματα και ρωτάμε.
0: Το πρόγραμμά μας νομίζω το έχουμε αναπτύξει και θεωρώ, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι έχει γίνει αποδεκτό, έχει περάσει τον ελληνικό λαό ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό πρόγραμμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και το συντηρητικό πλεονέκτημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ένα σύνολο στελεχών που είναι νέα γενιά, νέοι άνθρωποι, συνδυασμένο με ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Δηλαδή είναι ένα κόμμα που έχει τη δυνατότητα στην επόμενη μέρα να κυβερνήσει. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση του προηγουμένου διαστήματος που ήταν να αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, να εκφράζουμε τις σκέψεις μας και τις ευχές μας, να μιλάμε συνεχώς για συνεργασίες. Όταν στο πολιτικό σύστημα δημιουργούνται κόμματα, διαλύονται κόμματα, έχουν εσωτερικά προβλήματα τεράστια τα κόμματα, δεν ξέρουμε...
1: Πάντως η βελόνα δεν έχει ξεκολλήσει πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου. Μένει εκεί το ΠΑΣΟΚ, στην ίδια περιοχή κινείται, εκεί στο από 11 μέχρι 12%.
0: Ωραία, γι' αυτό και όλη μας η προσπάθεια, και τώρα κάναμε όλη την Κρήτη, κάναμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τώρα θα κάνουμε όλο το Λυκανοπαίδιο. Η προσπάθειά μας είναι να φτάσουμε στις εκλογές με ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Για να φτάσουμε σε αυτό το διαφορετικό αποτέλεσμα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλε, να συνεχίσουμε να μιλάμε για βελόνες δημοσκοπήσεις και να χάνουμε τον πολύτιμο ραδιοφωνικό χώρο που έχουμε να μιλήσουμε με τον κόσμο με αυτό το θέμα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την ενέργεια, για την Ευρώπη, τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ ουσιαστική.
1: Είναι το μεγάλο θέμα.
2: Ναι, τώρα είχα σκοπό να ρωτήσω κάτι για τα εθνικά, θα ρωτήσω όμως, αλλά απλώς να πω, γιατί συγκλίστηκα λίγο. Κυρία Διαμαντοπούλου, είστε Ευρωπαία πολιτικός με μεγάλη εμπειρία και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα κόμματα, με άλλα συστήματα εκλογικά προφανώς, συζητούν με ποιον θα πάνε μετά να κάνουν μια κυβέρνηση. Και ο Ανδρουλάκης, που ο οποίος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που εγώ τη βρήκα εξαιρετική, είπε ότι μην ανησυχείτε, θα κυβερνηθεί η χώρα. Okay. Οπότε γι' αυτό και εμείς μέσα από τις δημοσκοπήσεις, μέσα από την επικαιρότητα, ρωτάμε αυτά. Απλώς αυτό μια παρατήρηση. Τώρα, να σας πάω σε ένα πεδίο που αφορά τα εθνικά θέματα, τα οποία εμπλέκονται για άλλη μια φορά, το έχουμε ξαναζήσει εμείς που είμαστε παλιότεροι, με την πολυκλική ατζέντα των κομμάτων. Αυτή η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη ότι αν υπάρξει ακυβερνησία θα κάνει ντου ο Τούρκος, εκφράστηκε από ορισμένους ότι αφήσαμε το Μητσοτάκη χάος και πήγαμε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Ακραίο. Έτσι σχολιάστηκε και μάλιστα αποδοκιμάστηκε από την πλευρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Τι εκβιασμός, αν είναι εκβιασμός πολιτικός αυτό?
0: Θεωρώ ότι αυτό ξεκίνησε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση, ο οποίος περιγράφοντας το γεωπολιτικό μας περιβάλλον, ουσιαστικά είπε ότι σκεφτείτε την επόμενη μέρα, εάν δεν είμαι εγώ, τι θα γίνει. Το είχε προδιαθέσει με το αν θα χτυπήσει 3 η ώρα το τηλέφωνο και ούτω καθεξής. Το θεωρώ εξαιρετικά αλαζονικό. Και υπάρχει ένα στίχος του Καβάφη που λέει: ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος. Που αν το σκεφτείς σε μια στιγμή, ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος, βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλος. Δηλαδή, αυτή η ιστορία του ότι χωρίς το Μητσοτάκη η χώρα θα γίνει, θα διαλυθεί, γίνεται από ένα σημείο και μετά αστεία. Τώρα, είναι δύσκολα η ιστορία των εξωτερικών μας θεμάτων. Βεβαίως, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Εγώ δεν βλέπω να έχουμε πόλεμο, έτσι μην τα δραματοποιούμε τα πράγματα. Είναι όμως μια δύσκολη περίοδος όπου η Τουρκία αναπτύσσει πολιτικές. Και ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Δεν είναι ο ένας ο μεγάλος. Είναι η χώρα να αποκτήσει θεσμούς στην εξωτερική πολιτική. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν ξέρουμε ποια είναι η συζήτηση με τη Σαουδική Αραβία. Δεν μας έχουν ενημερώσει λεπτομέρειες για την ασπίδα του Αχιλέα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς με τις παραγγελίες για τις περίφημες φρεγάτες. Γιατί, ναι, παραγγέλνουμε. Εμείς έχουμε συμφωνήσει ως Πασόκ ότι η χώρα χρειάζεται εξοπλισμούς. Αλλά λέμε εδώ και τόσο καιρό: παραγγέλλονται εξοπλισμοί. Δεν πρέπει να έχουμε μια παραγωγή στην Ελλάδα. Και δεν λέω μια παραγωγή να πάμε σε ένα καλώδιο και ένα καθρεφτάκι, έτσι που ακόμα και αυτό κάτι είναι.
2: Καλά, αυτό το λέμε καμιά εικοσαρία χρόνια ότι δεν έχουμε.
0: Αλλά κάτι να παράγουμε.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Ωραία. Επομένως, ας πάμε σε ένα θεσμικό σύστημα εξωτερικής πολιτικής, να υπάρχει ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής που να λειτουργεί, να υπάρχει ενημέρωση της αντιπολίτευσης, να υπάρχουν θέματα που τα ξέρει η Βουλή. Και μην πάμε στον έναν τον μεγάλο, τον απαραίτητο.
1: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εφόλης της ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Real FM, τι λέει ο Παύλος Μαρινάκης για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για καύσιμα και ενέργεια, καθώς και για την πρότασή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Προφυλακιστέ οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Τι είπαν για την κατηγορία που τους αποδίδεται, τα ψηφιακά ευρήματα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τις φωτογραφίες στη διάρκεια της θεραπείας και τη διαδικασία ανάνυψης του τραγουδιστή. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, πόσο θα διαρκέσουν, αναλυτική πρόγνωση.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι. In
6: the Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Γραμματέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Κατεβήκατε από τα χαρακόμματα και ήρθατε στα FM για να τα πούμε. Καιρός ήταν. Εσείς, κύριε
0: Παπά. Δεν αντέχεις, αν δεν τον πειράξεις, δεν αντέχεις.
2: Θα τον πειράξω, όχι, συνεχίζετε τώρα, πρόσεξε.
1: Ναι. Πρόσεχε γιατί...
0: Πρόσεχε γιατί συνήθως σου απαντάς τα πειράγματα.
2: Ο Νίκος Παπάς δεν είναι σαν και εμάς. Το 1988 λοιπόν που βγήκε η ταινία του Bruce Willis και τρέχαμε στα σινεμά, το πουλί σκληρός για να πεθάνει, τώρα το ξανανεβάζει το έργο και θέλει να γεμίσει τις αίθουσες. Δεν ξέρω, εξώστες θα γεμίσουν, αίθουσες θα γεμίσουν, υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα ή φρούδες, ελπίδες?
1: Το πουλί σκληρός για να πεθάνει, ναι, νομίζω ότι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το έχει αποδείξει, διότι απέδειξε ότι έχει γεμάτα μπάρια προγραμματικά. Και για τα προβλήματα που πέρναγε μέχρι και τον Ιούλιο και από τα οποία βγαίνουμε έτσι με πείσμα, επιμονή και σταθερότητα, θεωρώ ότι έχει πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο με θετικό τρόπο δυσανάλογα. Δηλαδή δεν θα περίμενε κανείς με τα προβλήματα που βαλάει το κόμμα που κουβαλούσε μέχρι τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο και μόλις ξεκίνησε η προσπάθεια επανάκαμψης να μπορέσει να πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο.
2: Κουνιέται η βελόνα όμως.
1: Κουνιέται και περιμένετε να δείτε ότι κουνιέται. Θα βεβαίως και κουνιέται και θα δείτε ότι και θα κουνηθεί η βελόνα και συμμαχίες θα φτιαχτούν και τα ψηφοδέλτια μας.
0: Πάντως μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε συμμαχίες. Βλέπουμε, ενώ έχετε μείνει λιγότεροι, να έχετε πάλι εσωτερικά θέματα. Βλέπουμε τον κύριο Πολάκη, για παράδειγμα, να λέει ότι πρέπει να υπάρξει εκλογή νέας ηγεσίας και να θέτει υποψηφιότητα.
2: Αυτό το συλλογική ηγεσία που ακούστηκε, για να το ολοκληρώσω αν μου επιτρέπει και ο Νίκος, στη Θεσσαλονίκη, μου θύμισε εμένα και τον Νίκο αυτά παλιά, αυτή τη συμμαχία που ήταν στο μπαλκόνι όλοι μαζί και δεν έκαναν τίποτα.
0: Συμμαχία των πέντε.
2: Τον πέντε.
1: Αυτό είναι το παράδειγμα.
2: Με άλλα χαρακτηριστικά προφανώς. Ναι.
1: Υπάρχει και το παράδειγμα του 58 που η ΕΔΑ έγινε ξεχωριστή.
2: Να πάτε πολύ πίσω τώρα αυτά.
1: Γιατί το 77 τι είναι, πρόσφατα, προφές. Λοιπόν.
0: Για το Δελατόλα, ναι. Για το Δελατόλα, ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λειτουργικό σχήμα. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αντιλαμβάνεστε και ότι από τη θέση του γραμματέα έχω πάρα πολύ μικρότερη δυνατότητα να εκφράζω προσωπική άποψη. Υποχρεούμε λοιπόν να μεταφέρω τη συλλογική απόφαση του κόμματος, η οποία λέει ότι προχωράμε με συλλογική ηγεσία. Καμία άποψη δεν είναι παράνομη για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Διαδικασίες προβλέπονται στο καταστατικό μας. Ο Παύλος Πολάκης είναι ενεργότατος. Βλέπετε και για την υπόθεση της Νοβάρτης μια διπλή πρωτοβουλία και βεβαίως θα δείτε και τις επόμενες μέρες ένα σχεδιασμό εξορμήσεων στην επαρχία που θα είμαστε όλοι σε διάταξη μάχης.
2: Αφήνω τώρα την ερώτηση του καλού ανθρώπου Νίκου Χατζηνικολάου να μην πάει
1: και
2: καλή δεύτερη
1: κακού,
2: πάνω σε αυτό.
1: Και πάμε στο κακού ανθρώπου τώρα.
2: Όχι, θα πω όχι. Θα πω το εξής. Πες ότι εγώ φουκαράς θέλω να ψηφίσω στον χώρο της κέντρου αριστεράς. Και λέω τώρα να ψηφίσω.
0: Είδες πόσο συγκρατήθηκα και δεν συμφώνησα με τον Παπά.
2: Ακόμα, το βλέπω ακόμα.
1: Εγώ δεν θυμώνω δημοσιογράφους, ότι θέλετε να λέτε κύριε Χατζηνικολάου.
2: Ναι, θέλω λοιπόν εγώ. Το λέω κυριολεκτικά κιόλας. Εγώ δεν έχω κρύψει τα πολιτικά μου, πιστεύω. Θέλω να ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ ή τον Τζίπρα. Και λέω, ρε παιδί μου, προϋπήρχαν μαζί και τώρα είναι χώρια. Τι είναι εκείνο που θα με κάνει να πω όχι στον Τζίπρα και να πω σε εσάς? Τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει? Μου πείτε 15 πράγματα. Τι είναι εκείνο που θα πει ο άλλος όχι, ρε παιδί μου, εγώ εκεί θα πάω, εκεί θα παραμείνω?
1: Αυτό το ερώτημα μέχρι πριν και τη δεν θα έλεγα εγώ, ήταν δύσκολο να απαντηθεί αν δεν έπαιρνε πολιτικό μεγεθυντικό φακό. Τώρα είναι πάρα πολύ διάκριτες οι διαφορές, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετακινηθεί στη 13η σύνταξη, στη μείωση του ΦΠΑ και κυρίως στο δημοσιονομικό χώρο που κάνει την ίδια ανάγνωση με την κυβέρνηση. Αυτά δεν τα κάναμε όταν ήταν και ο Αλέξης μαζί μας και δεν τα κάνουμε και τώρα. Έτσι, αυτό είναι βασικό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο ορίζει την οικονομική σου πολιτική. Αν λες κι εσύ ότι πραγματικά για το υπόλοιπο του 2026 και το 2027 μπορώ μέχρι 2,2. Δηλαδή δεν έχω την πολιτική πρωτοβουλία να διαμορφώσω καινούριο δημοσιονομικό χώρο, να αξιοποιήσω τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου για να πάρω πρωτοβουλίες απαραίτητες. Εκεί πέρα πρόκειται για μια, νομίζω, πάρα πολύ ευδιάκριτη, από πολύ μακριά, πολιτική μετακίνηση, για να σας πω και κάτι άλλο.
0: Συμφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Πανά, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είπε σοσιαλδημοκράτης και ο Τσίπρας γιατί να μην συνεργαστούμε.
1: Δεν θα ανακατευτώ.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοια μετατόπιση τόσο?
1: Όχι, δεν θα ανακατευτώ σε αυτά. Αυτό που εγώ θέλω να πω με έμφαση είναι ότι δεν είναι δυνατόν το 2019, που ήταν πιο στενά τα οικονομικά του κράτους, να έχουμε δώσει την κλιμακωτή 13η σύνταξη και να λέμε τώρα ότι δεν γίνεται. Που είναι πιο ανθυρά τα ταμιακά. Μπορεί να υποφέρει η κοινωνία, αλλά το κράτος έχει μαζέψει 30 δισεκατομμύρια ΦΠΑ από 17 που μάζευε το 2019. Άρα λέω στους αριστερούς και τις αριστερές ότι εδώ υπάρχει μια σαφής μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό που παρουσιάστηκαν τα προγράμματα, διότι εκλογικεύεται όλη η ταλαιπωρία την οποία τραβήξαμε. Θα έπρεπε αυτά να έχουν αναδειχθεί, να μην διακινούνται σενάρια ότι έφταιξε ο τάδε, η τάδε δεν μου μίλησε, με πήρε τηλέφωνο, δαχτυλίδια, διαδοχές, αυτά κτλ. Ως ρίζες διαφορετικών επιλογών. Εδώ υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση, την οποία θέλω να προλάβω τους καλοθελητές να πω ότι είναι θεμητή στη δημοκρατία. Και είναι και καλοδεχούμενη και αυτονόητη η ανάδειξη των προγραμμάτων. Αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Υπάρχει άλλο Τσίπρα, εγώ άκουσα, είπε ότι η πιο αριστερή ομιλία ήταν αυτή που έκανε αυτός.
1: Εντάξει, εγώ λέω πιο αριστερή ομιλία για πολιτική είναι αυτή που έδωσε την 13η σύνταξη όμως. Πώς θα το κάνουμε.
2: Εντάξει, αυτό λέω. Και ακούμε τις απόψεις και τις δύο ενδιαφέρον. Θα αποφασίσουμε.
1: Δεν παίρνω αριστερό μετρό, διότι αν ξεκινήσει τώρα αυτή η κουβέντα, εγώ κάνω μια πραγματολογική διαπίστωση. Έτσι, και λέω ότι υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση. Εμείς θα καλέσουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα πραγματικά που βγαίνει από τα πλαίσια που θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν.
0: Τώρα δεν ξέρω όμως αν αυτό, αν δηλαδή η 13η σύνταξη ή ο 13ος μισθός είναι ιδεολογικό θέμα, γιατί τα ίδια αυτά θέματα τα έθεσε για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κατάλαβα.
0: Δηλαδή,
1: προσέξτε,
0: μην μιλούμε για ιδεολογική μετατόπιση. Δεν είναι θέμα αριστεροσύνης. Είναι θέμα προτεραιότητων. Προγραμματικό.
1: Με συγχωρείτε, οι προτεραιότητες δεν έχουν πολιτικό στίγμα. Εάν εγώ λέω ότι ξέρετε κάτι, τα μερίσματα δεν πρέπει να τα ακουμπήσουμε, δεν έχει ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μισό βήμα. Τι έπαθε όμως, κατά τη γνώμη μου? Είπε ότι αυτό θα το κάνω σταδιακά, επειδή και ο ίδιος ασπάζεται αυτό που η κυβέρνηση σερβίρει και είναι ψευδές, ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι ανελαστικός.
0: Δεν είναι. Όχι, δεν είναι συγκεκριμένος ο χώρος.
1: Δεν είναι.
0: Με βάση τα ευρωπαϊκά προτάγματα.
1: Με τα ευρωπαϊκά προτάγματα, λοιπόν, θα το πω για ακόμα μία φορά. Και θέλω να καλέσω και την εκπομπή σας.
0: Σας έχω ξανακούσει. Οποία... Θέλω να το πείτε. Απλώς να ακουστεί,
1: έχει,
0: γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Ευελιξίες. Έχει δύο ευελιξίες. Τα μέτρα που παίρνεις μόνο για μία χρονιά, εάν μαζέψεις παραπάνω έσοδα, και βεβαίως τον παραπάνω δημοσιονομικό χώρο. Αυτό είναι μία μεταφορά της λογικής των ισοδυνάμων. Από παλιά, τα θυμάστε πάρα πολύ καλά, όταν κάναμε εμείς τις διαπραγματεύσεις. Τα ισοδύναμα μέτρα, ότι αν διαμορφωθεί παραπάνω χώρος από κάποια φορολόγηση, μπορούμε αυτά τα πράγματα να επιστρέψουν. Είναι ψέμα και το έχω ακούσει δυστυχώς, όχι μόνο από την πλευρά των κυβερνητικών, ότι λένε με το δημοσιονομικό κανόνα το καινούριο δεν έχουν σημασία τα έσοδα, γιατί υπάρχει κόφτης δαπανών. Ο κόφτης είναι κόφτης καθαρών δαπανών. Από τι καθαρές? Από δαπάνες που γίνονται για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για παράδειγμα. Δαπάνες που γίνονται άπαξ. Δαπάνες που γίνονται ως αντικατοπτρισμός διακριτών μέτρων εσόδων. Θέλω να καλέσω όποιο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όποιο μέλος του οικονομικού επιτελείου επιθυμεί, στην εκπομπή σας αυτή τη φορά να κάνουμε μια συζήτηση για το δημοσιονομικό κανόνα. Διότι έχω και, στους φακέλους εδώ πέρα που μαζεύουμε το υλικό μας, δηλώσεις και του ίδιου του κύριου Πιερακάκη, που να λέει ναι, υπάρχουν διακριτά μέτρα εσόδων ως εργαλείο που τα χρησιμοποιούν άλλες χώρες.
0: Τώρα, αν για παράδειγμα κληθείτε από τα πράγματα, μπείτε στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, και κληθείτε από τα πράγματα να βρεθείτε μπροστά στο δίλημα μιας μετεκλογικής συνεργασίας, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή όχι, και γιατί?
1: Υπάρχει ζήτημα προγραμμάτων. Εμείς θα βάλουμε ως πρόταγμα, και όσο πιο δυνατοί είμαστε, όσο πιο ισχυροί με την ψήφο του λαού, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει το πρόγραμμά μας να εφαρμοστεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί μέσω του σχεδίου Ηρακλής να εισπράξουν τα fancy servicers 35 δισεκατομμύρια μέσα στις επόμενες 3 δεκαετίες. Από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τους πληστηριασμούς, τις εξώσεις, εμείς έχουμε μια ριζικά διαφορετική πρόταση. Λέμε, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, τα κλειστά σπίτια, τα κόκκινα δάνεια, να τα διαχειριστεί ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι μια πάρα πολύ απλή πρόταση, απολύτως εφαρμόσιμη, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, η οποία ευρωπαϊκή εμπειρία έχει τεράστια ποσοστά κατοικίας εκτός αγοράς, για να σταματήσουμε να υποφέρουμε. Το θεωρούμε λογικό αυτό ή το θεωρούμε παράλογο? Ή λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει προώρια αποπληρωμή των ρυθμισμένων χρεών, τα οποία τα έχουμε ξεκινήσει από το 2022, και παρόλο που τα έχουμε ξεκινήσει από το 2022, το συνολικό χρέος ανέβηκε. Και δανειζόμαστε σήμερα με 4,4. Και έχουμε πάει πριν 2 εβδομάδες και πληρώσαμε χρέος με 1,5%. Αυτά είναι παράλογα πράγματα, τα οποία εμείς τα αναδεικνύουμε, τα βάζουμε στο τραπέζι.
2: Μάθια, τι συμβαίνει στα ομόλογα στην Ευρώπη, θα πει κανείς ότι ο Πυρακάκης καλώς έκανε.
1: Όχι, το ανάποδο. Όταν έχεις εξασφαλισμένο. Βέβαια. Μα όταν έχεις εξασφαλισμένο χρέος, πας και αποπληρώνεις το 1,5% που θα σε εξαναγκάσει να βγεις στην αγορά να δανειστείς με 4,5. Τι εξυπνάδα είναι αυτή.
2: Και γιατί το κάνει δηλαδή?
1: Το κάνει διότι πρώτον θεωρεί ότι οι καλές κουβέντες, θα σας πω, το κάνουν διότι πρώτον θεωρούν ότι οι καλές κουβέντες εκ μέρους των επενδυτών, οι οποίοι θα δούνε ένα αυξημένο κομμάτι ελληνικού χρέους που είναι καλό κράμα, καλό μείγμα το ελληνικό χρέος, να ξέρετε, διότι ένα μεγάλο κομμάτι του είναι θεσμικό, είναι διακρατικό και είναι και στον EFSF.
2: Και ένα ακόμα διαπίστωση είναι τελείωσμα.
1: Ναι. Το κάνει γι' αυτό, και δεύτερον είναι δημόσιες σχέσεις του κ. Μητσοτάκη, μήπως πάρει κάποια θέση στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Γραμματέα, καλημέρα.
1: Να μεταφέρετε την πρόκλησή μου στους Νεοδημοκράτες, όποτε θέλουν να αντιπαρατεθούμε.
2: Μάλιστα. Βέβαια.
0: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Στη φύση τίποτε δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνει στα δικά μας έργα? Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. anakem.gr. 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Παύλο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς και στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στη συχνότητα του Prisma 92 με πάρα πολλές ειδήσεις και θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα που η αλήθεια είναι ότι δεν θα πλήξουμε καθόλου, και από την εξωτερική πολιτική και γενικά θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Και σήμερα μαζί σας τα πλαίστα σε The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα, στους κήπους, στην πλατεία Σολομού με το υπέροχο κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα πλαίσια Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως τις 31/9/2026. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλαίσια The Market, κάντε τις αγορές σας. Θα βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές και στα σχολικά. Προσοχή, θα δείτε τιμές σε σχολικά είδη πάρα πολύ καλές. Για παράδειγμα, εγώ θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Τα μολύβια γραφίτι, τρία τεμάχια με γόμα μέσα, 1,2 ευρώ. Και βλέποντας τώρα εγώ όλα αυτά τα υπέροχα σχολικά, θυμάμαι τις εποχές που πήγαινα και τα δικά μου τα παιδιά σχολείο και δεν ξέραμε τι να πρωτοδιαλέξουμε από τόσο ωραία πράγματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Εδώ στα καταστήματα πλαίσια The Market θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές. Να δούμε τον καιρό σήμερα, να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στο Γιάννη, στην Τέζη, στον Νίκο και σε όλους τους φίλους ακροατές που μας παρακολουθούν, μας ακούν κάθε μέρα και μας επισημαίνουν κάποια έτσι πράγματα που θα θέλανε να κάνουμε ρεπορτάζ και να τα προβάλλουμε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη πνέων βόρειο βορειοδυτική εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και τις επόμενες ημέρες επιτέλους θα είναι έτσι αυτός ο καιρός, με συννεφιά, λίγη βροχούλα, χαμηλές θερμοκρασίες, ευχάριστος ο καιρός. Δεν αρέσει βέβαια τόσο πολύ στους τουρίστες μας, αλλά τι να κάνουμε, και εμείς εδώ πρέπει έτσι να δροσιστούμε λίγο. Πολλά είναι τα θέματα, κυρίες και κύριοι, που θα μας απασχολήσουν. Χτες έδωσε στα γραφεία της Δύναμη Ελπίδας ο επικεφαλής Γιώργος Σουρουνάκης μία ακόμη συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και αυτή η συνέντευξη μπορώ να πω ότι τάραξε έτσι λίγο τα νερά εδώ στο νησί μας. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, το πιο και για τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα και για το έργο της τηλεμετρίας και για τα σχολεία και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα ακούσουμε ξεχωριστά αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη αργότερα, μετά τις 12:30 όμως, γιατί το θέμα της τηλεμετρίας προέκυψε τώρα. Θα έχουμε μαζί μας, να το δούμε πιο αναλυτικά, τον κύριο Ανδρέα Ξένο, δημοτικό σύμβουλο. Παρουσίασε και ο ίδιος αυτό το θέμα. Και μαζί με τον κύριο Ξένο θα το αναλύσουμε, για να το ακούσετε κι εσείς αγαπημένοι μας ακροατές που δεν είχατε έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την συνέντευξη τύπου. Σήμερα από νωρίς το πρωί έχει φτάσει εδώ στο νησί μας κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη που είναι γραμματέας της Πολυεπιτροπής, και τον κύριο Στέλιο Κονταδάκη, γραμματέας οργανωτικού.
από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει διάφορες επαφές και συναντήσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, το ξενοδοχείο Παλατίνο είναι. Είναι καλεσμένοι οι φορείς, το επιμελητήριο, εμπορικό σύλλογος, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Φυσικά εκεί θα πάει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Στασινόπουλος. Έχει καλεστεί και ο Αντιπεριφερειάρχης. Δεν θα κάνουν επισκέψεις όσοι ήθιστε στο Δήμο και στην Αντιπεριφέρεια. Όλες οι συναντήσεις θα γίνουν εκεί και το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος. Έχουν καλεστεί εκεί όλα τα μέλη, τα παλιά και τα νυν της Νέας Δημοκρατίας εδώ, όλοι οι προηγούμενοι προέδροι και τα μέλη των οργανώσεων. Θα γίνει μια διευρυμένη συνέλευση, είχε πάρα πολλά χρόνια να γίνει, και μπράβο στον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, που αποφάσισε να καλέσει και όλα τα στελέχη, γιατί πραγματικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, οφείλουμε να το πούμε. Πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ ένιωθαν έτσι παραμελημένα, ότι και θέλω να το πω και από τη δικιά μου έτσι, από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, οι προηγούμενες έτσι νομαρχιακές δεν καλούσαν έτσι όλα τα στελέχη να συμμετέχουν στις συζητήσεις, να πούν τη γνώμη τους, ήταν κάπως έτσι παραγωνισμένα. Αυτή τη φορά όμως με τον νέο πρόεδρο που είναι, ανήκει και στη νέα γενιά και σκέφτεται διαφορετικά τα πράγματα, θα γίνει μια διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση. Θα συζητηθεί και το θέμα του ψηφοδελτίου, πιστεύω. Ακούμε έτσι διάφορα ονόματα. Ακούσαμε το πρωί στο συνάδελφο Γιώργο Αναγνωστόπουλο την κυρία Μαρία Λιβέρη, που είπε ίδια, ξεκάθαρα το είπε η κυρία Λιβέρη, ότι έχει κλείσει ότι θα είναι η γυναίκα υποψήφια στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Είναι σίγουρο, έτσι είπε η κυρία Λιβέρη, και εμείς γιατί να μην το πιστέψουμε άλλωστε, και αναμένεται ένα τρίτο πρόσωπο. Τώρα σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι από το χώρο των ξενοδόχων, μένει και να επιβεβαιωθεί. Οπότε βλέπετε ότι προχωράμε σιγά σιγά στην ανακοίνωση των ψηφοδελτίων. Θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΕΛΑΣ, και θα ξεκινήσει πιο έντονα πριν τις γιορτές η προεκλογική περίοδος εισαγωγικά, με πάρα πολλές έτσι και δηλώσεις και συνεντεύξεις και τοποθετήσεις σε όλα τα θέματα που απασχολούν το νησί μας. Εχθές, όπως σας είπα, η δύναμη ελπίδας με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη και τους συνεργάτες και δημοτικούς συμβούλους έδωσε 3 ώρα το μεσημέρι μία ακόμη συνέντευξη τύπου στα γραφεία του συνδυασμού. Έχει επιλέξει ο συνδυασμός να ενημερώνει, μια και δεν έχει την δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια, δεν έχουν ούτε τον απαιτούμενο χρόνο, και έτσι όπως είναι και ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να 4 δημοτικά συμβούλια επιτρέπεται το χρόνο για να μπορεί η αντιπολίτευση να καταθέτει τις προτάσεις της. Οπότε λοιπόν ο συνδυασμός επέλεξε αυτό. Πολύ έξυπνο είναι, και έτσι έχει και τη δυνατότητα, έχει άπλετο χρόνο να ενημερώνει τους ζακυνθινούς για αυτά που θεωρεί αυτή ότι είναι σημαντικά και ότι πρέπει οι πολίτες εδώ να ενημερώνονται. Θυμάστε λοιπόν, στην πρώτη συνέντευξη τύπου είχε θέμα τον αγωγό Γύρι Λούχα, Αγία Μαρίνα. Και αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου, την επόμενη κιόλας μέρα, που ήταν Κυριακή αν θυμάμαι, συνεργεία από το Δήμο, πήγαν εκεί στην περιοχή και άρχισαν να κάνουν εργασίες. Λοιπόν, ήρθε η διαχειριστική, τα θυμάστε. Τώρα, ο συνδυασμός έκανε χτες δεύτερη συνέντευξη τύπου με θέμα
Αναφέρθηκε φυσικά ο κύριος Τσουρουνάκης, τον ακούσατε το πρωί σε εκπομπές συναδέλφων, με, και στο τι εξελίξεις έχουμε για το θέμα του αγωγού. Και αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κύριος Ανδρέας Ξένος και αναφέρθηκε στην δεύτερη αναφορά που έχει κάνει η Δύναμη Ελπίδας με αίτημα ελέγχου και παροχής στοιχείων για, λοιπόν, και παροχή, δηλαδή να σας πω τώρα το θέμα της αναφοράς. Είναι αίτημα πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης εγκατάστασης συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ίδρυυσης της ΔΕΙΑ Ζακύρθου, καθώς και χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήτευσης της 16 Πέμπτου 2025. 16 Πέμπτου του 2025, ήταν εδώ η διαχειριστική και όλων των σχετικών παραρτημάτων και ευρημάτων. Η έκθεση αυτή είναι, έφτασε την Παρασκευή το μεσημέρι στη ΔΕΙΑΣ και ο επικεφαλής, η Δύναμη Ελπίδα, ζητά να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα, να δοθεί το πόρισμα στην δημοσιότητα. Το έργο λοιπόν αυτό, θα μας εξηγήσει αργότερα και ο κύριος Ξένος, είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Αρετάκη. Δημοπρατήθηκε το έργο αυτό της τηλεμετρίας και συνεχίστηκε με την παρούσα δημοτική αρχή του κυρίου Στασινόπουλου. Λοιπόν, τώρα υπόθηκαν πάρα πολλά έτσι πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη. Στη συνέχεια μίλησε και μετά από τον κύριο Ξένο μίλησε και ο κύριος Διονύσιος Μουζάκης, που είναι υπεύθυνος, ξέρει πάρα πολύ καλά τα αθλητικά, για τις τραγικές αστοχίες που έχουμε εδώ στα γήπεδά μας. Δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα, γιατί ότι η ομάδα της ο ΑΠ Ζάκυρθος αναγκάζεται να παίξει τα εκτός έδρας και τα δικά του, τα παιχνίδια που θα έπρεπε να έπαιζε εδώ θα μεταφερθεί σε γήπεδα εκτός της έδρας του, και για το πρόβλημα που έχουν οι ομάδες που έχουν ανέβει στην τρίτη εθνική. Και φυσικά και ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας αναφέρθηκε στην καθημερινότητα και στα προβλήματα που έχουν τα σχολεία. Για τα σχολεία τώρα, σε άλλα έτσι μέσα ενημέρωσης ακούσαμε, έτσι είχαμε όλες τις διαβεβαιώσεις και στο δικό μας εδώ από τον κύριο Βίτσο Αγαπητό, ότι έχουν γίνει τα πάντα. Έχουν ετοιμαστεί όλα. Όλα τα σχολεία είναι έτοιμα να λειτουργήσουν. Υπάρχει κανένα πρόβλημα, οι καθαριστοί έχουν κοπεί δέντρα, οι καυστήρες είναι εντάξει, τα ηλεκτρολογικά εντάξει, έχουν βαφτεί, και τώρα βλέπουμε ότι βγαίνουν συλλόγοι σιγά σιγά γονέων και μαθητών και λένε ότι παιδιά, εδώ υπάρχει θέμα. Ειδικά στο Λύκειο Καταστάριου για παράδειγμα, διαβάσαμε το δελτίο τύπου από την Ένωση Γονέων και του Συλλόγου εκεί, ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 4 προβλήματα. Εχθές ο Δήμος, εκεί που μας έλεγε ότι όλα είναι έτοιμα, πήγε στο σχολείο, είδαμε φωτογραφίες ότι ξεκινούν έργα και να φτιάχνεται εκεί στο σχολείο και τα προβλήματα. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα πάρουμε ξεχωριστά όλα τα σχολεία εδώ στην πόλη μας και στα χωριά, τους συλλόγους γονέων θα πάρουμε και θα αρχίσουμε να θα κάνουμε ένα έτσι ρεπορτάζ, να δούμε ποια είναι τα θέματα, ποια είναι τα προβλήματα και της Ορεινής Ζακύρθου και εδώ στην πόλη μας, και θα ασχοληθούμε και με το δεύτερο δημοτικό, τι θα γίνει με το σχολείο εδώ του δευτέρου δημοτικού. Λοιπόν, αυτά είναι, θα ακούσουμε, θα έχουμε τον κύριο Ανδρέα Ξένο μαζί μας μετά τις 12.30 και αργότερα θα βάλουμε και τα άλλα δύο αποσπάσματα και από τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη και από τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Πάμε τώρα σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι.

Για να δούμε γρήγορα μια έτσι είδηση από την εξωτερική μας έτσι επικαιρότητα. Ρωσική φρεγάτα έριξε φωτοβολίδες σε ελικόπτερο της Δανίας στη Βαλτική, ενώ ο Ρώσος πρέσβης στη Δανία κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει εξηγήσεις. Το περιστατικό συνέβη εκτές. Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς το μέρος ελικοπτέρου από τη Δανία στη Βαλτική θάλασσα, με την Κοπενχάγη να καλεί εκτάκτως στο Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις. Τώρα ο πρωθυπουργός της Δανίας, η πρωθυπουργός, καταδίκασε έντονα το περιστατικό στη Βαλτική, χαρακτηρίζοντας το ως απερίσκεπτο. Γίνεται και εκεί πράγματα έτσι, υπάρχουν και κάποιες έτσι ειδήσεις από τις μυστικές υπηρεσίες ότι η Ρωσία θέλει να εξαπολύσει υβριδικό πόλεμο στις χώρες εκεί της Βαλτικής. Λοιπόν, ευχόμαστε να μην γίνουν έτσι όλα αυτά. Πάμε τώρα λίγο μουσική, ακούμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Ανδρέα Ξένο. Μείνετε μαζί μας, μη φύγετε, τα λέμε σε λίγο.

καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και δύο.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Τράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

κάνεις την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις.

0: Νατάση.
1: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας, όπως σας είχαμε πει. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Ξένο, Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδα. Θα συζητήσουμε το θέμα μόνο, στο οποίο τοποθετήθηκε και ανέλησε χτες ο κύριος Ξένος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
1: Λοιπόν, εσείς χτες αναφερθήκατε στο θέμα της τηλεμετρίας και στη δεύτερη αναφορά που κατατίθεται, ναι, και κυροποιείται προς όλες αυτές, να μην τα πούμε ξανά, Επιτροπή Διαφάνειας, Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύρδου και στον κλάδο υδάτων. Λοιπόν, δεύτερη, ναι, αναφορά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε σε τι αναφέρεται το έργο της τηλεμετρίας.
2: Πρωτού μπω στο, ναι, θέμα αυτό καθεαυτό, θα πω ότι φαίνεται ότι στην εποχή μας γίνονται θαύματα.
1: Και γιατί το λέω αυτό.
2: Στην προηγούμενη συνέντευξη που δώσαμε για, ναι, το έργο Λούγα Γύρι, πρωτού τελειώσουμε την τελευταία μας φράση, mm-hmm, άρχισαν να πηγαίνουν στο έργο μηχανήματα,
1: ναι,
2: και την άλλη μέρα που ήταν Κυριακή άρχισαν οι εργασίες αποκατάστασης και ολοκλήρωσης του έργου. Mm-hmm. Εχθές με το τέλος της συνέντευξης,
1: ναι,
2: στις 4 το μεσημέρι,
1: ναι,
2: ήρθε πρόσκληση για διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ που είχε σαν θέμα τον έλεγχο που είχε διενεργηθεί από την
1: διαχειριστική.
2: Από τη διαχειριστική αρχή.
1: Περιμένετε, μετά την συνέντευξη που τελείωσε γύρω στις 4 και...
2: Ακριβώς ήρθε... Ήρθε μήνυμα,
1: ναι,
2: ήρθε η πρόσκληση για διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και στην ημερήσια διάταξη είναι θέμα και ο έλεγχος από την διαχειριστική αρχή.
1: Μάλιστα.
2: Που ούτε λίγο ούτε πολύ επιβεβαιώνει τους φόβους μας για μερική ή και ολική απένταξη του έργου. Και μάλιστα δεν το ονομάζει απένταξη, το ονομάζει ανάκτηση αντί για απένταξη.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο έλεγχος συμπεριλαμβάνει 22 παρατηρήσεις. Mm-hmm. Προς το παρόν ζητάει ανάκτηση για 390.000 και μέχρι 31/12/26, εάν οι 22 παρατηρήσεις που σημειώνει δεν υλοποιηθούν, θα φτάσουμε στο σύνολο της ανάκτησης, δηλαδή 2.637.000.
1: Κύριε Ξένο, ένα λεπτάκι. Οι 300.000 που λέτε για η ανάκληση θα δοθούν ούτως ή άλλως?
2: Ούτως ή άλλως θα δοθούν.
1: Α.
2: Έτσι τουλάχιστον λέει, ναι, αυτή η προσωρινή έκθεση.
1: Εσείς την έχετε δει την προσωρινή έκθεση?
2: Ναι, ναι.
1: Την έχετε διαβάσει?
2: Την έχουμε διαβάσει, την έχουμε στα χέρια μας, αλλά οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται, γιατί περιλαμβάνει και τεχνικούς όρους, mm-hmm, χρειάζεται μελέτη αυτή η έκθεση.
1: Ναι. Είσαστε ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός, πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε τα πράγματα πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τον καθέναν. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα χρήματα, υπάρχει κάποιος τρόπος να, σε εισαγωγικά, να τα γλιτώσει η ΔΕΙΑΣ και να μην τα δώσει πίσω? Τα 300 χιλιάρικα μιλάμε.
2: Πρέπει να... Για τα 300 χιλιάρικα δεν νομίζω.
1: Ναι.
2: Τα 390 χιλιάρικα, 390.180 ευρώ, το θεωρώ πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα αυτή η έκθεση. Mm-hmm. Και... οπωσδήποτε η συμπληρωματική σύμβαση που είχε ζητηθεί λόγω πετρελαίου από την ΔΕΙΑΣ, το 1 εκατομμύριο, δεν εγκρίθηκε.
1: Ναι, το γνωρίζουμε αυτό.
2: Δεν εγκρίθηκε.
1: Ναι, τώρα μπορείτε να μας πείτε μια από αυτές τις 22 παρατηρήσεις, αν θυμάστε, έτσι έστω μία?
2: Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι ότι χρειάζεται μελέτη.
1: Μελέτη, ναι.
2: Και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, ναι, να πω κάτι που δεν ευσταθεί.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έργο λειτουργεί ή δεν λειτουργεί?
2: Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Από τη στιγμή που η ΔΕΙΑΣ ζητάει συμπληρωματικές πιστώσεις και συμπληρωματική σύμβαση, επειδή πέρασε πετρέλαιο στους υδρομετρητές, πρέπει να ψάξουμε να δούμε σε τι έκταση είναι η ζημιά και πότε θα λειτουργήσει. Γιατί μιλάμε για τοπικούς σταθμούς, για την τοπική σταθμή ελέγχου και ρύθμισης πίεσης, μιλάμε για τον τηλεέλεγχο, τηλεχειρισμό του δικτύου, εάν λειτουργεί αυτός ο τηλεχειρισμός, εάν οι τελικοί καταμετρητές έχουν εγκατασταθεί, εάν μπορούν να λειτουργήσουν.
1: Ναι. Δεν έχετε πάρει μία απάντηση αν για όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν στην, από τη ΔΕΙΑΣ, από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, από πού θα δοθούν, από τον πρόεδρο, από τον δήμαρχο?
2: Από εκεί υπάρχει υποχρέωση.
1: Ναι.
2: Οι υπηρεσίες μέσω των πολιτικών προϊσταμένων να δώσουν τις ανάλογες απαντήσεις.
1: Αν λειτουργεί το έργο ή όχι.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε και για τα υδρόμετρα αυτά που είχαν παραγγελθεί.
2: Ναι.
1: 5.000 νομίζω για την πόλη.
2: 5.500 για την πόλη και 1.900 για το Λαγανά.
1: Αυτά ήταν για το πετρέλαιο, για την αντικατάσταση?
2: Όχι, όχι, ήταν πριν.
1: Ήταν πριν
2: από το πετρέλαιο.
1: Για το πετρέλαιο υπήρχαν συμπληρωματικά, τα οποία δεν γύρω στα 1.000 υδρόμετρα νομίζω.
2: Ναι, ζητούσε η ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι, η ΔΕΙΑΣ που δεν έγινε απερίσθητη.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, πραγματικά εδώ γεννάτε μία απορία που την είπε και χτες ο κύριος, και εσείς βέβαια, και ο κύριος Σουρουνάκης. Εάν αυτά λοιπόν τα υδρόμετρα, τα 1.000 τόσα υδρόμετρα, χάλασαν εξαιτίας της ρύπανσης, πώς γίνονται οι μετρήσεις στο νερό?
2: Αυτό είναι ερωτηματικό. Αυτά και μαζί με άλλες ερωτήσεις πιστεύω ότι θα απαντηθούν στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Ναι. Εσείς τώρα είσαστε αισιόδοξος ή απαισιόδοξος για το θέμα, γιατί αν ο Δήμος μπορέσει και γλιτώσει αυτό το ποσό? Τι πιστεύετε πραγματικά?
2: Δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι αισιόδοξος, όπως δεν ήμουνα και αισιόδοξος για το ποσό που είχε ζητήσει λόγω πετρελαίου ο Δήμος από την πολιτική προστασία. Και τελικά δεν έφτασε ποτέ αυτό το ποσό στην Ζάκυνθο.
1: Ναι.
2: Παρά το ότι ο Δήμος πλήρωσε μεγάλα ποσά για αυτό το πετρελαίο.
1: Είπατε χτες ότι υπήρχε ένα κονδύλι 700.000 ευρώ στους υδρομεταφορείς.
2: Ναι, αυτό είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε εγκριθεί και είχε πληρωθεί.
1: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα ήταν και το ποσό που διεκδικούσε ο Δήμος.
1: Από την πολιτική προστασία.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Και φυσικά δεν πήρανε ποτέ αυτά τα. Δεν εγκρίθηκε ποτέ αυτό το ποσό. Οπότε το πλήρωσε ο Δήμος από τα δικά του τα έσοδα. Ναι. Μεγάλο ποσό. Οφείλω να παρατηρήσω 700.000 ευρώ σε νερό. Λοιπόν, μέχρι τώρα υπάρχει μία απάντηση από τι προήλθε αυτή η ρύπανση?
2: Ολοκληρωμένη απάντηση όχι, δεν υπάρχει.
1: Γιατί ακούμε διάφορα, ένα λάθος κάποιου
2: ιδιώτη. Ολοκληρωμένη απάντηση δεν υπάρχει, ήξης αφήξης είναι.
1: Μάλιστα. Αν γνωρίζετε στον αγωγό πάνω γύρι Λούχα, γίνονται τα έργα αυτές τις μέρες ή έχουν σταματήσει?
2: Μέχρι προχθές γινόντουσαν τα έργα.
1: Γινόντουσαν, ναι. Και εκεί δεν έχουμε μία επίσημη απάντηση από πού θα πληρωθεί ο εργολάβος που κάνει τα, από τη στιγμή που έχουν πάρει.
2: Ο εργολάβος έχει πληρωθεί.
1: Εννοώ για τον υπερεργολάβο τώρα, αν έχει πληρωθεί.
2: Το 98% έχει πληρωθεί.
1: Ο εργολάβος,
2: με τελευταία ανταλματοποίηση στις 25 Γενάρη του 25.
1: Ναι, έχει πληρωθεί ο εργολάβος. Αλλά εδώ υπάρχει μια ομίχλη στο τοπίο για τον υπερεργολάβο που εκτελεί τώρα το έργο.
2: Ναι. Αυτό δεν μας αφορά. Ποιος εκτελεί το έργο, ούτε πάνε είναι υπερεργολάβος και με ποιες διαδικασίες του έχει ανατεθεί.
1: Ναι.
2: Αυτά
1: μάλιστα
2: είναι ζητήματα που πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος, αν δεν έχει ασχοληθεί.
1: Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις τύπου για άλλα θέματα?
2: Κοιτάξτε, η διαδικασία του ελέγχου της Δημοτικής Αρχής συνεχίζεται. και συνεχίζεται με τεχνοκρατικό τρόπο μέσα από την διάβγεια και τις αναρτημένες αποφάσεις. Mm-hmm. Στο βαθμό που θα τεκμηριώσουμε τα όποια ζητήματα, βεβαίως θα τα δώσουμε στη δημοσιότητα.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Δεν έχουμε κανένα λόγο απολύτως να μην να κρυφτούμε.
1: Mm-hmm. Τώρα περιμένετε το πόρισμα από τη διαχειριστική για το θέμα του αγωγού.
2: Τώρα περιμένουμε το πόρισμα του προχθεσινού ελέγχου, mm-hmm, για την πορεία του έργου του αγωγού. Και βέβαια, για να πω και την κακία μου, περιμένουμε και τη μεγάλη δικηγορική εταιρεία των Αθηνών να έρθει να μας ασκήσει τις ποινικές διώξεις.
1: Εννοείται τις δηλώσεις που έκανε, για τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος. Ότι...
2: Αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξένο, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και είναι και σε εκκρεμότητα το πότε θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι.
2: Με μοναδική. Ναι. Αυτό είναι μεγάλη εκκρεμότητα.
1: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει ή ότι δεν θα γίνει? Είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος
2: δεν μπορεί να
1: μην
2: γίνει.
1: Βέβαια.
2: Κάποια στιγμή θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, είτε με την πρόσκληση που καταθέσαμε τις υπογραφές μας, είτε τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή θα παραλύσει το Δημοτικό Συμβούλιο επειδή δεν θέλει να εκτεθεί ο Δήμαρχος ενώπιον της δημοσιότητας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και εμείς περιμένουμε να δούμε τα πορίσματα τώρα από την διαχειριστική και να ελπίσουμε να έρθουν σύντομα, έτσι, να μην σέρνεται εισαγωγικά αυτό το θέμα 1, 2, 3 μήνες.
2: Ναι, όσο πιο σύντομα, τόσο καλύτερα. Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, και για να δούμε τώρα μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΣ, μια και το θέμα μας ήταν η ΔΕΙΑΣ. Έχουμε προσωρινή αναστολή εξυπηρέτησης πολιτών λόγω μετάβασης σε νέο ψηφιακό σύστημα από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Πιο αναλυτικά, θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ στο πλαίσιο της μετάβασης της επιχείρησης σε νέο πληροφοριακό και ψηφιακό σύστημα. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση από την ΔΕΙΑΣ, η προσωρινή αναστολή θα ισχύσει από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Παρά την προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, οι πολίτες θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κανονικά τις πληρωμές τους. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές θα μπορούν να γίνονται μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, δηλαδή μόνο μέσω τραπέζης. Η αλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, και με την προσδοκία, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ότι το νέο περιβάλλον δημιουργίας, λειτουργίας θα επιτρέψει ταχύτερες διαδικασίες, μεγαλύτερη αξιοπιστία και βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτά λοιπόν, από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει προσωρινή αναστολή εξυπηρέτησης των πολιτών, έτσι, λόγω μετάβασης σε νέο ψηφιακό σύστημα στην ΔΕΙΑΣ. Όσοι θέλετε να κάνετε τις πληρωμές σας μέσω τραπέζης.

0: Πάμε πάλι στη συνέντευξη τύπου για να ακούσουμε τα όσα είπε ο Δημοτικός Σύμβουλος, πολύ καλός γνώστης των αθλητικών πραγμάτων εδώ στο νησί μας, κύριος Διονύσος Μουζάκης Μποζόνος.
1: Το κομμάτι το δικό μου αφορά τις αθλητικές υποδομές. Θα κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις και κάποια θα εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, μιλάμε με κάποια δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, 15 Σεπτέμβρη. Έχουμε μία ομάδα που παίζει Β' Εθνική και δεν μπορεί να παίξει στη Ζάκυνθο. Έχουμε μία ομάδα που παίζει στη Γ' Εθνική και δεν μπορεί να παίξει στη Ζάκυνθο. Έχουμε μία Ε' Ζακύνθου που έχει στείλει τελεσίγραφο στο Δήμαρχο μέχρι 30 Σεπτέμβρη να είναι τα γήπεδα, αλλιώς δεν θα διεξαχθεί το τοπικό πρωτάθλημα. Έχουμε μία χρηματοδότηση 500.000 για μία κερκίδα και έχουμε και μία χρηματοδότηση 4.200.000 για το κλειστό. Για το κλειστό γυμναστήριο. Πάμε τώρα. Μιλάμε, έχουμε παρόλα μέσα σε αυτά και ένα δημοτικό συμβούλιο που έγινε 4 Οκτώου με την προϋπόθεση να διευθετήσει το χρηματικό έλλειμμα που υπήρχε, έτσι ώστε να μπορεί η μεγάλη ομάδα του νησιού μας να παίξει τη Ζάκυνθο, να γίνουν κατάλληλες εργασίες, έτσι ώστε να παίξει όσο το δυνατόν νωρίτερα εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού είναι αυτή η αναμόρφωση. Έχει γυρίσει. Έχει εγκριθεί. Γιατί όταν είπαμε εμείς τότε στη Δημοτική Αρχή να κάνει ξεχωριστή τροποποίηση μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, για τις αθλητικές υποδομές και για το γήπεδο να περάσουμε, ήθελε ο κύριος Δήμαρχος τότε να μας φέρει μία αναμόρφωση ενός εκατομμυρίου. Αυτή τη στιγμή η αναμόρφωση είναι ακόμα στην αποκεντρωμένη, δεν έχει αγκριθεί και από την αποκεντρωμένη την έχουν στείλει στην Πάτρα. Το γιατί δεν το ξέρω, προφανώς πρέπει να απαντήσουν οι επιτίδιοι. Η ομάδα από το Μάιο ξέρανε και μετά από επισημάσεις του συναδέλφου μας του Γιακουμέλου, του Δημήτρη, ότι θα παίζει Β' Εθνική. Ήταν οι αντανακλάσεις της Δημοτικής Αρχής, ήταν πάρα πολύ καθυστερημένες, πάρα πολύ αργές και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ενώ από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο λέγαμε και εμείς σαν Δημοτική Παράταξη ό,τι χρειαστεί να γίνει, αυτή τη στιγμή όχι μόνο εμείς αλλά όλη η Ζακυνθινή κοινωνία, όλοι οι φιλάθλοι πάμε στα τυφλά. Δεν ξέρουμε τι φτιάχνεται, δεν ξέρουμε πότε θα φτιαχτεί, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει και όλα αυτά να ματώνει η διοίκηση προφανώς της ομάδος, να βάλει το χέρι πάρα πολύ βαθιά στη τσέπη, έτσι ώστε και αυτοί οι ίδιοι προφανώς να προβληματίζονται εάν κάποια στιγμή θα παίξουν ή όχι εδώ ή θα συνεχίζουν να βάλουν το χέρι πολύ πιο βαθιά στη τσέπη από ό,τι μέχρι τώρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μια ομάδα παίζει τα εντός έδρας παιχνίδια εκτός έδρας δεν έχει έσοδα, έχει διπλάσια έξοδα από τα έσοδα που χάνει, δεν έχει διαρκείας, δεν έχει διαφημίσεις, έχει τα έξοδα των αποστολών, είναι μια ομάδα η οποία είναι μέσα σε ένα λεωφορείο συνέχεια, να πηγαίνει κάθε Κυριακή να παίζει εκτός έδρας και δεν μιλάμε κάθε Κυριακή να πηγαίνει στον Πύργο ή στην Πάτρα, μιλάμε για μια εθνική η οποία είναι ένας όμιλος για όλη την Ελλάδα και πρέπει να πηγαίνει στην Καβάλα, πρέπει να πηγαίνει στην Κρήτη, πρέπει να πηγαίνει στη Ρόδο, πρέπει να πηγαίνει στις Σέρες, μιλάμε για ταξίδια τεράστια μεγάλα που το κάθε ταξίδι είναι τριήμερο και ένα διήμερο να γυρίσει πέντε. Πότε να προλάβει να προετοιμαστεί μια ομάδα έτσι να πάει στην επόμενη Κυριακή που είναι σίγουρο ότι θα ξαναπαίξει είτε εντός είτε εκτός έξω. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεδομένο ότι δεν ξέρουμε τίποτα για το δημοτικό στάδιο. Δεν έχει βγει κανείς να μας πει πότε θα τελειώσει, σε ποιο σημείο είναι και όλα αυτά σας λέω γιατί. Γιατί τα έξοδα που θα γινόταν για το γήπεδο ή τα iBox που ήταν να πάρουν με 100.000 ευρώ που ήταν στην αναμόρφωση, δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την αποκεντρωμένη. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Ενώ αν είχε γίνει τροποποίηση μόνο με τα θέματα της ομάδος, αυτό μπορεί να είχε διευθετηθεί και μέσα στον Αύγουστο τότε. Δεύτερον, έχουμε μια ομάδα που δεν μπορεί να παίξει γάμα εθνική. Άκουσα, προσέξτε, για το πρώτο, για το εθνικό στάδιο, έχουμε φτάσει σε σημείο να πανηγυρίζουμε και να βγάνουμε φωτογραφίες ότι το χόρτο είναι πράσινο. Ακούστε σε τι κατάντια έχουμε φτάσει. Ένα χόρτο το οποίο το φυσιολογικό και το σύνηθες είναι να είναι πράσινο, να βγάνουμε φωτογραφίες γιατί πήγαν να το καταστρέψουν ότι είναι πράσινο. Φανταστείτε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Έχουμε μια ομάδα που είναι γάμα εθνική, η οποία η δημοτική αρχή, αν πείτε ότι για τη Ζάκυνθος μπορεί να μπήκανε κάποια προαπαιτούμενα την καινούργια χρονιά που ήρθε και να έπρεπε να διευθετηθούν, για τη γάμα εθνική τα προαπαιτούμενα υπήρχαν και τα ξέραν τα πέρσι. Ξέραν ότι η ομάδα που θα βγει πρωταθλήτρια θα ανέβει απευθείας γάμα εθνική. Για τη Ζάκυνθο μπορεί να μην το πιστεύανε ότι μπορεί να ανέβει. Αλλά για τη γάμα εθνική από τα πέρσι ξέρανε ότι ο πρωταθλητής ανεβαίνει γάμα εθνική. Γιατί δεν κάνανε τις κατάλληλες αυτές ενέργειες έτσι ώστε να προετοιμάσουν ένα γήπεδο και συγκεκριμένα το γήπεδο του Μαχαιράδου, που σας πληροφορώ γιατί έχω διαβάσει το παράρτημα. Υπάρχει ένα παράρτημα που το κατεβάζεις και σου λέει τι πρέπει να έχεις. Είναι μηδαμινά αυτά που πρέπει να φτιάξουν. Δεν κοστίζουν. Και καταντήσαμε ομάδα γάμα εθνικής από την επόμενη Κυριακή που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ένα αγώνα κυπέλλου έπαιξε εδώ και έπαιξε χωρίς φιλάθλους. Αυτά δεν υπάρχουν, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στη Ζάκυνθο. Και φτάνουμε στα γήπεδα, τα δημοτικά γήπεδα. Πού να πούμε για το Γαϊτάνι, για το γήπεδο του Γαϊτανιού να φτιαχτεί? Τι να πούμε για το γήπεδο του Αηλίου που φεύγουν, έχουν φύγει κομμάτια? Τι να πούμε για το γήπεδο του Αγερικού που 3 χρόνια συν 1 χρόνο από τον κύριο Αρετάκη φτιάχνουν ακόμα τις κτηριακές εγκαταστάσεις? Το γήπεδο είναι διαλυμένο, δεν μπορεί να παίξει κανείς. Τι να πούμε για όλα αυτά? Έχουμε τα 500 χιλιάρικα της Κερκίδας που σας πληροφορώ ότι σε 2 χρόνια και από τώρα δεν θα έχει φτιαχτεί η Κερκίδα, γιατί η μελέτη της Κερκίδας είναι 780.000 και δεν διεκδικήσαμε να πάρουμε 780, μας δώσανε χαριστικά 500 και τσούπαμε και ευχαριστώ για την Κερκίδα, την ακατάλληλη. Και έχουμε και το γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριο που είναι 4.200, που για να γίνει, γιατί δεν έχει γίνει, δεν έχουν αργήσει ακόμα η προετοιμασία του διαγωνισμού. Ξέρετε γιατί? Γιατί για να γίνει η προετοιμασία του διαγωνισμού πρέπει να διοδοτηθούν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις του τετραγώνου, του οικοπαίδου, που είναι τα κτίρια που πρέπει να διοδοτηθούν και για τη Ζάκυνθο. Το καταλαβαίνετε γιατί η Ζάκυνθος χάρη κάνει τώρα για το κλειστό γυμναστήριο, πιέζει τις εγκαταστάσεις να διοδοτηθούν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Μιλάμε, ο κύριος Δήμαρχος κάποια στιγμή είπε ο ίδιος ότι θα γίνει, ότι μπορεί να γίνει ο πρώτος δήμαρχος που θα διοδοτήσει αθλητική εγκατάσταση. Εγώ ένα είναι σίγουρο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτό είναι καταγεγραμμένο στα κοιτάπια της ιστορίας του νησιού μας. Είναι ο πρώτος δήμαρχος που στέρνει ομάδα του νησιού μας να παίξει εντός έδρας παιχνίδι, είτε στο Μαρκόπουλο, είτε στο Άργος που δεν θα είναι στο Άργος, θα είναι στην Ηλιούπολη, είτε ξέρω εγώ που αλλού θα είναι, είτε Β' είτε Γ' Εθνικής. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Όλοι οι δήμαρχοι με τα καλά τους και τα κακά τους ποτέ δεν είχαν αφήσει ομάδα. Εδώ ομάδα της Ζακύνθου κάποια στιγμή τιμωρήθηκε εδώ και χρόνια και έπρεπε η επόμενη έδρα να είναι 60 χιλιόμετρα μακριά. Ξέρετε τι κάναμε εδώ? Πήγαμε και παίξαμε στον Άηλιο, αλλά όταν ήρθαν οι διαιτητές και ο παρατηρητής, τους πήγαμε από τη Βολήμα για να βγουν τα 60 χιλιόμετρα. Είτε σε τιμωρία η Ζάκυνθος δεν είχε παίξει εκτός έδρα. Και φτάσαμε τώρα, ο πρώτος δήμαρχος στην ιστορία του νησιού, ομάδα πρωταθλήματος να τη στέρνει να παίζει και να κάνει το διακονάρι και το ξενιτεμένο. Θέλω να πω ότι πέρα από αυτό, εμείς είμαστε σε ό,τι χρειάζονται και υποθεί για τη αυτή τη στιγμή το γήπεδο του Μαχαιράδου είναι τελειωμένο ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί. Έτσι λέει η Δημοτική Αρχή. Άρα δεδομένα η ΓΑΜΑ Εθνική και η ομάδα που εκπροσωπεί τη ΣΥΓΑΜΑ Αθηνική θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν η Ζάκηθος βάνει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάει να παίξει εκτός έδρας τα εντός έδρας, φανταστείτε μια ομάδα ερασιτεχνική, μια ομάδα ερασιτεχνική να θέλει να πηγαίνει και τα εντός έδρας να παίξει έξω. Εάν και εφόσον γίνει αυτό, άρα θα είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουμε εκπροσώπηση. Αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή, το κυριότερο, είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνουν οι εργασίες έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέμα με το δημοτικό στάδιο, να φτιαχτεί έτσι ώστε η ομάδα να μπει στο χώρο της, εκεί που ξέρει, εκεί που την έχουν μάθει οι φιλάθλοι, γιατί και για μας τους φιλάθλους η Κυριακή ήταν μια στιγμή, ήταν μια συνήθεια, που και αυτή τη συνήθεια οι Ζακυνθιβήνιοι φιλάθλοι από τον Δήμαρχο την έχουν χάσει. Τις Κυριακές τα μεσημέρια δυστυχώς θα αλλάξει για πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς φιλάθλους. Σας ευχαριστώ.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Μευγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Μευγάλ Φρουτομάνιαξ 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και 2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράβια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας για να δούμε μία είδηση που ανέβασε πριν από λίγο εφημερίδα ημέρα. Πρόκειται για την υπόθεση εξαφάνισης μίας γυναίκας 64 ετών, υπηκό Ρουμανίας, από ξενοδοχείο εκεί της περιοχής των Αλικανά. Διερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Ζακύνθου την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και τα ίχνη της αγνοούνται από χτες το πρωί. Οι έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται να συνδράμει άμεσα και ντρόουν της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα από την χθεσινή συνέντευξη τύπου που τοποθετήθηκε για θέματα καθημερινότητας και για τα σχολεία, και θα επικοινωνήσουμε με την κυρία Μαρία Μουζάκη να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις πάνω στο θέμα της εξαφάνισης της τουρίστριας από την Ρουμανία. Πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τον κύριο Πέτα.
1: Γνωρίζετε, στο πλαίσιο της λογοδοσίας, η παράταξή μας, όχι μόνο την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και από την αρχή, προσπαθούμε και στα χωριά αλλά και στην πόλη να ενημερώνουμε και να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους συμπολίτες μας, ούτως ώστε και να ακούμε τα προβλήματα αλλά και βέβαια να ενημερώνουμε και εμείς για τις ενέργειές μας. Οπότε και η σημερινή συνέντευξη είναι πάνω σε αυτό το πλαίσιο και συνεχίζουμε και πιο δυναμικά. Εγώ ανέλαβα σήμερα, με εξοδότηση ο συνδυασμός, να μιλήσω για δύο πολύ σημαντικά θέματα. Θέματα που αφορούν την κοινωνία μας, που έχουν να κάνουν τόσο με το νοσοκομείο, όσο βέβαια και με τα θέματα που υπάρχουν στις σχολικές μας υποδομές. Ξεκινώντας με τα θέματα του νοσοκομείου, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι εδώ και δύο περίπου χρόνια, έπειτα από τρεις προσπάθειες να έρθει το θέμα της αναγκαιότητας δημιουργίας ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Ζακύνθου, καταφέραμε και μαζέψαμε υπογραφές μαζί με τον συνδυασμό του κύριου Αρετάκη και φέραμε το θέμα εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί. Εκεί είχαν δοθεί ρητός και κατηγορηματικά συγκεκριμένες διευκρινήσεις από εκπροσώπους της κυβερνητικής παράταξης ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να διαμορφωθεί και να γίνει στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως γνωρίζετε, εμείς καταφέραμε και πήραμε ένα ομόφωνο ψήφισμα όπου αξιοδοτούσε και το Δήμαρχο και το Βουλευτή αλλά και όλα τα συλλογικά όργανα, ούτως ώστε να πιέσουν πάνω σε αυτό. Και οφείλουμε να πούμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Σύλλογος των Καρκινοπαθών, όπως και βέβαια όλοι οι σύλλογοι της Ζακύνθου και ο κάθε απλός πολίτης, όπου στήριξε ένα δίκαιο αίτημα, πιο δηλαδή να διαμορφωθεί μια κλινική έστω βραχίας νοσηλείας για τους χιλιάδες των χιλιάδων συμπολιτών μας, όπου δυστυχώς πάσχουν από αυτές τις πολύ δύσκολες για την ανθρώπινη υγεία νόσους. Και σήμερα έχει διαμορφωθεί εκείνη η κλινική, ούτως ώστε να μην μπαίνουν στη διαδικασία του μαρτυρίου, να ταξιδεύουν απέναντι στην Πάτρα ή στην Αθήνα, ούτως ώστε να λάβουν την αγωγή τους. Και αυτό πραγματικά είναι ένα μεγάλο κέρδος, τόσο της δικής μας παράταξης, τόσο του Συλλόγου των Καρκινοπαθών, όπως και βέβαια όλης της ζακυνθινής κοινωνίας. Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και ένα χρόνο, τέτοιες μέρες, Σεπτεμβρίου, ο συνδυασμός μας είχε διοργανώσει μια συναυλία με Έλληνες καλλιτέχνες αλλά και με ζακυνθινούς, όπου περίπου 3.500 συμπολίτες μας υπόγραψαν και σαν χθες ένωσαν τις δυνάμεις τους και στείλαμε ένα βροντερό μήνυμα απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση. Και βλέπουμε σήμερα να έχουν διαμορφωθεί αυτές οι συνθήκες όπου όλοι μας παλέψαμε και δεν σας κρύβω, νιώθουμε λίγο υπερήφανοι γι' αυτό. Πάνω σε αυτό λοιπόν, εδώ και τρεις μήνες ο συνδυασμός μας έφερε θέμα προς ψήφιση για τα θέματα που απασχολούν την παιδιατρική κλινική. Την παιδιατρική κλινική, όπως και βέβαια την παθολογική κλινική και άλλες κλινικές, όπου δυστυχώς αυτή τη στιγμή στο νησί μας ή έχουν κλείσει ή ένας μόνο γιατρός εξυπηρετεί εξ αποστάσεως με όλα τα γνωστά προβλήματα που όλοι έχουμε δημοσιεύσει και διαβάζουμε καθημερινά από συμπολίτες μας. Δυστυχώς η παιδιατρική είναι σε τραγική κατάσταση, μια παιδιατρική όπου συμπαρασύρει και τη μεευτική. έχουν δημιουργηθεί πολλά θέματα όσον αφορά και την ψυχολογία των συμπολιτών μας, διότι δεν έχουν όλοι εκείνη τη δυνατότητα να πάνε σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο είτε σε έναν ιδιώτη παιδίατρο να πληρώσουν, παρότι οφείλουμε να πούμε εδώ, αρκετοί ιδιώτες παιδίατροι συμβάλλουν και βάζουν πλάτη στην παιδιατρική κλινική και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως, ένα δημόσιο σύστημα υγείας δεν πρέπει και δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους βοήθειας και απλά κάποιων ιδιωτών και ενεργών πολιτών να βάζουν πλάτη στα θέματα υγείας. Θα πρέπει να υπάρχει εκείνη η κρατική μέρημνα με μόνιμες θέσεις. Έχουμε καταγράψει και έχουν καταθέσει συγκεκριμένες πράξεις όπου θα πρέπει να γίνουν στην παιδιατρική. Και οφείλουμε να πούμε ότι και η πλειοψηφία υπερψήφισε αυτά τα δίκαια αιτήματα τα οποία καταθέσαμε και είχαμε πει κιόλας μάλιστα ότι θα διαμορφωθεί μια τριμελής επιτροπή ή μια ολιγομελής επιτροπή από εκπροσώπους τόσο της μειοψηφίας όσο βέβαια και της πλειοψηφίας να πάμε στην Υπουργεία και να απαιτήσουμε αυτά που δικαιούται η ζακυνθινή κοινωνία. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε και θεωρούμε ότι έχει μεγάλες ευθύνες και η Δημοτική Αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς συνεχίσουμε να πιέζουμε για τα πολύ σημαντικά θέματα αυτά που αφορούν το νοσοκομείο Ζακύνθου, να πούμε ότι οι συμπολίτες μας σε όλες τις ειδικότητες υπερβάλλουν αυτόν με 15 ώρα, 20 ώρα, 40 ώρα, ούτως ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν και να στηρίξουν τους συμπολίτες μας. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις. Και μιας και ακούμε ότι αύριο θα έρθουν για τέταρτη, πέμπτη φορά κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργών, θεωρούμε ότι οφείλουν οι εκπρόσωποι της Ζακύνθου, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι θεσμικά όργανα, να πιέσουν και να τους το προβάλλουν επιτεκτικά την ανάγκη η Ζάκυνθος, στη Ζάκυνθο να δοθούν λύσεις σε τέτοια πολύ σημαντικά κοινωνικά και θέματα υγείας. Από εκεί και πέρα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τη ζακυνθινή κοινωνία και έχουμε εκείνη την υποχρέωση, αλλά και οι συνάδελφοι και ο επικεφαλής μας, ο κ. Τσουρνάκης, αναταχτά χρονικά διαστήματα τα θέτουμε στο δημόσιο διάλογο και στο βήμα που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφορούν τις σχολικές υποδομές. Μιλώντας για σχολικές υποδομές, θα ξεκινήσουμε, μιας και είμαστε στη γειτονιά του δεύτερου δημοτικού, με το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο, όπου και γενικότερα το συγκεκριμένο θέμα θεωρώ ότι έχει τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την υπάρχουσα υποδομή που αυτή τη στιγμή ρημάζει και αποτελεί και δημόσιο κίνδυνο για την γειτονιά και γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή. Αφορά επίσης τις προκατέθουσες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στο χώρο του μουσικού σχολείου, όπου αυτή τη στιγμή φοιτούν εκατοντάδες από τα παιδιά μας εκεί, σε προκατέθουσες εν έτη 2026, που στους παλαιότερους θεωρώ στον κύριο Μπάμπη Ακτύπη του θυμίζει εκείνες τις χρονιές μετά από τους σεισμούς του 1953, όπου στις σκηνές και σε παραπήγματα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κάνουν τις βασικές τους ανάγκες ή να λάβουν μόρφωση, υγεία και οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς εν έτη 2026 τα παιδιά μας συνεχίζουν να είναι σε τέτοιες υποδομές και οφείλουμε να πούμε σε περιόδους τέτοιες όπου έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις τα παιδιά μας ούτε καν μπορούν να πάνε στο χώρο το προάβλη. Υπάρχουν σημαντικά θέματα όπου τόσο οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς μας τα έχουν τονίσει επανειλημμένως. Δυστυχώς οι χώροι που έχουν διαμορφωθεί εκεί δεν είναι καθόλου σε καλή κατάσταση. Από εκεί και είναι το τρίτο σκέλος που αφορά τη δημιουργία ενός νέου σχολικού συγκροτήματος, ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος, που δυστυχώς από τη δεκαετία του 90 έχει ναυτιχθεί ένα νέο σχολικό συγκρότημα στη Ζάκυνθο. Το τελευταίο που διαμορφώθηκε ήταν με την δωρεά του κύριου Αρετάκη στα ορεινά της Ζακύνθου. Οφείλουμε να πούμε ότι η ζακυνθινή κοινωνία και η ευρύτερη περιοχή δικαιούται νέες σχολικές σύγχρονες υποδομές. Από εκεί και πέρα, θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι βλέπουμε προκατέθουσες παντού. Αντί να γίνονται εκείνες οι ενέργειες για να γίνουν συντήρηση στα υπάρχοντα κτίρια, είτε να διαμορφωθούν νέα κτίρια και στα χωριά μας και στην πόλη και σε άλλες περιοχές, βλέπουμε την εύκολη λύση προκατέθουσες. Και κάποιοι μιλάνε ότι πραγματικά διαμορφώνουν και κάνουν έργο. Παρ' όλα αυτά, όμως, και εμείς απαράταξη δεν θεωρούμε ότι οι προκατέθουσες είναι η λύση. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για την προετοιμασία των σχολείων και την περίοδο αυτή που είχαμε την περίοδο δηλαδή της παύσης, τους 2,5 με 3 μήνους του καλοκαιριού, όπου θα έπρεπε να γίνουν κάποιες ενέργειες προετοιμασίες, είτε αφορούν μειοκτονία, είτε απεντομώσεις στις σχολικές υποδομές, είτε καθαρισμοί χόρτων, πέριξ των σχολείων ή και εντός αυτών, όπου όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Διότι όταν πηγαίνουμε 4 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία να κόψουμε τα χόρτα, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια βόμβα για τις σχολικές υποδομές, όπου είδαμε πριν 3 μέρες τις ανακοινώσεις για ψήλους εν έτη 2026 στην περιοχή του Αγίου Λέοντα. Παρ' όλα αυτά όμως μας διαβεβαίωσαν οι θύνοντες ότι έχουν γίνει από τότε 3 απεντομώσεις. Οπότε πραγματικά εμείς σαν πολίτες, οι γονείς, τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να είναι χαρούμενοι ότι θα γίνουν κι άλλες απεντομώσεις, παρ' όλα αυτά όμως οι σχολικές αίθουσες είναι κλειστές. Και όλα αυτά έχουν σημαντικό ρόλο στο θέμα της προετοιμασίας, του προγραμματισμού, ενός προγραμματισμού που δυστυχώς δεν βλέπουμε σε καμία περίπτωση και αναγκάζονται πολλές φορές να χτυπάνε πόρτες, αντιδημάρχους, να πάνε στο δήμαρχο, οι γονείς, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, ούτως ώστε να κάνουν αυτά τα οποία δικαιούνται και θεωρούμε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα. Από εκεί και πέρα, θα θέλαμε επίσης να σταθούμε στις μελέτες και τους παιδικούς σταθμούς. Είδαμε οι μελέτες να γίνεται δημοπράτηση του έργου στις 31 Αυγούστου 2026. Παιδικοί σταθμοί όπου φοιτούν δεκάδες εκατοντάδες παιδιών και όλες αυτές οι ενέργειες, η προετοιμασία τους ώστε να γίνουν τα έργα έγιναν λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Όπου καταλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα παιδιά μας θα είναι στο προάβλιο και δίπλα οι μαστόροι και τα συνεργεία τους ώστε να κάνουν τα βασικά, τους ώστε να είναι οι σχολικές μας υποδομές να μπορούν να δεχτούν τα παιδιά μας και να μπορούν να συνεχίσουν όλες οι διδακτικές διαδικασίες. Επίσης θα ήθελαμε να σταθούμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με το καταστάρι και στο Λύκειο αλλά και στο Γυμνάσιο Καταστάριου. Σήμερα ενημερωθήκαμε 15 Ενάτου του 2026 έπειτα από μεγάλες κινήσεις και γενικότερα διαμαρτυρίες του Συλλόγου των Κηδεμόνων, του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών, της τοπικής κοινωνίας του Κατασταρίου, αλλά και βέβαια των συμβούλων τοπικών και όλων των ερωτών οργάνων, είδαμε να πηγαίνει ένα μεγάλο κλιμάκιο πρωτοστατούντες του κύριου Δημάρχου και των υπηρεσιών του, ούτως ώστε να δουν τι συμβαίνει στην εκεί περιοχή. Το φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες στον έντυπο τύπο είναι πραγματικά τρομακτικό, αίθουσες με σοβάδες κάτω, μια κατάσταση τραγική, όπου σήμερα και αύριο θα πρέπει τα παιδιά μας να πάνε σε αυτές τις σχολικές υποδομές. Για άλλη μια φορά δόθηκαν δεσμεύσεις ότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες. Μιλάμε για κονδύλια όπου έχουν ανακοινωθεί περίπου 280.000 ευρώ, όπου είχε γίνει δέσμευση εδώ και 1,5 χρόνο ότι θα δοθούν στα συγκεκριμένα σχολικά κτίρια. Δυστυχώς ούτε ένα ευρώ δεν έχει πέσει στην περιοχή αυτή. Και εμείς ερχόμαστε εδώ, και εδώ είναι και ο ρόλος ο δικός μας, να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα, να πιέζουμε την παρούσα δημοτική αρχή, αλλά και βέβαια να ευαισθητοποιούμε όλους εσάς, ούτως ώστε και εσείς να ενώσετε τις φωνές σας μαζί μας, διότι όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι συμπολίτες, 6 συνάδελφοι, 10 συνάδελφοι της μειοψηφίας 12, δεν είναι εφικτόν να διαμορφώσουν αυτή μια διαφορετική, κατά κάποιο τρόπο, κατάσταση, διότι υπάρχει η πλειοψηφία, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε θεωρούμε ότι με την δική σας συμμετοχή, όπως έγινε με τους συλλόγους γονέων, με τους συλλόγους διδασκόντων, αλλά και με όλη τη διακινηθήνη κοινωνία, προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτά τα θέματα και βλέπετε ότι με κάθε ανακοίνωση, την επόμενη μέρα προσπαθούν να κάνουν κάποια μερεμέτια. Όμως, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, εν έτη 2026 τα προβλήματα της εκπαίδευσης δεν μπορούν να επιληθούν με μερμέτια. Σας ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα που αναφέρθηκε στα θέματα καθημερινότητας. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη τύπου εκτές που δόθηκε στα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας. Είχαμε και τον κύριο Ανδρέα Ξένο, ακούσαμε και αποσπάσματα από τους άλλους δημοτικούς συμβούλους. Να πούμε ότι μίλησε και ο πρόεδρος της Μπόχαλης, ο κύριος Μπάμπης Ακτύπης, που τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Και ο άνθρωπος έχει απειβδίσει, γιατί δεν ξέρει τι να κάνει με το θέμα με τα πρανία εκεί της Μπόχαλης. Είναι πολύ απογοητευμένος ο κύριος Ακτύπης και δεν πιστεύει ότι θα βρεθεί λύση για την περιοχή εκεί. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα της εξαφάνισης της Ρουμάνας, της τουρίστριας. Επικοινωνήσαμε λίγο πριν με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφέρειας, την κυρία Μαρία Μουζάκη. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με την συνδρομή κέντρων πολιτικής προστασίας για τον εντοπισμό της. Χθες το απόγευμα ειδοποίησαν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα ποιος ειδοποίησε το ξενοδοχείο εκεί, μάλλον ο σύζυγός της, τα μέλη της οικογένειάς που είναι μαζί, ότι αγνοείται, δεν εμφανίστηκε στο ξενοδοχείο, 65 ετών, και γίνονται προσπάθειες εντοπισμού της. Και τώρα και ένα άλλο θέμα, ξανά με θάνατο τουρίστα στην Κεφαλονιά, Ρουμάνος κι αυτός. Βρέθηκε, ξεβράστηκε αναπορογυρισμένο ταχύπλο σε παραλία και εξετάζεται αν συνδέεται με τον 45χρονο αγνοούμενο στην παραλία. Σήμερα έγινε αυτό, στην παραλία Αράγια του Πόρου, στον Πόρο εκεί. Ξεβράστηκε το ταχύπλο σκάφος, το οποίο αναμένεται να εξετάσει το λιμενικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το ίδιο ταχύπλο το οποίο ανετράπη εχθές στα ανοιχτά της Κυλλήνης. Και να πω εδώ που πήγαιναν χτες με τόσο άσχημο καιρό. Η ανατροπή του ταχύπλου συνέβη χτες το πρωί με την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση των δύο επιβενόντων. Να ξεκινά άμεσα από το λιμεναρχείο Κυλλήνης. Τελικά εντοπίστηκε ο ένας από τους δύο, ένας 25χρονος επιβάτης, ενώ ο χειριστής του σκάφους, 45χρονος Ρουμάνος, αγνοείται ακόμη. Αυτά λοιπόν, έτσι, δύο άσχημες ειδήσεις. Ελπίζουμε βέβαια να βρεθεί η γυναίκα και να είναι καλά. Θα δούμε λίγο αργότερα, μπορεί να έχουμε, μέχρι που να κλείσουμε την εκπομπή μας, να έχουμε και κάποιες περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την

0: ή μογκάρι όρκα με Όλιβερ Μάγμα ή καμπότο Βακαπώνης.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Πρίσμα 92.
6: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
7: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plessas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας 20 λεπτά, 25 λεπτά πριν τις 2. Κάποια άλλα θέματα, να μείνουμε σε μία άλλη καταγγελία που έχουμε τώρα από τουρίστες μας, οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή του Ναυαγίου. Γεγονός είναι ότι έχουμε δει 2 με 3 φορές site δικά τους ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα θέλουμε κάποια στιγμή να το θέσουμε στο Δήμο. Μιλάμε φυσικά για την επόμενη τουριστική περίοδο, γιατί τώρα έληξε. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους σε ένα πάρκινγκ που είναι στις αρχές, πριν πάρεις το δρόμο εκεί για να πας να βγάλεις φωτογραφίες σου και να επισκεφθείς εκεί την περιοχή και το σημείο που μπορείς να δεις το Ναυάγιο από ψηλά. Το πάρκινγκ από εκείνο το σημείο θέασης απέχει πάρα πολύ, πρέπει να περπατήσεις αρκετά, αφήνεις λοιπόν το αυτοκίνητό σου και όταν γυρίζεις βρίσκεις το αυτοκίνητό σου με σπασμένα τα τζάμια και κάποιοι επιτίδη εκεί της περιοχής να έχουν κλέψει από μέσα τη τσάντα σου, κάποια άλλα πράγματα που έχεις αφήσει. Λοιπόν, 2 με 3 φορές έχουμε διαβάσει καταγγελίες τουριστών, έχουν πάει στην αστυνομία, το έχουν κάνει καταγγελία για αυτό το θέμα. Τώρα, από ό,τι έχουμε καταλάβει, δεν υπάρχει φύλακας για το πάρκινγκ, υπάρχει φύλακας για πιο κάτω, εκεί που ανεβαίνεις

Πηγαίνεις στην εξέδρα και βγάζεις τις φωτογραφίες, αλλά πιο ψηλά στο πάρκινγκ δεν υπάρχει φύλαξη. Είναι κάτι που πρέπει να το δει η Δημοτική Αρχή και αφού έχουμε που έχουμε τοποθετήσει φύλακες στην περιοχή, είναι λάθος να μην έχει και στο χώρο του πάρκινγκ που είναι λίγο σε ένα έτσι απόμερο σημείο και μπορούν κάποιοι εκεί στην περιοχή να έχουν βρει ένα τρόπο για να κλέβουν και να κάνουν τις δουλειές τους. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τώρα τι νεότερες ειδήσεις και πληροφορίες έχουμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν οι γιατροί, το περιμέναμε όλοι. Το ΕΚΑΒ κατηγόρησε η κυρία Γάκα ότι άργησε, λέει, και ότι δεν έφτασε στην ώρα του για να πάρει τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος ήταν ήδη νεκρός μέσα στο ιατρείο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία, οδηγούνται στη φυλακή η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Οι δύο γιατροί φυσικά έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα έκανε κάποιες δηλώσεις ο σύζυγος που είπε ότι έμπλεξε λόγω της γυναίκας μου, δεν έφταιγα εγώ, αυτή του έκανε την πλάσμα, το αφαίρεσε, αλλά είμαι κοντά της και τέλος πάντων και δεν θέλω να την εγκαταλείψω και να την βοηθήσω. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και τα ισόβια. Λοιπόν, έπειτα από δύο προθεσμίες που έλαβαν οι δύο γιατροί, εμφανίστηκαν εχθές λίγο μετά τις 2 η ώρα ενώπιο του ανακριτή. Μία έτσι κατάθεση που διέρχεσε πάρα πολλές ώρες. Ακολούθησε ένας μαραθώνιος κύκλος ερωτήσεων και απαντήσεων που το ζευγάρι δεν έδωσε και τόσο έτσι διευκρινιστικές απαντήσεις στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή προφυλακίστηκαν και έτσι θα ακολουθήσει ο δρόμος της δικαιοσύνης. Αυτά λοιπόν, διαβάζουμε έτσι πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές λεπτομέρειες για το τι έγινε ξαφνικά, ότι λιποθύμησε έξω από το γραφείο του ανακριτή, για την γιατρό λέμε, για την Ιωάννα Γάκα, ότι αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ. Τέλος πάντων, έχουν βγει τώρα στα μέσα ενημέρωσης πάρα πολλές έτσι λεπτομέρειες, όμως θα υπάρξει και μία κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα σε βάθος πενταετίας για ελέγχους σε πάρα πολλά έτσι ιατρία, κέντρα αισθητικής εισαγωγικά που υπάρχουν στην Αθήνα και γενικότερα στη χώρα μας, στις άδειες. Οι καταγγελίες που έχουν γίνει από ανθρώπους που επισκέφτηκαν έτσι αυτά τα ιατρία, και ερευνώνται και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γιατί αν έκαναν και αυτή τη δουλειά τους, και ενώ ήξεραν ότι αυτό το ιατρείο είναι ένα απλό παθολογικό ιατρείο και κάνει αυτές τις ενέργειες, γιατί δεν έκαναν μία έτσι, γιατί δεν έκαναν και οι ίδιοι μία καταγγελία, παρά δούλευε τόσα πολλά χρόνια χωρίς να ενοχλείται. Εχθές έτσι αποφυλακίστηκε και ο Κασιδιάρης, ο οποίος πραγματικά ταράζει την ακροδεξιά εκεί τα νερά. Όταν βγήκε έξω, τον περίμενα πάρα πολύ, έτσι ένα μεγάλο πλήθος από φίλους, συγγενείς και οπαδούς του, έτσι οπαδοί που μένουν σταθερά στο πλευρό του πολλά χρόνια. Προανήγγειλε και αυτός ότι θα κατέβει, θα φτιάξει κόμμα και θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, και μάλιστα όλα αυτά θα τα ανακοινώσει με μια συνέντευξη τύπου που θα δώσει τις επόμενες ημέρες.
Αυτά λοιπόν, έτσι, σε ό,τι αποσχολεί έτσι την, την ιδιοσιογραφία μας και με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Και χτες πραγματικά όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχοληθήκαν με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.

Να δούμε μια άλλη είδηση. Καταλαβαίνουμε ότι μας περιμένει δύσκολος χειμώνας, σε σημαντική αύξηση των άμεσων πωλήσεων αργού πετρελαίου εκτός του στενού του Ορμούς προχωράει η Σαουδική Αραβία. Στον απόϊχο της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης, η οποία διέκοψε τη μεταφορά πετρελαίου προς τις ακτές της στην Ερυθρά Θάλασσα, γιατί τον αγωγό αυτό χτύπησαν οι Χούθη τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, σύμφωνα με εμπόρους που διατήρησαν την ανωνυμία τους, ο κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας διέθεσε αυτή την εβδομάδα περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια σε ασιατικά δηληστήρια. Τα φορτία αυτά είναι διαθέσιμα για παραλαβή του τρέχοντα και του επόμενου μήνα από σημείο ακριβώς έξω από το στενό του Ορμούς, με τους αγοραστές να περιλαμβάνονται και κινέζικες κρατικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και άλλοι εισαγωγείς από την Ανατολική Ασία. Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις από την διακοπή λειτουργίας του αγωγού, ο οποίος αποτελούσε τη βασική υποδομή παράκαμψης των στενών του Ορμούς εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν. Η ροή στον αγωγό ανεστάλλει την προηγούμενη εβδομάδα μετά από επιθέσεις στον Χούθη, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για πότε θα επαναλειτουργήσει.

πάμε να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις από εδώ, από τα δικά μας. Μετά το συντονιστικό όργανο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, εκτές διοργανώθηκε αντίστοιχη συνεδρίαση του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας και από το Δήμο Ζακύνθου, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος οι απαραίτητες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα. Εκεί με την Μπόκαλη δεν ξέρουμε τι θα γίνει, με τα Πρανή δεν έχει καθαριστεί ο χώρος πίσω από το θέατρο. Έχει γεμίσει το τοιχείο που είναι στην πάνω πλευρά του θεάτρου και οτιδήποτε πέσει θα πέφτει μέσα στο θέατρο, και μάλιστα σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Ακούσαμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Χαράλαμπο Ακτύπη, που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας και εχθές. Τα είπε ο άνθρωπος στη συνέντευξη τύπου. Τώρα... για ποιο λόγο γίνονται τα συντονιστικά δεν έχω καταλάβει. Κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις που έχουμε από την εδώ από το νησί μας, πάμε να δούμε, αφορά την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου τη 1 η ώρα στο Αργάσι θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υπογραφή της σύμβασης για το έργο ανάπλασης παραλίας Αργασίου. Πρόκειται για μια κομβική παρέμβαση που δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα έτοιμο έργο, έχει χρηματοδοτηθεί, η μελέτη του είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει. Σύμφωνα λοιπόν, όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να δούμε και ποιος είναι ο ανάδοχος, μια και θα υπογραφεί εδώ η σύμβαση με κάποια εταιρεία, και σύμφωνα με όλα όσα ξέρουμε θα ξεκινήσει τώρα το έργο άμεσα και του χρόνου θα έχουμε μια ξεχωριστή, εντελώς διαφορετική παραλία στο Αργάσι. Είναι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων εκεί της περιοχής. Αυτά λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο νεότερο για την άτυχη γυναίκα που εξαφανίστηκε στον Αλικανά από ξενοδοχείο της περιοχής. Την ψάχνουν και η πολιτική προστασία και εθελοντικές ομάδες. Έχουν βάλει και ένα drone. Ακόμη δεν έχουμε κάποια είδηση, δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος από την τουρίστρια, 65χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία.

0: Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Τα να ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυρθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας, γεια σας.
1: Μιρέλα, γέλα, γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των αμών, στο Παρίσι.

0: Νοημαζούσες.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάλια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάλια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευθεία επίθεση του Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ το κατηγορεί ότι υιοθέτησε τη λογική του όχι σε όλα, ακόμη και σε αλλαγές με τις οποίες επί της αρχής συμφωνεί. Όποιος ψηφίσει όχι, παρόν θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με το επιχείρημα ότι ως εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.
6: Εφόλη στη σύλλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Real FM, ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς συσκέψεις. Αναφερόμενος στην πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του.
5: Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή Καναδά, Βρετανίας και Νορβηγίας πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έθεσε ως στόχο να διπλασιαστεί το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τον ετήσιο λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να παγώσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent που καταγράφει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5%, που κυμαίνονται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας.
5: Προφυλακιστέ κρίθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Για τις ειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η γιατρός είπε ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγγείων και όχι ανακοπή. Σημείωσε ότι ήταν σύνηθες να φωτογραφίζει τους ασθενείς στη διάρκεια της θεραπείας, ενώ άφησε εχμές για το ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι διέκοψε την κάρπα και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές, έσπευσε να βοηθήσει.
6: Εισαγγελική παρέμβαση πριν από λίγο για την υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας ζητεί κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου.
5: Συναγερμό στα Χανιά μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Έχει εκκοινωθεί έκταση ακτίνας 300 τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσά τους και σχολεία. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο του στρατού για την εξουδετέρωσή της.
6: Σε φθινοπορεινό κλοιό από σήμερα η χώρα με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων βρίσκονται τα νότια τμήματα της Κρήτης και η Γάβδος, ενώ αυξημένη ετοιμότητα επικρατεί στα Κύθυρα και την νότια Πελοπόννησο. Πότε έρχεται εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας.
5: Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.
6: 6 συλλήψεις ανάμεσα στους οποίους και σοφρονιστικός υπάλληλος μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στις φυλακές Αυλώνα. Κατά τις έρευνες, σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, κάναβης και 4 κινητά τηλέφωνα.
5: Τα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα στη League Face του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πολωνική Γιαγκελόνια. Σέντρα στις 10 το βράδυ, να είμαστε αποτελεσματικοί και να προσέξουμε στην άμυνα, δήλωσε για το απόψινο παιχνίδι ο τεχνικός του Ολυμπιακού Αλγουαθίλ.
6: Στο κήπεδο Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά στις 6 παρατέταρτο και ο Ατρόμητος στις 8 υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
0: Κίνηση στους δρόμους.
5: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
7: Μουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις, στις Σαρδιτού στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η σταδίου στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο.
5: Παναγιώτη, από σήμερα τίθενται σε ισχύ και ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
7: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε και αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρά 20 το βράδυ. Για την προσωρινή εξυπηρέτηση των επιβατών λειτουργεί η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από τη στάση μετρό Σύνταγμα μέχρι τη στάση μετρό Εγάλεο και ανάποδα.
0: Το θέμα της ημέρας.
6: Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο Βήμα βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ενώ αυτή την ώρα μιλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το λόγο αναμένεται να λάβουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
8: Η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό του περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
6: Να συνδεθούμε απευθείας με το Κοινοβούλιο. Αυτή την ώρα στο Βήμα βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
9: Στο καρτέλ που φτιάχνετε, κύριε Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν θα αγωνιστούμε. Μια Ελλάδα για όλους, μια χώρα που χωρά όλους τους Έλληνες, είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών.
6: Τα πνεύματα οξύνθηκαν με το καλημέρα. Αφορμή η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασαν νωρίτερα έντονα με το επιχείρημα ότι ως εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία. Μύρισε μπαρούτι στο Κοινοβούλιο από τα πρώτα λεπτά Γιώργο Λικουρέτζο, με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των εκλογών σε μια συζήτηση που έχει επεκταθεί σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας.
10: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όποιον έχει παρακολουθήσει τη σημερινή συνεδρίαση ότι είναι μια μάχη προεκλογικού χαρακτήρα, κυρίως μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών των μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών ομάδων, δηλαδή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι δίνουν τον τόνο. Ακόμα και από αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε από τον κ. Ανδρουλάκη για το δίνοντας το περιεχόμενο της μάχης που αναμένεται να δώσει, νομίζω ότι περιγράφεται το πλαίσιο με το οποίο θα πάμε στις εκλογές, και εκεί έμεινε και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επί της ουσίας έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, μιλώντας για ελπίδα ή περιπέτεια, προτάσσοντας απέναντι στο ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας το τρίπτυχο το οποίο λέει σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Παρότι πρέπει να πούμε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης θεωρώ ότι έχει ανοίξει ευθέως το πολιτικό κάδρο της πορείας προς τις κάλπες. Έτσι θα πάμε. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχει πάρει το λόγο για τη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης και απαντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για όσα εξήγηλαν οι δύο πρόεδροι στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το βάρος της κόντρας εκεί πέφτει στην κοστολόγηση
6: των προγραμμάτων, ακριβώς.
10: Ναι, ακριβώς. Με τα δύο κόμματα, τους δύο προέδρους, μάλλον να τους πολιτικούς αδικούς να διασταυρούν τα ξύφη τους για το ποιος έχει κάνει την πιο συνεπή κοστολόγηση στα προγράμματα και ποιο το πρόγραμμα, να το πω λίγο λαϊκά, βγαίνει με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση και τα οικονομικά περιθώρια της χώρας. Και σε αυτό το φόντο, ο κ. Μητσοτάκης πρόβαλε τη σταθερότητα ως βασικό πολιτικό ζητούμενο για την επόμενη περίοδο. Δήλωσε δικαιωμένος για το γεγονός ότι δεν πήγε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, λέγοντας χαρακτηριστικά, αν μπορεί κάποιος να φανταστεί αυτή την ώρα, με αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον κόσμο, η Ελλάδα θα βρισκόταν σε μια προεκλογική περίοδο, πιθανότατα παρατεταμένη, καθώς φαίνεται ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Και από εκεί και πέρα εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση τόσο στο ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο βάρος ήταν εκεί, όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τη στάση τους κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία στην προτείνουσα Βουλή που ορίζει το Σύνταγμα. Δεν φαίνεται ότι καμία διάταξη δεν μπορεί να πάρει ούτε σήμερα 180, ούτως ή άλλως ακόμα και να έπαιρνε, με δεδομένο ότι στην πρώτη ψηφοφορία οι θετικές ψήφοι κινήθηκαν μεταξύ 156 και 161 ψήφων. Δεν περνάει στην επόμενη Βουλή καμία πρόταση με 180 ψήφους, κάτι που σημαίνει ότι για να αναθεωρηθούν οι προτάσεις θα πρέπει στην επόμενη Βουλή να βρουν τις 180 θετικές ψήφους. Και εκεί υπήρξε και ένα brand fair, θα το έλεγα, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη για το πώς πρέπει να γίνει η αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ έρχεται και διαφωνεί με τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ίδιο. Ακόμα και αν υιοθετούσε πλήρως η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις του, το ΠΑΣΟΚ θα τις καταψήφισε. Και τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέτει για μια ακόμα φορά την πρότασή του να αλλάξει ο τρόπος συνταγματικής αναθεώρησης και το 180 να απαιτείται μόνο στη δεύτερη Βουλή, προκειμένου εκεί να επιτυγχάνεται η ευρύτερη συνένεση.
6: Διανύουμε προεκλογική περίοδο και κινούμαστε σε ρυθμούς σκληρού ροκ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Στάση εργασίας ως τη λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στο Σύνταγμα πραγματοποιεί αυτή την ώρα η ΑΔΔΗ με αιχμή την κατάργηση της μονιμότητας. Πορεία στο κέντρο πραγματοποιούν και φοιτητές που ζητούν αύξηση του επιδόματος, διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης και ανακαίνιση των εστίων.
5: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εφόλης της ύλης συνέντευξης στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου παραχώρησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας απαντήσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις για το θέμα. Για τη δήλωσή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, επανέλαβε ότι είναι καθαρά προσωπική του άποψη, που μάλιστα διαστρεβλώθηκε, και ότι δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός της Νέας Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι η συζήτηση συντηρήθηκε λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ερώτηση για την ενεργειακή ακρίβεια και στη συνέχεια ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης.
11: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε, ισχύει για όλη την Ευρώπη και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
6: μάλλον
11: κρίσιμη,
6: θα χρειαστεί,
11: ναι, αλλά δεν θέλω να
6: και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
11: Προτέξτε.
5: Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
12: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Παίρνω τη σπιτάλη από τον συντοπίτη μου, τον Γιώργο Λιγουρέντζο, και θα επιμείνω στο θέμα της ενέργειας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετώντας το προσκήνιο την έννοια της σταθερότητας, τη συνδύασε με την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως είναι και η ενεργειακή κρίση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της συμπληγάδες. Τα βλέμματα είναι εστιασμένα στην σημερινή απογευματινή συνέντευξη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το οικονομικό επιτελείο να θέτουν επιτάπητος όλα τα δεδομένα, αποφάσεις, όλα δείχνουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη. Θα δώσει το παρόν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ανοιχτό παράθυρο από τον Παύλο Μαρινάκη όσον αφορά σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη. Ιδιαίτερα για τον ειδικό χώρο κατανάλωσης στα καύσιμα, επεσήμανε ότι ακόμα και η μείωσή του ως το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο, το όφελος για τους πολίτες θα ήταν μικρότερο από εκείνο των έκτακτων μέτρων που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση. Αναφέρθηκε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς ερωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου όσον αφορά στην εικόνα που έχει σηκώσει η πρόσφατη τοποθέτησή του για το επίδομα ανεργίας. Ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του το αυτό έπραξε και σήμερα ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη και ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα στην κυβερνητική ατζέντα. Από εκεί και πέρα, το συνδύασε τις απαντήσεις του με το γεγονός ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να πιαστεί από το οτιδήποτε προκειμένου να σηκώσει πολιτική σκόνη με το βλέμμα εστιασμένο και στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τοποθετήθηκε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στην παρουσίαση του κόστου του προγράμματος σε βάθος τετραετίας και στην αναφορά του αρμόδιου τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής στην παράταξη, ότι το ίδιο ποσό αφορά το ετήσιο κόστος, ενώ για το Πασόκ έφερε ως παράδειγμα τις εξαγγελίες για 13η σύνταξη και φορολογικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι μόνο δύο από αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί φτάνουν για να καλύψουν όλο το ποσό που μπορεί να διατεθεί στους πολίτες ως μέσο στήριξης. Τοποθετήθηκε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης και ολοκληρώνω γι' αυτό τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις όσον αφορά στον Ηλία Καστιτιάρη. Στον Άριο Πάγο είναι αναμενόμενο ότι περνά η επόμενη κρίσιμη μάχη για τον Ηλία Καστιτιάρη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίσει ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη. Ο Άριος Πάγος δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκλειστικές και αν είναι, αλλά για τις πράξεις του, σημείωσε χαρακτηριστικά.
5: Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης σχετικά με την πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για μη κοστολόγηση, όπως είπε, των προγραμμάτων τους.
11: Ήταν μια προσωπική πρόταση που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς πολύ σημαντικό ότι είπα απριόριο ότι είναι προσωπική πρόταση, σε μια προσωπική συνέντευξη, όχι δηλαδή προφανώς στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα, ούτε τέτοιο προγραμματισμό στην ατζέντα, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα μάλιστα και όταν το εξέφρασα.
13: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
11: Όχι.
13: Ότι ψήνεται η δουλειά.
11: Δεν υπάρχει.
13: Για μετά τις εκλογές.
11: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω. Το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Ζούμε στη χώρα τη κοπτοραπτική, στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα τη από μια μειοψηφία μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, ότι δεν δικαιούσε να ομιλήσει επειδή κατέχεις μία θέση. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις σε βάθος τετραετίας και ο τομεάρχης οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή τέλος πάντων συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε 4 φορές ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει, για να καταλάβετε, ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμά μας είναι 2,2 δις για το 27 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δις, είναι ξέρω εγώ 8 δις. Σε συνέχεια πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε ότι θα δώσει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα μειώσει το ΦΠΑ χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Είπε όλα τα ευχάριστα που όλοι θέλουμε να ακούμε. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του, κ. Τσουκαλάς, και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 4 δις την τετραετία. Μα μόνο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη το χρόνο είναι 4 δις. Πιάστηκαν με την κίδα στην πλάτη ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη κοστολόγηση στο πρόγραμμά τους.
6: Τι νέα πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους 12 μήνες παρουσίασε λίγο νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν. Χαρακτηριστική ήταν η φράση με την οποία άρχισε την ομιλία της, ότι πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις και θα πρέπει να κερδίσουμε ξανά τις καρδιές των Ευρωπαίων. Αναφερόμενη στο καυτό ενεργειακό μέτωπο, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 90 δισεκατομμύρια χωρίς να έχει προσθεθεί ούτε μία επιπλέον ποσότητα ενέργειας. Ο Βαγγέλης Αρετέος παρακολούθησε όλη την ομιλία της και μας ενημερώνει.
14: Η σημερινή ομιλία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο είχε βασίλει ένα βασικό μήνυμα, ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτόνομη, πιο ανθεκτική και περισσότερο ικανή να επηρεαστεί μόνη της τα συμφέροντά της σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής και με όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και για τις χώρες μέλη. Το επίκεντρο της ομιλία της ήταν κυρίως η ασφάλεια. Εκεί η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια ιδέα που υπάρχει ήδη, γιατί την εξανάφερε στο προσκήνιο πριν από λίγες ώρες η πρόεδρος της Κομισιόν. Και παράλληλα ένα νέο μηχανισμό διαβουλεύσεων κατά το πρόσωπο άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για περιπτώσεις υβριδικών απειλών. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη το άρθρο 42 που προβλέπει ουσιαστικά την αλληλεγγύη σε περίπτωση μεγάλων
6: απειλών. Υβριδικής απειλής, ακριβώς.
14: Και τώρα έχουμε αυτό το στάδιο, το ενδιάμεσο που προτείνει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Στο μεταναστευτικό, στη σκιά των δραματικών εξελίξεων στη θέοντα της Ισπανίας, η Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης καταστάσεων για περιπτώσεις κατά τις οποίες μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών σχεδιάζονται και εργαλειοποιούνται. Όσον αφορά το ενεργειακό, ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό μέρος, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Η Φον ντερ Λάιεν έθεσε ως στόχο μια πολύ πιο ηλεκτροποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία με μεγάλη αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, περισσότερες διασυνδέσεις και μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το μήνυμα είναι ότι η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως οικονομικό ή περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά ως θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Όσον αφορά τις άλλες πηγές ενέργειας, η Φον ντερ Λάιεν άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο και για άλλες ενέργειες, όπως πυρηνική βιομεθάνιο, επιμένοντας πάντως ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πολύ πιο διαφοροποιημένο και ανθεκτικά ενεργειακό μείγμα. Όσον αφορά επίσης την Ρωσία και τις εξωτερικές επιλές, η Φον ντερ Λάιεν είπε ότι δεν έχουμε μόνο αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές ανησυχίες στην Ευρώπη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά έχουμε και πάρα πολλές δυναμικές παραπληροφόρησεις και επιτρέπουν έτσι τις εξωτερικές παρεμβάσεις σε εσωτερικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, Βασίλη, πρέπει να σημειώσουμε ότι η μεγάλη είδηση επίσης είναι ο Καναδάς, καθώς η Φον ντερ Λάιεν πρότεινε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος ή ο πρώτος ιδιαίτερα στενά συνδεδεμένος έτερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από μια νέα συμμαχία για το μέλλον, όπως είπε, με χώρες που δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι τρίτο μεγάλο μέτωπο ήταν η τεχνολογία και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ η πρόεδρος της Κομισιόν ζήτησε ουσιαστικά μεγαλύτερη προσοχή, ένα είδος φρένου δηλαδή, στην ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, και επίσης έκανε ιδιαίτερες αναφορές στα social media και στις επιβολητικές της Κομισιόν για τον έλεγχό τους, κυρίως όσον αφορά τη νεολαία.
6: Ακούσαμε τους στόχους, το ζήτημα, Βαγγέλη, και να σε ευχαριστήσουμε είναι πότε θα υλοποιηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
5: Την ώρα πάντως που η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν έθετε τις προτεραιότητες της Κομισιόν, έχει σημανεί συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας, γιατί η Σαουδική Αραβία και η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο πάγωσε τις μεταφορές πετρελαίου στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Αυτό, σε συνδυασμό με την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού East-West, έχει ως αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να κινείται σταθερά κοντά στα $110 το βαρέλι. Κατ' επέκταση, ακρίβεια μετακυλείται στα εγχώρια καύσιμα, η μέση πανελλαδική μοναδική τιμή της βενζίνης είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ από το 2 και 15, γεγονός που έχει ανοίξει Δημήτρη Χριστούλια τη συζήτηση σε κυβερνητικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για λήψη νέων μέτρων.
15: Ελισάβετ, ανέφερες πολύ σωστά ότι με τον αγωγό Westfield να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 6η μέρα μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση πιέση στη μέση πετρελαίου Brent. Σημειώνεται ότι από το συγκεκριμένο αγωγό διακινούνταν καθημερινά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται.
5: Είναι μεγάλες οι ποσότητες που χάνονται, λοιπόν.
15: Είναι η βασική ενεργειακή αρτηρία μεταφοράς του πετρελαίου που παράκαμπτε τα στενά του Ορμούς. Την ίδια στιγμή, η Saudi Aramco, η κρατική πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, και να σου πω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, φαίνεται πως ακυρώνει η μεταθέτη της παραδόσης αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Με αυτά τα δεδομένα και με μία κρίση στη Μέση Ανατολή, να μην δείχνει ούτε καν σημάδι αποκλιμάκωσης, συνεχίζεται με μεγάλη ένταση η αύξηση στα καύσιμα, με τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα ακόμη και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τώρα βρίσκεται στα 107,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μία μείωση της τάξης του 1,5%. Αυτό αποτυπώνεται και στις τιμές της βενζίνης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, η τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυσης της βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο. Όπως έχουμε πει ήδη από τη Δευτέρα, οι προβλέψεις κάνουν για 2 ευρώ και 20 λεπτά μέχρι την Παρασκευή. Τιμή που θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και τα 30 λεπτά ανά λίτρο, αν δεν υπήρχε και επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Τα 2-12 ευρώ ανά λίτρο είναι η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης. Ενώ προβλέπεται ακόμη η μεγαλύτερη άνοδο στο ντίζελ Ελισάβετ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο. Και πρέπει να σου πω ότι και...
5: Είναι εφιαλτικό όμως όλα αυτά, γιατί είναι μια περίπτωση που οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Βλέπουμε εδώ τον Brent να έχει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5%. Βλέπουμε το φυσικό αέριο να έχει ετήσια μεταβολή συν 150%. Βλέπουμε τη χονδρική τιμή ρεύματος να είναι σε σχέση με τον Αύγουστο να είναι 25 λεπτά πάνω. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά.
15: Αυτό που είπες για το 150% ουσιαστικά για το φυσικό αέριο είναι από τις αρχές Μαρτίου, οπότε ξέσπασαν οι φθορπραξίες.
5: Ακριβώς.
15: Τότε το φυσικό αέριο είχε 31 ευρώ η μεγαβατόρα και τώρα έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ η μεγαβατόρα. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και το χειμώνα, όπως θα βρούμε το χειμώνα μπροστά μας και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι νέες προβλέψεις με τις σημερινές τιμές είναι ότι αν ξεκίνησε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στα 2 ευρώ ανά λίτρο.
5: Απλησίαστη τιμή.
15: 2.000 ευρώ ο τόνος. Όταν πέρυσι είχε 1.100 ευρώ ο τόνος. Μιλάμε για 900 ευρώ περισσότερο για την ίδια ποσότητα πέρυσι με φέτος. Όλα αυτά προφανώς και θα συζητηθούν σε κυβερνητικό επίπεδο και προφανώς υπάρχουν θα υπάρχουν διάφορα σενάρια τις επόμενες μέρες που θα δει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το πώς θα μπορεί να παρέμβει ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης προκειμένου να φτάσει σε ένα επίπεδο η τιμή βάσει της οποίας θα μπορούν τα νοικοκυριά να προμηθευτούν τουλάχιστον κάποιες απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τον χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο Brent, αλλά οι οικονομολόγοι, πρέπει να σου πω, που μίλαγα πριν από λίγο, μου έλεγαν ότι ακόμα και αν υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, με δεδομένο ότι τα αποθέματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τότε θα υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα τις βλέπαμε για αρκετές ακόμα ημέρες.
5: Δυσίωνες οι προβλέψεις και του διεθνολόγου οικονομολόγου Θρασίβουλου Ευτυχίδη στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά για περαιτέρω αυξήσεις στα καύσιμα το επόμενο διάστημα, ακόμη και για μικρές ελλείψεις στην Ευρώπη.
16: Όσο η κατάσταση παραμένει ως έλθε, θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις, ίσως και μια πιθανή έλλειψη, μια που τα αποθέματα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο σημείο. Οι τιμές παραμένουν υψηλές. Δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κανονικότητα, ίσως να ξαναδούμε την βρώμικη ενέργεια, πολλές χώρες ήδη το κάνουν, δεν θα κρυώσουμε, θα πληρώσουμε όμως πολύ παραπάνω τόσο τα καύσιμα που είναι απαραίτητα όσο και το φυσικό αέριο.
6: Πονοκέφαλο, όπως ακούσαμε στους πολίτες, προκαλεί τον ντόμινο ανατιμήσεων που πυροδοτεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, εμένει ότι η ροή πετρελαίου από τα στενά του ορμού συνεχίζεται και ότι οι χώρες που δεν βοήθησαν την Αμερική θα κληθούν να.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους

0: βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να βρίσκονται στα 110 δολάρια, δανείζομαι, τη τιμή του, και να βλέπουμε το δηλισμένο προϊόν να είναι πολύ ακριβότερο.
1: Η Ουάσιγκτον, Θανάση, φέρεται εντωμεταξύ να σχεδιάζει εφοδιασμό του Ισραήλ με δεκάδες χιλιάδες βόμβες, στον απόϊχο μάλιστα των αποκαλύψεων ότι έχουν μειωθεί αισθητά τα αποθέματα όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει πώληση βομβών μεγάλης ισχύως προς το Ισραήλ, συνολικής αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο Ουάσιγκτον Post. Το πακέτο φέρεται να περιλαμβάνει συνολικά 40.000 βόμβες βάρους 2.000 λιβρών, ενώ προβλέπεται και η παράδοση 20.000 διατριτικών κεφαλών. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρά συμβατικά πυρομαχικά με δυνατότητα πρόκλησης εκτεταμένων καταστροφών. Η χρήση βομβών αυτού του μεγέθους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες στο Κογκρέσο για τις συνέπειες στους αμάχους, και έχουν χρησιμοποιηθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις στις επιχειρήσεις στη Γάζα και στο Λίβανο. Βασίλη.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους στον ανακριτή, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για τα γεγονότα που εκτελήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Η γιατρός που είχε αναλάβει τη θεραπεία αρνήθηκε την κατηγορία που της αποδίδεται. Επέμεινε ότι ο συναγερμός που χτυπάει στο μηχάνημα δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή, ενώ ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών είναι πάγια τακτική της. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι δεν διέθετε και πως διέκοψε την κάρπα. Ο σύζυγός της από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές έσπευσε να βοηθήσει. Και όλα αυτά, Θεοδόση Πάνου, ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
4: Βεβαίως, και επιμένουν στην, και οι δύο επέμειναν στις προανακριτικές τους καταθέσεις, ότι μετά τις 4 ήρθε, λίγο μετά τις 4 ήρθε ο Γιώργος Μαζονάκης, έφτασε στο γραφείο, παρά τα αντίθετα αποτελέσματα που υπάρχουν από την ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος και όσον αφορά βεβαίως την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό γιατί το κάνουν? Γιατί λένε ότι γύρω στις 4 και 4 πια διαπιστώνει ότι κάτι δεν πάει καλά και αμέσως φωνάζει το ΕΚΑΒ. 4:20 το ΕΚΑΒ, 4:26 είναι εκεί ο πρώτος διασώστης.
3: Για να μην φανεί ότι υπάρχει καθυστέρηση από την ώρα που υπήρξαν τα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
4: Βέβαια, βέβαια, ακριβώς έτσι. Και επίσης ο σύζυγος της 56χρονης γιατρού υποστήριξε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Αυτά τα κάνει η σύζυγός μου αυτές τις θεραπείες. Εγώ έχω το δικό μου ιατρείο και μάλιστα εξέταζα έναν ασθενή και παρουσίασε σε ένα χαρτί ένα παραπεμπτικό. Το οποίο όμως είναι τυπωμένο και δεν φαίνεται να έχει και ηλεκτρονική ανταπόκριση, γιατί όπως ξέρουμε τώρα πια τα παραπεμπτικά είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Επιμένουν λοιπόν σε αυτήν στις προανακριτικές τους καταθέσεις, και η 56χρονη είπε ότι έγιναν τα πάντα σύμφωνα με την επιστήμη μου και την ιατρική που έχω σπουδάσει και δεν περιέχει κανένα κίνδυνο. Αυτή η θεραπεία αντιθέτως κάνει καλό στον οργανισμό. Αυτά έλεγε περίπου, μάλιστα, όταν μετά από 8,5 ώρες βγήκε και από το γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα και πια πήρε την σειρά ο σύζυγός της. Η ίδια ένιωσε έντονα λιποθυμικά επεισόδια, πλην όμως όταν έφτασαν εκεί πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν δέχτηκε από αυτούς ιατρικές βοήθειες παρά μόνο το σύζυγό της, και χρειάζεται να διακοπεί η διαδικασία ώστε να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, όπως είπες, φαίνεται ένα μέρος των ευθυνών να το μετακυλεί προς τους διασώστες του ΕΚΑΒ και του ασθενοφορού που έφτασαν στο σημείο, λέγοντας ότι αυτοί δεν είχαν ούτε φορείο, τον πήραν σε μια καρέκλα τον ασθενή και χρειάστηκε γι' αυτό να διακόψουμε την κάρπα. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, τι υποστηρίζουν? Ότι το εφορείο δεν χωράει στο ασανσέρ. Γι' αυτό πάντα έχουμε μαζί μας και μια ειδική καρέκλα μεταφοράς ασθενούς, την οποία βάζουμε στο ασανσέρ, και με αυτή την καρέκλα που διαθέτουμε μέσα στο ασθενοφόρο κατεβάσαμε τον ασθενή, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι τον βρήκαν σε ημικαθισμένη στάση, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις, στην περίπτωση της ανακοπής, πρέπει ο ασθενής να είναι σε οριζόντια θέση, και μάλιστα περιγράφει στην κατάθεσή του ο διασώστης ότι είδα, λέει, τον γιατρό να κάνει κάρπα

0: με το ένα χέρι. Ως γνωστόν, ακόμα και οι αδαείς που μπορεί να έχουμε λάβει μια μικρή εκπαίδευση, τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε έναν άνθρωπο να κινδυνεύει, όλοι γνωρίζουμε ότι το κάρπα γίνεται με τα δύο χέρια. Αυτές οι έντονες
1: πιέσεις και πιέσεις.
0: Μπράβο. Και όχι με το ένα χέρι. Αυτό νομίζω ότι δείχνει πολλά. Την άγουσα λοιπόν για τις φυλακές, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται να ξεκινήσει και η μεταγωγή τους στις φυλακές. Αναμένονται τα έγγραφα για την προφυλάκηση και βεβαίως να δούμε και σε ποιες φυλακές θα μεταφερθούν. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα πάνε στον Κορυδαλό και από τον Κορυδαλό τις αμέσως επόμενες ημέρες μάλλον θα φύγουν για τις φυλακές που έχει οριστεί για τον καθένα.
1: Πάντως εδώ φαίνεται ότι παραμένει το ερώτημα πού έστειλε τις φωτογραφίες γιατρός, και επίσης παραμένει και ένα ερώτημα αν είχε χορηγηθεί κάποιο είδους ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη πριν τη θεραπεία, που μπορεί να έχει παίξει και αυτή τον ρόλο της στο όλο συμβάν. Λοιπόν,
0: αυτό θα φανεί από τις τοξικολογικές, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Όσον αφορά τώρα και τις οποίες θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το ιατροδικαστικό πόρισμα. Χωρίς τοξικολογίες συστολικές δεν θεωρείται ολοκληρωμένο. Τώρα, όσον αφορά τον μυστηριώδη άνθρωπο με αναψαγωγικών που έστειλε τη φωτογραφία, δεν είναι ο σύζυγος, αλλά η ίδια τον κατονόμασε. Σύμφωνα με κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατά πάσα πιθανότητα κατονόμασε έναν υπνοτιστή παύλα ιατρό. Τώρα, πώς συνάδει ο υπνοτισμός με την επίσημη ιατρική, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, τον υπνοτισμό σε σχέση με την ιατρική, οι κανονικοί ιατροί δεν την αποδέχονται. Τώρα, φαίνεται ότι η εισαγγελική λειτουργία που τρέχουν πια την κύρια ανάκριση έχουν το όνομα αυτού του ανθρώπου, έτσι όπως το αποτύπωσε η 56χρονη γιατρός, και τις αμέσως επόμενες ημέρες νομίζω ότι το μυστήριο θα λυθεί, καθώς θα κληθεί να περάσει τις πόρτες του εισαγγελέα και του ανακριτή, προκειμένου να δώσει και αυτό στην δική του εκδοχή για ποιο λόγο έλαβε την φωτογραφία. Επίσης, κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον άνθρωπο που σύστησε τους δύο γιατρούς, το ζευγάρι των ιατρών, και περισσότερο την 56χρονη, στον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς βρήκε το θάνατο μέσα στο ιατρείο του.
1: Απάντηση στις εχμές κατά του ΕΚΑΒ έδωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μαθιόπουλος.
2: Είναι απαράδεκτες οι καταδύσεις.
3: Ναι.
2: Όταν οι διασώσεις σε 3 λεπτά από την ώρα που πήραν την κλίση έφτασε στο σημείο, ανέβηκαν επάνω, πήραν όλο τον εξοπλισμό τους, χρησιμοποίησαν μάσκα λαρυγική, οξυγόνο αμπού, αφινιδωτή, κάνανε 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μετά, αφού δεν είχε αναπνοή ο τραγουδιστής, αναγκαστήκαν να το πάνε στο νοσοκομείο, πολύ ταχύτατα γρήγορα, δηλαδή σε ένα λεπτό. Πάλι όμως κατέβηκε όντως με την καρέκλα του ασθενοφόρου, αλλά ήταν σε οξυγόνο, προσπαθούσαν να τον κρατάνε, να χορηγούν και οξυγόνο με αμπού. Συνεχίσανε στο ασθενοφόρο με καρδιοπνευμονική. Εκεί που φτάσανε οι διασώστες ήταν ήδη σε ανακοπή, ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για την υπόθεση Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου, για τους ελέγχους που διενήργησαν στο ιατρείο αλλά και τις ενεργείες τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση ήδη από το 2023 σε συνέδρια. Επίσης, ζητείται έρευνα σε βάθος 5ετίας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και όποιον άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για ελέγχους σε αντίστοιχα κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Τώρα, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη προενήγγειλε ελέγχους και σε άλλα ιατρία τις επόμενες ημέρες.
4: Κανένας γιατρός δεν μπορεί να κάθεται στο ιατρείο του, να βάζει στους ασθενείς να φαίνονται και να κάνουν TikTok, να μιλάνε συγχρόνως και οι δύο, να λένε πόσο ευχαριστημένοι είναι, τι γίνεται. Αυτά απαγορεύονται από συγκεκριμένο κόσμο. Το οποίο ιατρείο ίδιο είναι σε 2 μέρη. Και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Σήμερα λοιπόν και αύριο γίνονται οι έλεγχοι και εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ μου λέει πλέον δεν αστειεύομαι με το να κάθομαι να λέμε. Θα πάμε να το ελέγξουμε και θα πάει πειθαρχικά, διότι διαφημίσεις αυτές απαγορεύονται. Δεν μπορεί να βγαίνει να δείχνει τον άρρωστο να συγχρόνως να έχει ενδοφλέβεια χωρίς με βιταμίνες, ένας αγκιοχειρουργός, και συγχρόνως να το δείχνεις σε TikTok, να το ανεβάζεις.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε φθινοπορεινό κλειό από σήμερα η χώρα, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς που θα εκδηλωθούν πιο έντονα τα φαινόμενα.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Το μέλλον σου χωράει παντού.
14: Υποβολή εργασίας έγινε.
15: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
16: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
17: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8. Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με φθινοπορεινές οσμές. Από τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, περνάμε σε βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθύρων, αναμένεται μάλιστα τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Παρά το νέο σκηνικό που φαίνεται πως θα διαρκέσει έως και αύριο, η θερμοκρασία τάσο και δεν βλέπουμε να σημειώνει αξιόλογη μεταβολή, παραμένει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, πράγματι έτσι είναι και μάλιστα από την Τετάρτη, από αύριο και μετά και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 31 με 32 πάλι βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι όμως, το βράδυ όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς το κρύο είναι τσουχτερό. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, περιμένουμε αύριο βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνηστατρα, βιετικά κακοκαιρία ανατολικότερα και νοτιότερα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Ιόνιο τα 4 και στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στη Βόρειο Ελλάδα το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 25 με 28. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με βοριάδες μέχρι 5, στον Εβοϊκό 6 και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή και μετά, με ηλιοφάνεια παντού, ενώ και το Σαββατοκύριακο περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
2: Τις παγιές τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, επανέφερε ο Χακάν Φιντάν κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονος έκανε λόγο για πολύ σοβαρές ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα μιλώντας για απειλή προς την Τουρκία. Νίκο Νανούρη.
3: Ακριβώς, Ελισάβετ, ο Χακάν Φιντάν λοιπόν επιστρέφοντας από τη Συρία αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων και έθεσε ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, μια πάγια τουρκική θέση. Καταρχάς ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θέλει η Άγκυρα να γίνει παιχνίδι στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την παρασύρουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, καλής γειτονίας. Ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία της Άγκυρας σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το γνωρίζουν και τους το έχουμε μεταφέρει, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν και συνέχισε λέγοντας ότι ο εξοπλισμό νησιών με καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Κατηγόρησε παράλληλα ο Χακάν Φιντάν την Ελλάδα ότι ουσιαστικά υπονομεύει τις διεθνείς συνθήκες και κατέληξε λέγοντας πως υπάρχουν αρκετές κρίσεις στην περιοχή για κρίση στην ασφάλεια. Καλό είναι να μην προσθεθεί και άλλη μία.
0: Αθλητικά.
4: Έχουμε αγώνα στις 10 σήμερα το βράδυ, Δημήτρη Σταυρακάκη, πρεμιέρα της League Phase του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Καραϊσκάκι στη Αγγελόνια.
5: Έτσι είναι, Βασίλη και Ελισάβετ, πρεμιέρα σήμερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στις 10. Την πολωνική Γιαγκελόνια, πρώτη αγωνιστική streak phase του Europa League, θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία του. Ο Ολυμπιακός στην αποστολή είναι κανονικά ο Γιάρεμτσουκ, εκτός του τραυματία Σά και ο τιμερουμένος Φορτούνης. Ο Ορτέκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, ο Πέτρεσεν στο δεξί άκρο, ο Τικιστιάν φέρεται να έχει προβάδισμα να είναι αριστερά, ο Έρτα και Έστε θα είναι στον άξονα, ο Τικίνιο πιθανότατα στο 10 με τους Μαρτίνς και Ζώτα τα φτερά και το Γιάρεμτσουκ να έχει σοβαρότερες πιθανότητες να είναι ο προθυμένος στην επίθεση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σκληρή ομάδα, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουασίλ, προσθέτοντας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα, αποτελεσματικοί στην επίθεση. Σήμερα όμως είχαμε και μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Απέκτησε τον 28χρονο επιθετικό Μάριους Μουνταλμαντζή, ο οποίος είναι από το ΣΤΑΤ διεθνής, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, αγωνίζοντας στην τουρκική Σαμπσοσπορ. Από το 2023 έχει 119 συμμετοχές με 44 γκολ. Ο Ολυμπιακός έδωσε στην τουρκική ομάδα για να τον αποκτήσει 8 εκατομμύρια ευρώ. 8,5 ο Μάριους θα είναι στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή, να πιθανότατα θα είναι και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αύριο είναι η σειρά του Όφη στο Europa League. Υποδέχεται στο 14ο στο Πακρίτιο στάδιο του Ηρακλείου την πανίσχυρη γερμανική Hockenheim. Είναι ιστορικό παιχνίδι. Να μην το απολαύσουμε απλώς, να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει, είπε ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κώτης. Τέσσερις αναμετρήσεις σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Σε λίγη ώρα στις 3 το Βόλο, η Νίκη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. 5 παρατέταρτο ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μαρκό. 6 παρατέταρτο η Κηφισιά στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης του Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Στις 8 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την ομάδα του Όφη. Αγκαλιά με την πρόκληση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην εθνική μας ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Χθες κέρδισε μετά από εξαιρετική εμφάνιση με 3-1 σετ στη Σουηδία. Αύριο παίζει με τη Σλοβακία. Τελευταίο παιχνίδι για τη φάση των ομίλων. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση και να συνεχίσει τη διοργάνωση. Το ποδόσφαιρο και πάλι ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου αμυντικού χαφ Κώστα Θημιάνη από τον ΠΑΟΚ. Στο Βόλο θα αγωνιστεί ο τερματοφύλακας ο Γιούρι Λοτίκιν που ήταν στο Λεβαδιακό και παλιότερα στον Παναθηναϊκό. Τον Μάρτιο του 2027, όπως αποκάλυψε σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild, θα επιστρέψει στη δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας που τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στο μάτς της Borussia Dortmund με το Αμβούργο στην Bundesliga. Θυμίζουμε ότι πέσει ρήξη πρόσθετου χιαστού στο αριστερό γόνατο, χειρουργήθηκε πριν από λίγες μέρες και έχει ξεκινήσει ήδη η αποκατάστασή του. 6 Οκτωβρίου η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής θα αγωνιστεί σε φιλικό που θα δώσει η Εθνική Αργεντινής με την ομάδα του Μπενίν, χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το μπάσκετ, κάθε τίτλος είναι στόχος για τον Ολυμπιακό, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Αμπουτάπι, όπου θα συμμετάσχει στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Στον ημιτελικό, την Παρασκευή, ο κάτοχος του τίτλου θα παίξει με την Φενέρμπαχτσε. Στον άλλο ημιτελικό, η Ντουμπάι θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κλείνοντας, απόψε στις 10, εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια για τη League Face του Europa League, ξεχωρίζουν και τα παιχνίδια Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Κέλε.
2: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Τηλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στο Κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Πανεπιστημίου και Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
4: Πριν από λίγο, όπως με ενημερώνουν κυρίες και κύριοι από την πυροσβεστική υπηρεσία, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα των εκλογών.
2: Και στο enikos.gr Θάνατος Μαζονάκη, ο δικηγόρος των δύο γιατρών θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκησής τους.
4: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχάκη και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μίτινγκ.
4: Λογαριασμοί ενεργείο.
3: Υγεία. Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα, ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα, αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Πρίσμα.

0: Και επειδή θέλω να προλάβω την αντίδρασή σου, Λουκία, ναι, πάλι Μαζονάκης, θέλω να σου πω ότι
1: το τραγικό, πριν,
0: ναι, και πολλών ακροατών που λένε φτάνει με το Μαζονάκη. Η υπόθεση καταρχήν έχει καταιγιστικές εξελίξεις και έχει πάρει σήμερα νέες πολύ ευρύτερες διαστάσεις που αγγίζουν συνολικά το σύστημα υγείας, το νομικό μας σύστημα, τους ελέγχους και την... Το τρίπιο καθεστώς, ναι, το οποίο υπήρχε και έπρεπε
1: αυτό
0: να φύγει με τόσο άδικο τρόπο ο Μαζονάκης για να ανακαλύψουμε ξαφνικά την Αμερική. Ναι. Πέσαμε για ακόμα μια φορά από στην Ελλάδα σύννεφα, από τα σύννεφα. Τι λες,
1: Εδώ θα συμφωνήσω με τον Κυριάκο Βελόπουλο στη Βουλή που αυτό είπε, ότι αν ήταν ο Μαζονάκης, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, θα τα είχαμε μάθει όλα αυτά.
0: Όχι, δεν θα τα είχαμε μάθει.
1: Μένω με αυτή την απορία.
0: Ναι, δεν γίνεται κάθε φορά να χάνεται ένας 5, 10, 57 στα Τέμπη για να πρέπει να γίνει κάτι που ήταν αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Κάτι που ήταν αυτονόητο. Λοιπόν, καταρχήν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8 με τη Λουκία Γκάτσου, Νίκο Στραβελάκη. Θα τα δούμε όλα. Όμως θέλω να ξεκινήσω ανάποδα. Για μένα το μεγάλο θέμα σήμερα είναι ότι ξύπνησε δικαιοσύνη.
1: Έλα.
0: Και ότι έχουμε έρευνα σε βάθος πενταετίας για αυτό το καθεστώς των ιατρείων του θανάτου.
1: Ακριβώς.
0: Κοσμετολογία, γυριατρική και όλα αυτά που χιλιάδες άνθρωποι δίνουν εκατομμύρια ευρώ, μια χρυσή βιομηχανία, χωρίς κανέναν έλεγχο, καμία προδιαγραφή.
1: Και έχουμε κατεπίγουσες εισαγγελική έρευνα, να το πούμε και αυτό, για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Βεβαίως. Συζητούσαμε με την κυρία Λεωνάρδο, το θυμάσαι, με τον κύριο Πατούλη εδώ. Ανοίξαμε εμείς το θέμα εδώ. Ρωτούσαμε επιμόνως την κυρία Λεωνάρδου και θα σταθώ στην κυρία Λεωνάρδου, γιατί θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη επαγγελματία, ακτινολόγο. Και πρόσεξε, έχει, το λέγαμε, ο Ιατρικός Σύλλογος 8 τριμελείς επιτροπές για 16.500 σημεία ελέγχου.
1: 24 άτομα.
0: Αυτό.
1: 24 άτομα.
0: Τώρα, εσύ,
1: ναι, 24
0: λοιπόν,
1: άτομα.
0: Και όταν τη ρωτήσαμε, γίνεται η καταγγελία από τον κύριο γιατρού, τον νεφρολόγο, ότι πήγε να χαθεί 35χρονο που νοσηλεύτηκε στο Υγεία από διάφορες πλασμαφαιρές στο συγκεκριμένο ιατρείο. Πάνε, κάνουν ελέγχους. Γίνεται, μου λέει ο κ. Πατούλης, θες γραπτή έκθεση ότι δεν βρήκαν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Γραπτή. Νοέμβριο του 25, αυτό γίνει καλοκαίρι. Πάει η κυρία Λεωνάρδου. Πήγε, του σήμερα ξανά χθες το βράδυ. Λέω, ξέρατε, ήσασταν εσείς το καλοκαίρι? Όχι. Ξέρατε ότι υπάρχει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο? Προφορική με ένα, αλλά υπάρχει. Γι' αυτό και γι' αυτό, όχι. Δηλαδή, λέω, δεν έχει δημιουργηθεί σε κάθε ιατρείο ένας φάκελος?
1: Ναι, δηλαδή
0: όχι.
1: Πήγε να κάνει έναν έλεγχο χωρίς να έχει το φάκελο.
0: Δεν ήξερε ότι υπάρχει καταγγελία που έχει πάει και έχει ψάξει ο σύλλογος. Δεν ήξερε ότι η κυρία είχε μιλήσει σε συνέδριο και διαφημίζει το παράνομο μηχάνημα.
1: Δεν ήξερε ότι το διαφημίζει γενικώς. Και στα social
0: παντού,
1: και παντού.
0: Παντού.
1: Και
0: μόνο
1: παντού.
0: Και για το αφήσει δεν είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Σε όλο το Κολονάκι και στα περίχωρα.
0: Ότι μισή Ελλάδα,
1: ναι,
0: και όλοι
1: έχει πάει εκεί, όλοι, ναι, όλοι επώνυμοι. Αυτό.
0: Πρόσεξε,
1: γιατί έχουν αρχίσει και ανοίγουν και στόματα,
0: πρόσεξε,
1: τώρα.
0: 300. Εγώ είχα. Όποιο πανελέχω, μου λέει ο βουλευτής, ο υπουργός. Α, 5 γνωστοί μου είχαν πάει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Μα πού είναι όλοι αυτοί? Πρόσεξε. 300 ευρώ η επίσκεψη.
1: Κάποιοι βγήκαν, είδα την Χριστίνα Παπά.
0: Ναι. 300 ευρώ η επίσκεψη, 6.000 ο απλός καθαρισμός και 10.000 η πλήρη θεραπεία. 10.000 ευρώ, Λουκία. Το μηχάνημα το είδες που το δείξαμε σήμερα στο Open? Το μηχάνημα.
1: Ναι, το είδα.
0: Σαν
1: ρομποτάκι. Έτσι, ένα λευκό με κουμπάκια.
0: Δεν είναι το πλήρες μηχάνημα. Ο κύριος Βασιλόπουλος, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, λέει αυτό είναι το 1/20 του κανονικού μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει και αυτό σε νοσοκομεία και σε χώρους οργανωμένους, όχι σε διαμερίσματα. Αλλά αυτό είναι ένα ξέρεις, με έχει ροδάκια. Μπορείς το κρύψεις παντού, στην τουαλέτα, στο μπαλκόνι,
1: παντού.
0: Μπορείς
1: να το μετακινήσεις.
0: Άρα,
1: πρώτα απ' όλα.
0: Εδώ, ναι, μιλάμε για κανονικό έγκλημα. Τι λέει λοιπόν ο εισαγγελέας? Ψάξτε να βρείτε στον Ιατρικό Σύλλογο γιατί αφήνατε, κυρία Λεωνάρδου, ξαναλέω, πήγε το Νοέμβριο και δεν ήξερε τίποτα για το συγκεκριμένο ιατρείο. Έκανε τυπικό έλεγχο, όλα καλά, είχαν κρύψει το μηχάνημα προσαφέρες και έφυγε. Το θεωρείς κανονικό?
1: Όχι φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: όχι φυσικά. Αλλά
0: τώρα
1: το θέμα είναι,
0: πέθανε ο Μαζονάκης.
1: Okay, εγώ ακούω και αυτό που λένε ότι έχουμε 16 πόσες χιλιάδες ιατρεία σε όλη την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε 16.500 ελεγκτές. Αλλά από την άλλη, πρέπει να βρούνε τρόπο να ελέγχουν, πρώτα απ' όλα να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, γιατί φαίνεται ότι, ότι έχει πάρα πολλές τρύπες, και δεύτερον πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν γίνεται να είναι ανέλεγκτα όλα αυτά.
0: Η αντιπολίτευση λέει, γιατί ξυλώσε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας?
1: Ακριβώς, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Αυτό ξυλώθηκε.
0: Λοιπόν,
1: επί αυτή τη κυβέρνηση.
0: Το διαβάζω όπως το έχει στείλει η Άννα Κανδύλη. Στο επίκεντρο θα είναι τη έρευνα του Ιατρικού Σύλλογου τη Αθήνα αν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, από ποιους φορείς και ποια ήταν τα ευρήματα. Άρα, καλή και λέει, κυρία μου, πήγατε, τι βρήκατε, ψάξατε, ξέρατε. Γιατί δεν ξέρατε, έλα εδώ, κύριε, δεν έχει ενημερώσει αυτόν που πήγε να ψάξει για το παρελθόν του ιατρείου. Αλλιώς δεν είναι έλεγχος, αλλιώς είναι και τα μάτια του κόσμου. Παράλληλα, ο εισαγγελέας ήταν να διερευνηθεί αν από τα στοιχεία της υπόθεσης προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τον Ιατρικό Σύλλογο ή άλλο δημόσιο φορέα. Ειδική αναφορά στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Καλείται να εξετάσει ενέργειες που είχαν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέθοδος και ο εξοπλισμός που είχαν παρουσιαστεί σε συνέδρια από το 23. Ναι. Το βάλει μέσα ο εισαγγελέας αυτό.
1: Ναι, πώς
0: ξέρετε αυτό. Άρα η κυρία διαφημίζει μπροστά σε 15 κορυφαίους επιστήμονες τη δεύτερη μέρα
1: φυσικά,
0: του συνεδρίου.
1: Και μετά
0: έχουν
1: κάνουν,
0: το μηχάνημα.
1: Και μετά κάνουν κάποιοι ότι δεν ξέραν τίποτα. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα. Ότι κάνουν κάποιοι ότι δεν ξέρουν τίποτα.
0: Δεύτερο μέρος έρευνας. Προϊστάμενος εισαγγελίας ήταν διαπιστωθεί αν την τελευταία πενταετία ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς έχουν κάνει ελέγχους νομιμότητας σε αντίστοιχες δομές, είτε κατόπιν καταγγελιών, είτε αυτεπαγγέλτως. Άρα εδώ. Α, και επίσης να ερευνηθούν οι θεραπευτικές πρακτικές και αν υπάρχουν ελεγκτικές ενέργειες. Διότι είχαμε χιλιάδες διαφημίσεις με αμφιβόλου, θυμάσαι τώρα, Χονολούλου, κβαντική ιατρική, σαμάνι, τα μαγικά φίλτρα.
1: Και συνεχίζεται, από ό,τι φαίνεται η κυρία Γάκα, δεν εμπιστευόταν.
0: Μίλες ονόματα, δεν επιτρέπεται στο
1: διαφημιστικό. Η κατηγορούμενη γιατρό δεν εμπιστευόταν την κλασική ιατρική, διότι από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία, έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη σε γιατρό υπνοτιστή.
0: Α, ξέρει ποιο ήταν αυτό
1: από εκεί.
0: Ο υπνοτιστή έφερε σε επαφή το Μαζονάκη με τον γιατρό. Το κατηγορούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ο ενδιάμεσος.
1: Μάλιστα.
0: Η εισαγγελική έρευνα ζητάει στοιχεία για να φανεί αν υπήρχαν πρακτικές που έθεταν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών ή παραπλάνηση ασθενών για την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Όχι μόνο σε αυτό το ιατρείο, παντού όπου λειτουργούν τέτοιες δομές με διαφημίσεις, με όλα αυτά. Τα στοιχεία, οι έλεγχοι, οι καταγγελίες για να φανεί αν υπήρχαν παραλήψεις και αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Αδελφέ, τι να γίνει. Ανοίγει όλο ο φάκελος.
1: Ανοίγει και καλώς ανοίγει. Και καλώς ανοίγει.
0: Αργά,
1: αλλά έπρεπε
0: ορτής.
1: Να ανοίξει αφού πέθανε και έχασε τη ζωή του ένας πολύ πολύ δημοφιλής και αγαπητός τραγουδιστής.
0: Κατόπιν τραγωδίας, Λουκία.
1: Αυτό που λέμε από την αρχή. Κατόπιν τραγωδίας. Το κατόπιν εορτής γίνεται κατόπιν τραγωδίας. Το θέμα είναι ότι σε πολλά θέματα όμως στην Ελλάδα γίνεται και έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή μετά τα Τέμπη ανοίξαμε το φάκελο ασφάλεια στα τρένα. Μετά τη Βιολάντα ανοίξαμε το φάκελο ασφάλεια στην εργασία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
0: Α, εδώ το έχουμε συνήθεια να πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Ναι, λοιπόν, πέφτουμε από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει.
0: Οι κατηγορούμενοι γιατροί, μετά από 18 ώρες διαδικασία, 6.30 το πρωί τελείωσε για το σύζυγο και τη νύχτα για τη σύζυγο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο του Μαζονάκη. Είναι εξοργιστικά τα όσα είπε και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι, και προσπάθησαν να μετακυλήσουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Έγινε και αυτό. Προσπάθησαν να μετακυλήσουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του.
0: Λέει,
1: ενώ αυτοί την έκαναν.
0: Εγώ λέει πηγαίνω ερχόμουνα, ρουτίνα οι συναγερμοί. Και μην μου λέτε.
1: Ρουτίνα οι συναγερμοί.
0: Ναι, ναι, ναι. 16 και 15 λέει ξεκίνησε η ιστορία. Εγώ κάλεσα αμέσως το ΕΚΑΒ, ήρθε το ΕΚΑΒ, δεν είχε φορείο, τον έβαλε σε καρέκλα με αποτέλεσμα να σταματήσει το κάρπα και γι' αυτό πέθανε. Θέλει το ΕΚΑΒ, θα τρελαθούμε. Και ο σύζυγος λέει ότι εγώ 16.06 έδωσε και την εικόνα ο δικηγόρος του. Συνταγογραφούσα φάρμακα σε άλλο ασθενή, ήμουν δίπλα και δεν ήξερα τίποτα.
1: Ναι.
0: Έχεις το Μαζονάκι και δίπλα και δεν ξέρεις τίποτα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα ακριβώς. Και έχεις και το Μαζονάκι πεθαμένο, να το πω έτσι, στο ιατρείο σου και είσαι στο Κολωνάκι κάπου δίπλα. Και πίνεις καφέ, τρως, δεν ξέρω τι έκανε ο άνθρωπος.
0: Με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, τον κύριο Γιώργο
1: Μαθιόπουλο.
0: Και του λέω, σας τα ρίχνει, εμάς. Ακούστε, λέει, τι έγινε. Φτάνουμε εκεί, τηρούμε το πρωτόκολλο.
1: Ναι.
0: Όταν φτάνουμε, κάνουμε οι διασώστες, κάνουν τρεις κύκλους κάρπα.
1: Και
0: ήδη
1: τον βρήκαν
0: όμως
1: και σε ημικαθιστή θέση, τον, από ό,τι είπε ο κύριος Μαθιόπουλος.
0: Πιο σημαντικό, ήταν σε ημιδρίαση. Χωρίς φυγμό, ναι, και σε ανακοπή.
1: Ναι,
0: δεν ήταν νεκρός.
1: Ναι, ναι.
0: Απλώς δεν είχε επιστοποιηθεί ο θάνατός του. Άρα όταν τον βρήκαμε, ήταν αργά. Ημιδρίαση, σε ανακοπή και χωρίς φυγμό, ο άνθρωπος 16 και 26 χρησιμοποιούν λαρυγική μάσκα, αυτόματο απεινιδωτή. Προσπαθούν να ενημερωθούν να καταλάβουν τι έχουν κάνει οι γιατροί και δεν είναι δυνατόν, ενώ βρήκαν σε αυτή την κατάσταση το Μαζονάκι, να λέει η κυρία ότι φταίει το ΕΚΑΒ. Εντάξει, υπάρχει ένα όριο. Και φυσικά όταν τον πήγα στο
1: ΕΚΑΒ και μέσα από όλες αυτές τις ανακρίβειες που μάθαμε τελικά ότι το ΕΚΑΒ το κάλεσε αφού ο Μαζονάκης είχε ήδη πεθάνει. Οπότε τι να το κάνει το ΕΚΑΒ.
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Καταλαβες. Γιατί έπεσε σε ανακρίβεια στην αρχή. Όλοι στην αρχή πιστέψαμε, μπήκαμε στη διαδικασία μάλλον να πιστέψουμε αυτό που έλεγε η κατηγορούμενη ιατρός. Ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ την τάδε ώρα. Φάνηκε όμως ότι το κάλεσε αφού τον είχε νεκρό τόση ώρα στο ιατρείο της.
0: Σωστά. Και πόση ώρα δεν λες, γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί να η πρώτη ανακοπή ήταν 15 και 23. Και η τελευταία, η τέταρτη, η πέμπτη, 15 και 45. Η πρώτη κλίση.
1: Θα μπορούσε δηλαδή ο άνθρωπος να έχει σωθεί, ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι μας έχουν πει όλοι οι γιατροί. Γιατρός δεν είμαι. Από ό,τι μας έχουν πει όλοι οι γιατροί που έχουμε μιλήσει.
0: Η πρώτη κλίση του ΕΚΑΒ γίνεται 16 και 11. Άρα, αν ισχύουν αυτές οι ώρες, ο Μαζονάκης μπορεί να ήταν και μία ώρα νεκρός και να τον πάλευαν
1: με λάθος τρόπους.
0: Χωρίς απεινιδωτή, χωρίς ιατρική άλλη νοσηλευτική βοήθεια και με
1: και χωρίς
0: κάρπα
1: να
0: με το
1: γνωρίζουν
0: χέρι.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Σου λέω έκαναν κάρπα με το ένα χέρι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Ακόμα και για μας που το έχουμε δει σε ταινίες ενδεχομένως, εγώ δεν έχει χρειαστεί να το κάνω, δεν βλέπεις πώς γίνεται.
0: Οι δικηγόροι των δύο γιατρών λένε ότι κακοποιήθηκαν τα δικαιώματά τους και ο γιατρός, ο κατηγορούμενος, λέει θα ξεκινήσω απεργία πείνας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Έχουν δώσει και το παραπεμπτικό.
1: Μάλλον δεν έχουν καταλάβει και η κατηγορούμενη ιατρός, η γυναίκα που του έκανε και την πλασμαφαίρεση. Δεν έχει καταλάβει, έχω την αίσθηση, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς ή κάνει ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του πράγματος.
0: Έλα, λογική που δεν έχει καταλάβει.
1: Τη σοβαρότητα του πράγματος που λέει να βγω έξω, να κάνω βόλτα, να πάω σπίτι μου, να αλλάξω. Δεν έχει καταλάβει την κατηγορία, μάλλον, που αντιμετωπίζει.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσω για την κυρία Αφροδίτη. Επειδή είπα χθες ότι είναι εξοργιστικά όλα αυτά που είπε, ότι πιάσει τον Αμαζονάκης και όλα αυτά, της απάντησε καταρχήν η Έλενα Ακρίτα. Χθες της είπε η Έλενα Ακρίτα, βαθιά θλιβερό να μετατρέπεις την αγάπη του κόσμου σε τεκμήριο πολιτιστικής παρακμής και όταν αυτή η αγάπη γίνεται καρφή στο φέρετρο των ονείρων σου, ο φθόνος δύσκολα κρύβεται. Οι πραγματικά μεγάλοι στρατευμένοι καλλιτέχνες της γενιάς της δεν απειλούνται από το λαϊκό προσκύνημα. Στο Γιώργο Μαζονάκη, γιατί η κυρία Μάνου είχε πει: δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, δεν τον ήξερα ούτε τη δουλειά του, αλλά τα λαϊκά προσκυνήματα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς φανταστήκαμε καλύχτα σας. Επανήλθε σήμερα η κυρία Μάνου. Εγώ περίμενα να είναι σε
1: ότι δεν θα επανέλθει.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Ναι, όχι, θα πει συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, όχι, συγγνώμη, ναι.
0: Όχι. Επιμένει. Λέει λοιπόν: η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία δεν θα με άφηναν ποτέ να καταφερθώ εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δύο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζε ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του.
1: Αλλά ενώ γιατί καταφέρθηκε.
0: Και επιπλέον μόλις σκέπει στον τάφο. Ερώτηση, τότε γιατί. Συνεχίζει. Δεν έχω τίποτα από το Μαζονάκη, σκέψου να είχε. Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός. Ποιος είναι η νευρολογική ο λειτουργικός αναλφαβητισμός?
1: Λειτουργικός αναλφαβητισμός,
0: ίδωλο,
1: τι σημαίνει δηλαδή?
0: Μιας χώρας και να προσκυνά και να θρυνεί.
1: Δηλαδή θα μας υποδείξει η κυρία Μάνου ποιους τραγουδιστές, καλλιτέχνες θα αγαπάμε και θα μας αρέσουν και ποιοι όχι?
0: Σου έχω χειρότερο.
1: Δεν το βρίσκω και πολύ δημοκρατικό. Περίμενε. Αυτό.
0: Λέει ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων ορισμένων, άλλα διάβασε από αυτά που εννοούσα. Άρα φταίμε εμείς, δεν καταλάβαμε. Και συνεχίζει, ο Μαζονάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι στρατευμένοι και σπουδαίοι το πράξουν με επιτυχία. Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα ήταν δύο φορές στη Χούντα. Στις κηδείες Σεφέρη και Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που εγώ έχω στη ζωή μου και διαμορφώνω την άποψή μου. Καλό κατεβόδιο στον αποθανόντα και συλληπιτήρια στους οικείους. Θέλω να πω λοιπόν, άρα, εμείς μένουμε στο ότι πρέπει να έχουμε θρηνήσει το Σεφέρη και τον Παπανδρέου και μετά να φύγουμε.
1: Ναι, και κανένας
0: άλλος.
1: Ναι, να σου πω κάτι, και σε όλη αυτή τη συζήτηση, το ποιος καλλιτέχνης εκφράζει ποιον από εμάς, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Κανένας δεν θα μπει. Δηλαδή,
0: η ζωή σταμάτησε στο Σεφέρη και στον Γιώργο Παπανδρέου.
1: Τι σχέση έχει κανένα με το άλλο? Δεν έχει καμία σχέση απολύτως.
0: Να πω κάτι, μεσολάβει μια μελέτη.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Εδώ μικρά παιδιά είναι ένα άλλο τεράστια, μια άλλη τεράστια συζήτηση. Αρχίζουν και, όχι αρχίζουν, αγαπούν τους τράπερ, ας πούμε. Τι θα κάνουμε, θα πούμε όχι, δεν αυτό? Κάτι βρίσκουν. Είναι υποκειμενικό όλο αυτό.
0: Λουκία μου, εδώ έχει μεσολαβήσει το λαϊκό προσκύνημα στη Μελίνα Μερκούρη, ναι, που δεν αναφέρει η κυρία Μάνου, που ήταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν όλη η Αθήνα. Τώρα η Μελίνα είναι ένα μέγεθος μόνη της, δεν συγκρίνεται με κανέναν παγκοσμίως. Λοιπόν, αλλά ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητα του, έχει τη διαδρομή του και έχει δικαίωμα ο λαός να συγκινείται και να εκδηλώνεται για οποιονδήποτε όπως θέλει, χωρίς να ρωτήσει την κυρία Αφροδίτη Μάνου. Εάν είναι το επίπεδο της δηλαδή. Κατάλαβες, εμείς δεν είμαστε το επίπεδο μας. Το επίπεδο της. Είμαστε πιο χαμηλά, είμαστε ταπεινοί. Εγώ είπα εξ αρχής, δεν ήμουν ούτε με φαν του Μαζονάκη. Εδώ έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και έχει ένα τραγικό τέλος, ένα άδικο τέλος σε έναν άνθρωπο που ήταν παιδί,
1: και
0: με αδυναμίες, με πάθη,
1: αυτό,
0: με ελαττώματα.
1: Και κυρίως πλέον αυτό συζητάμε. Πέρα από το. Όπως ξαναλέω, είναι υποκειμενικό. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει.
0: Ωραία, σεβαστό.
1: Okay,
0: εγώ,
1: σεβαστό. Μέχρι εκεί όμως. Τώρα συζητάμε το τι έγινε και συζητάμε το τι έγινε γιατί μας αφορά όλους. Γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε βρεθεί και εγώ και εσύ και ο καθένας στη θέση του Γιώργου του Μαζονάκη. Να είχαμε εμπιστευτεί κάποιον που να μας έλεγε πήγαινε ζωντάδε γιατρό επειδή δεν νιώθεις καλά. Και να πηγαίναμε, δεν ξέρεις.
0: Αθώο θύμα ο Μαζονάκης θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε πολύ σωστά λες στη θέση του, να έχει χαθεί μία. Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν χαθεί χωρίς το μάθημα, Λουκία.
1: Ακριβώς.
0: Από αμφιβόλου ιατρικής μεθοδολογίας
1: τόσα μηνύματα μας στέλνουν κάθε μέρα. Απλά συγγνώμη κιόλας, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε.
0: Να λέει ο Φάνης εδώ.
1: Που μας έχουν στείλει για περιπτώσεις μεμονωμένες δικών τους ανθρώπων.
0: Ο Φάνης λέει εδώ: πανεύκολα θα βρείτε με μια απλή αναζήτηση γιατρό influencer με βομβαρδισμό βίντεο κλιπ που εκθιάζει την κρεατοφαγία ως τη λύση για κάθε πρόβλημα. Άλλων με δική του εταιρεία θαυματουργών συμπληρωμάτων. Mm. Έχει απόλυτο δίκιο ο Φάνης. Λίγο να ψάξεις, θα βρεις 100. Αυτοί γιατί είναι, γιατί υπάρχουν. Συγγνώμη.
1: Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει. Χθες έπρεπε να είχε γίνει, όχι μόνο τώρα κατόπιν τραγωδίας.
0: Και
1: λέμε,
0: τώρα μαθαίνουμε
1: χθες
0: ότι ο Μαζονάκης ήρθε σε επαφή μέσω ενός υπνοτιστή με τη γυναίκα αυτή, η οποία είχε σπουδάσει στην Κονολουλού. Ξέρεις πώς έδιναν τα πτυχία στην Κονολουλού.
1: Διαλληλογραφίας.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Διαλληλογραφίας.
0: Όχι, όχι. Διαλληλογραφίας, ναι, αλλά πώς. Έδινες εξετάσεις,
1: ναι,
0: με ανοιχτό βιβλίο.
1: Τέλεια. Το σπίτι,
0: ωραία,
1: σου.
0: Και όταν κοπείς, ξαναδίνεις 12 ώρες.
1: Ωραία.
0: Έως ό,τι περάσει.
1: Ωραία. Η μπάρα μπορεί να γίνει ο καθένας γιατρός.
0: Με ανοιχτό βιβλίο.
1: Τώρα, ειδικά που υπάρχει και το AI, δεν ξέρω πότε το πήρε η κυρία το πτυχίο,
0: ναι,
1: αλλά τώρα που υπάρχει και το AI, τέλεια.
0: Και
1: σούπερ,
0: σου στέλνουν το πτυχίο.
1: Παίρνεις και 20 κατευθείαν.
0: Το πτυχίο σε συσκευασία δώρου μετά.
1: Α, αυτά είναι.
0: Ιατρική. Χονολούλου, Αθήνα.
1: Το φοβερό όμως είναι, μισό λεπτό, ότι με ανοιχτό βιβλίο, με πτυχίο από τη Χονολούλου, έκανε και διδακτορικό στο πανεπιστήμιο εδώ.
0: Εξδίκιο,
1: κάτσε.
0: Αλλά εμένα με νοιάζει ότι είχε ζωές στα χέρια της.
1: Ναι.
0: Το τι έκανε είναι δικό θέμα. Ποιος την έλεγξε.
1: Όχι, γιατί άλλοι δεν μπορούν να κάνουν διδακτορικό. Η συγκεκριμένη κυρία πώς έκανε.
0: Σωστά.
1: Με πτυχίο από τη Χονολουλού.
0: Ναι, και για μένα η απάντηση τι να κάνουμε, τόσους έχουμε, δεν μπορούμε, κάνουμε τυπικό.
1: Όχι, δεν γίνεται. Δεν αρκεί. Συγγνώμη, γιατί χάνονται ζωές. Χάνονται ζωές.
0: Τώρα το ανακαλύψαμε αυτό, δεν το ξέραμε τόσο καιρό. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Το μεγάλο θέμα, βέβαια, το μεγάλο θέμα για την τσέπη μας είναι άλλο σήμερα. Είμαστε εδώ με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη, με τη Δήμητρα Παπανανού, με τη Φράνση Παράσκη, με όλους εσάς. Στούντιο papakirialfm.gr, 211-200-8200. Ημέρα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε στα μέσα Σεπτεμβρίου,
1: Έτσι. Φτάσαμε. Εσύως.
0: Λοιπόν, σου καλό καιρό.
1: Χαίρομαι. Για πότε? Έκανες, είπες χθες που σου έλεγα να πεις Παρασκευή.
0: Ναι,
1: να
0: αλλά
1: είναι ο καλός καιρός.
0: Ναι, ναι.
1: Το έκανες.
0: Σου είπα, σου έχω καλό καιρό.
1: Ωραία, Παρασκευή.
0: Δηλαδή, όχι, από αύριο.
1: Α, από αύριο, ακόμα ναι, καλύτερα. Ναι. Ακούς, Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: τυραντάκι αύριο σε βλέπω, όχι κοντομάνικο.
0: Καταρχήν, το καιρικό σύστημα έχει περιοριστεί σήμερα στη Δυτική και κυρίως στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη με καταιγίδες. Εδώ βλέπουμε ένα σχεδόν καλοκαιρινό καιρό έξω, με θερμοκρασία εκεί γύρω 30 βαθμούς. Από αύριο θα έχουμε περίπου το ίδιο, αλλά Παρασκευή ξανά καλοκαίρι. Δηλαδή, όσο βλέπουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα έχουμε πάλι καλοκαίρι. Μπορείς να πας για μπάνιο, Λουκία.
1: Εντάξει. Λέω να μην πάω, γιατί ναι, να μπω λίγο σε ρυθμούς εργασίας και χαράς.
0: Λοιπόν, λέει η Ροζαρία, ποια είναι αυτή η Μάνου. Mm. Αυτή η Μάνου είναι η Αφροδίτη Μάνου. Εγώ το είπα. Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Διαφωνώ με τις αναρτήσεις της. Δεν ξέρω τι άλλο έχει ανεβάσει, τι άλλο έχει πει. Μπορεί να διαφωνώ και με άλλα. Πάντως η Αφροδίτη Μάνου είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, καλλιτέχνη. Όμως, εγώ διατηρώ το δικαίωμα να διαφωνώ με τα συγκεκριμένα που είπε για την υπόθεση Μαζονάκη. Τώρα, ποιο είναι το μεγάλο θέμα, Λουκία μου. Σήμερα. Mm-hmm. Για πρώτη φορά άκουσα από τον πρόεδρο των Μεζινοπολών, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και συνεντεύξεις, ότι αν άνοιγε η εφαρμογή του πετρελαίου θέρμανσης, πόσο θα είχε ο τόνος, πέρυσι 1100,
1: 1900,
0: 2000.
1: 2000, ακόμα πιο πάνω δηλαδή.
0: Μάστε. Δεύτερον, πόσο θα έχει από αύριο μεθαύριο, μου είπε ο κύριος Κιουρτζής. Θα έχουμε τον κύριο Παγιώργιο σε λίγο. Βενζίνη και πετρέλαιο. Για πες.
1: Εγώ βλέπω ήδη από σήμερα αυξημένες οι τιμές. 2,2-2,3.
0: Όχι, 2,3 δεν είναι, έχει κιλάδες. Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα,
1: 2,20.
0: Έχει σήμερα 2,15 η αμόλυβδη και 2,10 το ντίζελ. Θα ανέβουν και τα δύο και θα πάνε 2,20. Με επιδότηση 10 λεπτά στην Αντλία. Η αμόλυβδη, συγγνώμη, στα δηληστήρια η αμόλυβδη και 5 το πετρέλαιο και άλλα 10 το πετρέλαιο στην Αντλία, άρα 15 και 10. Με την επιδότηση λοιπόν θα φτάσουν 2,20, θα ανέβουν και την άλλη εβδομάδα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι είχαμε τη χαριστική βολή, δεν είναι μόνο οι δύο πόλεμοι, Λουκία, δηλαδή η Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και ο Ρωσίας-Ουκρανίας. Θυμάσαι που σου είπα ότι χτυπήθηκε Ιράκ επισήμως, εγώ σου λέω Ιράν, και Χούθη, ο αγωγός, ο βασικός, ο pipeline West-East, που μεταφέρει το πετρέλαιο από τη μια πλευρά της Σαουδικής Αραβίας στην άλλη, γιατί είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας γύρω-γύρω και το τέμνει εγκάρσια.
1: Ναι.
0: Το χτύπησαν αυτό, μάλλον η Χούθη και το Ιράν είναι, τον εξουδετέρωσαν. Mm-hmm. Άρα είμαστε μείον 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που μεταφερόταν από τον αγωγό. Και ανακοίνωσε χθες Σάουντι Αράμκο, γιατί αυτό φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού, εκεί που είναι η πάτρια τη δική μας. Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας, και από εκεί πάει η Ευρώπη.
1: Άρα
0: και ανακοινώνει Σάουντι Αράμκο, τέλος παιδιά, δεν έχουμε πετρέλαιο. Γεια σας. Γεια σας, ξέρεις τι σημαίνει, και για τιμές και επάρκεια.
1: Άρα ήρθε λοιπόν η ώρα να αρχίσουμε να παίρνουμε και εμείς μέτρα. Το έχει πει ο κύριος Πυρακάκης ότι υπάρχουν κάποιες δημοσιονομικές εφεδρίες. Άκουσα και τον κύριο Μέρτς ότι θα πάρουν μέτρα στη Γερμανία. Η κάθε χώρα αρχίζει και ευαισθητοποιείται ως προς αυτό το θέμα.
0: Και την Ελλάδα.
1: Πρέπει και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα υπήρχε σύσκεψη για την ακρίβεια.
0: Λοιπόν, έχει σε λίγο σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Θα είναι και ο κύριος Πυρακάκης και ο κύριος Παπασταύρου. Εκεί γνωρίζω τις προτάσεις. Μιλούσαμε με τον κύριο Μαρκόπουλο το πρωί, οι οποίες είναι στο τραπέζι. Έχουμε παράταση της επιδότησης, είναι βέβαιο αυτό, και αύξηση του ποσού για όλα τα καύσιμα όσο είναι διαθέσιμο. Η πίτα που είναι διαθέσιμη είναι 200 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή και τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Είναι στο ραντάρ και το αέριο, που έχει πάει από τα 30 στα 80 ευρώ η μεγαβατόρα, δηλαδή είναι 166% πάνω, Λουκία, βοήθειά μας. Και για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο ξέρεις, το αγοράζεις τιμολόγια και το παίρνεις την πρώτη δόση τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Πώς θα αγοράσει άλλος με 2.000 ευρώ τον τόνο? Μου λέει το πρωί ο κ. Μαρκόπουλος ότι ψάχνουν τρόπο να δοθεί σε περισσότερους, ισοδηματικά κριτήρια δηλαδή πιο χαλαρά, περισσότερα και προς το βαρός. Θα δούμε. Αυτό είναι το πακέτο, το μέτρο που εξετάζεται. Και ειδοποίησε ο κ. Πιαρακάκης ότι ανέλαβε πρωτοβουλία ως πρόεδρος του Eurogroup να μπει και η Ευρώπη στο παιχνίδι της βοήθειας και στήριξης των ευάλωτων. Τώρα, Ευρώπη ξέρεις, Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Τόσο γρήγορα,
0: ναι. Αλλά εντάξει.
1: Θα πάει γρήγορα θα γίνει αυτό.
0: Ότι τον οποίο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Πιαρακάκη τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι.
0: Εδώ στην εκπομπή μας έχουμε μιλήσει ήδη. Και πρέπει να πω ότι είναι το μεγάλο θέμα του χειμώνα, το θέμα της ενέργειας, το παγκόσμιο θέμα, διότι οι δύο πόλεμοι είναι ανοιχτοί και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τώρα και με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας ήταν η χαριστική βολή, άρα και θέμα επάρκειας και θέμα τιμών, και αυτό ξέρεις είναι ντόμινο. Επηρεάζει, σου θυμίζω ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΕ, δήλωσε στην καθημερινή την Κυριακή δίμηνο και τέλος οι προσφορές. Τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή, είχαν πει 2+2. Αλλά αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα που έχουμε,
1: είπε
0: οι προσφορές.
1: Δεν γίνεται, ναι.
0: Έχουμε συμφωνήσει τέλος Οκτωβρίου. Ναι. Εκεί σταματάμε. Η οποία προσφορά τιμών θα έλεγα ότι έχει χαθεί μέσα στα ταμπελάκια.
1: Καλά, λοιπόν, γενικώς έχει χαθεί όλο αυτό. Άστο. Είναι.
0: Λοιπόν,
1: πάει, πέρασε.
0: Πες τι θέματα θα ανοίξουμε σήμερα, Λουκία.
1: Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε φυσικά με το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα έχουμε κοντά μας την κυρία Ματίνα Παγώνη, την αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος.
0: Με άλλη ιδιότητα όμως.
1: Ναι,
0: της Προέδρου
1: του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ακριβώς. Και θα είναι και ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, ο γνωστός δικηγόρος, ποινικολόγος μαζί μας. Αργότερα θα ασχοληθούμε με το θέμα της ενέργειας. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Θεόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.
0: Και
1: μαζί φυσικά τον πρόεδρο των Πρατηρίουχων Καυσίμων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου.
0: Και
1: τέλος τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, για να δούμε τι γίνεται και στα ελληνοτουρκικά.
0: Εδώ έχω δύο θέματα.
1: Ναι.
0: Το ένα θέμα ελληνοτουρκικά έχει πολύ σοβαρή είδηση. Έστειλαν οι Τούρκοι μονάδα καταδρομών κολλητά απέναντι από τη Σάμο, γιατί λέει στοχεύουμε τα παράλια της Μικρασίας με τους Ισραηλινούς πυράβλους. Αηδίες, αλλά το γεγονός προφανώς υπάρχει ακόμα στη Δωτοχηλέα. Υπογράψαμε, δεν την πατά στο κουμπί και γίνεται.
1: Ναι.
0: Επίσης δεν θα στοχεύουμε, αμυντικό είναι το σύστημα. Και τρίτον, το ότι βάζουν στρατό απέναντι από τη Σάμο και το ανακοινώνουν λέει κάτι, ενώ και ο Χακάν Φιντάν και ο Μερτσελίκ προχώρησαν σε δηλώσεις προκλητικές και απειλητικές κατά της Ελλάδας στο στόχαστρο, η στρατικοποίηση των νησιών και επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Λουκία, την άλλη φορά σε παρακαλώ να υποβάλεις έτοιμα στην Τουρκία περί πάει Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
1: Έτσι.
0: Τι πάει προεδροποιεί τα
1: άνθρωπος. Εννοείται.
0: Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε στο Καστελόριζο.
1: Όχι.
0: Να ρωτάμε πρώτα.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μετακλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα των εκλογών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επενδύεται στον φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

0: από Νέα Ερυθρέα ως μεταμόρφωση σε βασιλής Σοφίας και βασιλέως Κωνσταντίνου.
1: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
3: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
5: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε. Με έναν καλοκαιρινό καιρό είμαστε σήμερα εδώ στο Μαρούσι και εκπέμπουμε από τα στούντιο του Real FM η Λουκία και εγώ για να σας κάνουμε στροφιά και να σας ενημερώσουμε. Με έτσι και πιο χαλαρά και πιο κεφάτα, αλλά σε θέματα τα οποία πραγματικά συνεχίζουν, και το βλέπω από τα μηνύματά σας να σας συγκλονίζουν, όπως η υπόθεση Μαζονάκη και η διάσταση η ευρύτερη που έχει πάρει με τον έλεγχο στο χώρο της υγείας. Γι' αυτό και καλησπερίζουμε την πρόεδρο, την υπηρεσιακή πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, τον δικηγόρο, που τον φιλοξενούμε ξανά λόγω των εξελίξεων και θέλουμε τις νομικές του γνώσεις.

0: Και θα ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Παγώνη, διότι προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Βλέπω μάλιστα να λένε ότι καταπατώνται τα δικαιώματά τους και το λένε μετά από απολογίες οι οποίες τουλάχιστον εμένα που έχω ερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά με εξοργίζουν. Και κατηγορούν και το ΕΚΑΒ μάλιστα ότι φταίει, λέει, γιατί εκείνο σκότωσε το Μαζονάκη με ένα ιατρείο που δεν είχε εν λειτουργία απεινιδωτή και δεν ήξεραν να κάνουν μια ένεση αδρεναλίνης. Κύριε Παγώνη, θα το σχολιάσετε. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι η επέμβαση του εισαγγελέα για όλα τα συμβαίνοντα στον χώρο της υγείας, καταλαβαίνετε ότι αυτό σας αγγίζει, και για τον τρόπο που ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος τέτοιου είδους ιατρία και γενικά τα ιατρία, και για το συγκεκριμένο και σε βάθος πενταετίας για όλο αυτό το χώρο της κοσμετολογίας, γυριατρικής, όλα αυτά που είναι χρυσορυχία.
1: Δυστυχώς αυτές τις μέρες είναι δύσκολο για τον ιατρικό χώρο. Το γνωρίζουμε και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Λυπάμαι ειλικρινά, διότι όταν κάποιος έχει ευθύνη πρέπει να την αναλαμβάνει και να μην μεταφέρει τις ευθύνες.
0: Και σας θυμά αυτό που λέτε, κυρία Παγώνη, ως γιατρό.
1: Ακριβώς. Και εδώ δεν έκανε κάτι βασικό, να μεταφέρει η ίδια τον ασθενή της στο νοσοκομείο.
0: Το είπατε από την πρώτη μέρα.
1: Λοιπόν, δεν θα συζητήσω πάνω στην κυρία κάτι παραπάνω. Πλέον έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ο κόσμος, κύριε Στραβελάκη, να καταλάβει το εξής, ότι όταν πηγαίνει σε ένα γιατρό θα πρέπει λίγο να ψάχνει και να μην ακούει ούτε στα κομμωτήρια, ούτε στους φίλους, ούτε στις θάλασσες, ούτε στις παρέες, ότι εγώ έγινα νεότερη. Εμένα με βοήθησαν εδώ, με βοήθησαν εκεί. Και
2: κυρία Παγώνη, επειδή όμως υπάρχει πάρα πολύς κόσμος, γιατί ακριβώς έχουν ανοίξει στόματα και όλοι μας από την μέρα που έγινε αυτό γνωστό μιλάμε με τον έναν, τον άλλον, τον παράλληλον, και πολλοί λένε, εμένα μου έχουν μεταφέρει προσωπικά, ας πούμε, ότι υπήρχαν ασθενείς που τους είχε βοηθήσει ο συγκεκριμένος γιατρός και έπιναν, λέει, νερό στο όνομά του. Εκεί τι κάνεις?
1: Τι βοήθεια τους είχε κάνει, αν τους είχε κάνει μια απλή παθολογική εκτίμηση και τους είχε γράψει?
2: Ότι μπορεί να είχαν πάει σε άλλους γιατρούς, παραδείγματος χάρη παθολόγους, και να είχαν κάποιες ασθένειες από αυτοάνοσο μέχρι, και οι άλλοι να μην μπορέσαν να τους βοηθήσουν και αυτός τους βοήθησε. Και
1: προφανώς δεν τους βοήθησε με την πλέον μάθεια της πλασμαφαίρεσης. Θα τους βοήθησε με φαρμακευτική αγωγή.
2: Προφανώς δεν γνωρίζω, ναι.
1: Ένα λεπτό. Ο ίδιος είναι παθολόγος. Δεν πρέπει να τον αμφισβητήσω αυτό. Μέσα στο φάκελό του έχει ειδικότητα παθολογίας. Εάν οι ασθενείς λοιπόν πήγαιναν εκεί για τα παθολογικά τους και τους έγραφε τα φάρμακα, τι έπρεπε να πάρουν και πάθος, κάτι βοήθησε σαν παθολόγος. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μηχάνημα που δεν έχει καμία σχέση παρά μόνο με σοβαρές ασθένειες.
0: Μεταδίδαμε την εικόνα του σήμερα στο Open. Ένα μηχάνημα ντροπή. Είναι το 1/20 ενός κανονικού μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με ροδάκια. Σαν ρομποτάκι.
1: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πέθανε ένας άνθρωπος,
0: ναι, ναι,
1: και πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν όλα.
2: Απλά εσείς που λέτε πως έχετε καταλάβει, κυρία Παγώνη, μπορείτε να μας πείτε εσείς τι έχετε καταλάβει ακριβώς
1: την
2: πως έγινε?
1: Την προσωπική μου άποψη.
2: Ναι. Επειδή μας είπατε
1: είναι.
2: Έχουμε καταλάβει
0: Λουκία,
2: τι
0: να την
2: έγινε.
0: Να απαντήσω.
1: Εγώ προσωπικά έχω καταλάβει τι έχει γίνει σε εκείνο το ιατρείο. Η συνάδελφος, τέλος πάντων, πρέπει να την πω συνάδελφο. Πρέπει, δεν γίνεται. Γιατρός είναι, έχει πάρει το πτυχίο της ιατρικής, άνευ ειδικότητας, 20 χρόνια από ό,τι φαίνεται, περίπου τόσα χρόνια πρέπει να έκανε αυτή τη δουλειά, δεν είχε καμία σχέση με την ιατρική. Της είχαν δώσει δύο μηχανήματα η εταιρεία, της είχαν πει πώς θα τα δουλεύει να κάνει πλασμαφαίρεση, ήξερε τα βασικά,
0: τα ακριβώς
1: δεν
0: ελέγχους.
1: Είχε πάρει πιστοποίηση από πουθενά. Δεν είχε νοσηλεύτρια πιστοποιημένη μέσα εκεί για να κάνει το μηχάνημα, παρόλο που αυτό που έκανε ήταν παράνομο, τελείως παράνομο. Δεν ήξερε που πρέπει, σε ποιες περιπτώσεις να κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν ήξερε, αυτό φαίνεται πλέον. Δεν ήξερε, αλλά δεν ήξερε όταν το μηχάνημα ξεκινάει να σε ενημερώνει 3 φορές ότι κάτι συμβαίνει, τι κινήσεις πρέπει να κάνεις. Και μάλιστα είχε προφανώς ξεχάσει τα βασικά πράγματα της ιατρικής, της ανάνυψης, της κάρπας, όλα αυτά τα είχε ξεχάσει.
0: Ήταν, έκανε κάρπα με το ένα χέρι, μου έλεγε ο Μαστόρ.
1: Αλλά εγώ, κάρπα με το ένα χέρι δεν γίνεται.
0: Ναι, ναι. Αυτό βρήκαν οι διασώστες, ναι, τον καταθέσει.
1: Εγώ, αυτό που έχω όμως να πω είναι το εξής. Όφιλε, κύριε Στραβελάκη, όφιλε να βουτήξει τον άρρωστο, όπως σας το λέω, να καλέσει το ΕΚΑΒ σε 5 λεπτά και να τον πάει στο νοσοκομείο. Αυτό το
0: λοιπόν,
1: όφιλε στον
0: κόσμο. Ακούστε, κύριε Παγώνη, μια στιγμή. Ακούστε, κύριε Παγώνη, και θα απευθύνω το ίδιο ερώτημα και στον κύριο Μαρακάκη. Ένα θέμα είναι ο τραγικός θάνατος του Μαζονάκη. Το άλλο θέμα είναι τι αναδεικνύει, πώς λειτουργούσε αυτό το ιατρείο, ποιοι το άφηναν, ποιοι το έλεγχαν. Ο ιατρικός σύλλογος του είχε ελέγξει 5 φορές. Η κυρία Λεωνάρδου πήγε τελευταία φορά Νοέμβριο του 25, δεν ήξερε ούτε τις διαφημίσεις. Πού να τις ξέρω, λέγω. Ούτε ότι είχαν ξαναπάει τον Ιούλιο του 25 μετά από καταγγελία για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που είχαν προκαλέσει ανθρώπινη βλάβη σε γυναίκα 35 ετών. Δεν το ήξερα, λέει, δεν το είχε πει κανένας. Και συνολικά για αυτό το ιατρείο, το μηχάνημα, συνολικά για όλα τα πώς ελέγχει ο Πανελλήνιος ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας 16.500 ιατρία και πώς ελέγχθηκαν όλα τα ιατρία σε βάθος πενταετίας. Εδώ υπάρχουν ευθύνες στην πολιτεία, στο Υπουργείο Υγείας, στους ιατρικούς συλλόγους. Δεν υπάρχουν. Πώς λειτουργούσαν όλα αυτά, με ποιο καθεστώς, ποιος τα έλεγε.
1: Αυτά τα ιατρία, κύριε Σαβλάκη, λειτουργούσαν με την υπευθυνότητα που έχει ο κάθε γιατρός.
0: Α, καλά, σωστά.
1: Που έχει πάρει.
2: Αυτό όμως, κυρία Παγώνη, δεν μπορούμε να.
1: Του, ναι, ναι. Και έχει πάρει την ειδικότητά του και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εγώ θα σας φέρω
2: όταν μιλώ, δεν το κάνει όμως.
1: Έχετε δει διαφημίσεις τέτοιου είδους από σοβαρούς γιατρούς? Πείτε μου έναν.
0: Όχι, αλλά έχω δει χιλιάδες από μη σοβαρούς που προσελκύουν κόσμο. Χιλιάδες από μη σοβαρούς.
2: Τι κάνουμε, πώς προστατεύουμε τον κόσμο είναι το θέμα, κυρία Παγώνη. Πώς προστατεύουμε τον κόσμο.
1: Ο κόσμος έχετε απόλυτα δίκιο ότι πρέπει να προστατευτεί. Επομένως, λοιπόν, πρέπει από εδώ και πέρα, έστω από εδώ και πέρα, να μπει στον ιατρικό σύλλογο και να δει, πατώντας το κουμπί που λέμε πλέον αυτό, που θα βάλουν και θα μπορούν πλέον να μπουν μέσα οποιοδήποτε και να δει σε ποιο γιατρό πηγαίνει. Έχει σημασία.
0: Δεν θα αφήσουμε όμως. Και θέλω και να πάμε στον κύριο Μαρακάκη. Θα τα αφήσουμε, κύριε Μαρακάκη, στο πόσο υπεύθυνος είναι ο γιατρός και πόσο υπεύθυνος είναι ο ασθενής. Η πολιτεία δεν έχει κάποιο ρόλο στο να δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου ώστε να μην λειτουργούν επικίνδυνα ιατρία σε όλη την Ελλάδα. Η δίθεν ιατρία.
3: Λοιπόν, δικαστικά θέλω να σας πω. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ιατρικό λάστιχο, με το ιατρικό σφάλμα. Και γενικότερα σαν γραφείο μας πήγε η εμπειρία μας, έχει πάει και σε διαχείριση πολύ δύσκολων περιπτώσεων δυστυχημάτων, οπότε αναγκαστικά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ συχνά και με γιατρούς και με νοσηλευτικά ιδρύματα και με το ελληνικό δημόσιο σε ό,τι αφορά το τομέα της υγείας. Είναι σχεδόν δεδομένο, να ξέρετε, και έχει παγιωθεί ότι όταν λέμε κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει δικαστικά, σχεδόν παγίως αναφερόμαστε σε γιατρούς. Mm-hmm. Εάν θα πρέπει, και έχω όχι τρομερό σεβασμό, έχω και τρομερή συνεργασία με πάρα πολλοί αξιόλογους επιστήμονες και με πάρα πολλούς και νεαρούς επιστήμονες οι οποίοι μέσα στην κρίση αναγκάστηκαν να φύγουν στη Βόρεια Ευρώπη mm-hmm. για να αναπτυχθούν, για να μπορέσουν να αποκτήσουν εμπειρίες και πλέον τους βλέπουμε πολύ χαρά και ξανάρχονται πίσω. Ωστόσο, ξέρετε, για να αντιμετωπίσουμε δικαστικά ένα ιατρικό σφάλμα, πρέπει πάντα να έχουμε την τοποθέτηση για το τι θα αποτελούσε λέγκε άρτης για την συγκεκριμένη ιατρική πράξη, την τοποθέτηση κάποιου ιατροδικαστού ή ιατροδικαστών ή τουλάχιστον ενός ή και περισσότερων γιατρών της ίδιας ειδικότητας που να έρθουν να τοποθετηθούν σε ένα δικαστήριο για το τι πήγε στραβά, τι δεν έπρεπε να γίνει.
2: Και εκεί τι διαπιστώνετε, κύριε Μαρακάκη,
3: θέλω, λοιπόν. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Με πολύ μεγάλη δυσκολία και σχεδόν ποτέ δεν επιδιώκουμε να υπάρξει πειθαρχική διαδικασία, γιατί δεν θεωρούμε ότι θα μας προσφέρει κάτι. Πολύ συχνά αποφεύγουμε να απευθυνθούμε σε ποινικά δικαστήρια, τα οποία βέβαια θα έρθουν και θα κάνουν πολύ βαθιά ανάλυση του προβλήματος. Αλλά η ποινική ευθύνη έχει μια τεράστια διαφορετική ευαισθησία και είναι πολύ προστατευόμενο με την καλή έννοια το πρόσωπο του κατηγορουμένου, ο οποίος έχει τα περισσότερα δικαιώματα και συνταγματικά μέσα σε μια ποινική δίκη. Οπότε, πολύ συχνά, επειδή υπάρχουν ή δημιουργούνται αμφιβολίες από τους συναδέλφους τους, προτιμούμε να αποφεύγουμε τα ποινικά δικαστήρια και απευθυνόμαστε στα αστικά. Αυτό γιατί το λέω τώρα. Γιατί με πολύ προσοχή ακούγοντας και την κυρία Παγώνη, η οποία δίνει αγώνα και την εξωστρέφεια. Με πάρα πολύ θάρρος και γενναιότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο εάν δεν αυτοματοποιηθεί πραγματικά, δεν γίνει δηλαδή αυτοματοποιημένος μηχανισμός αναφορικά με την έρευνα στην ανθρωπογεωγραφία αλλά και θεσμικά του πού βρίσκεται αυτός ο γιατρός, τι έχει, τι επάρκεια έχει, τι εμπειρία έχει αποτυπωθεί Γιατί προηγουμένως που αναφερθήκατε σε διαφημίσεις, ο καθένας μπορεί να διαφημίζεται ή να αυτοδιαφημίζεται. Το συγκεκριμένο ιατρείο, θέλω να σας πω, ότι δεν είχε πελατεία επειδή διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ή στο Instagram. Το συγκεκριμένο
2: ήταν
3: ιατρείο
2: από στόμα σε στόμα.
3: Ήταν
2: έτσι,
3: από το word of mouth.
2: Ναι.
3: Ήταν word of mouth. Αυτό ακριβώς που είπατε. Το οποίο σημαίνει ότι τη φήμη του τη μετέδιδε ο ένας πελάτης στον άλλον και γι' αυτό είχε παρελάσει με την καλή με την κακή έννοια πάρα πολλοί κόσμος από εκεί και όπως καταθέσατε προηγουμένως, πάρα πολλοί αισθάνονται ότι έχουν ευεργετηθεί.
2: Mm-hmm.
3: Ωστόσο, δεν έχουν ευεργετηθεί από τέτοιες μεθόδους. Οι οποίες είναι
0: και θα αφήσει η πολιτεία και η κοινωνία την τύχη ανθρώπινων ζωών στα χέρια της ευθύνης των ασθενών και των γιατρών.
3: Θέλω,
0: δεν πρέπει να υπάρχει ένα οργάνωμα σύστημα ελέγχου και αδειοδότησης.
3: Προφανώς. Επειδή όμως οι άνθρωποι αυτοί τώρα ελέγχονται για κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν ελέγχονται για το αν έδιναν περισσότερες βιταμίνες από κάποιον άλλον παθολόγο στους ασθενείς τους, ούτε ελέγχονται αν, επειδή πιθανότατα να συνέδεαν την ψυχολογία με τη διατροφή και τη φαρμακευτική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πελατών τους. Ελέγχονται γιατί χωρίς προσοχή, χωρίς καμία επάρκεια, χρησιμοποίησαν μία μέθοδο η οποία αργά ή γρήγορα θα έσκαγε στα χέρια τους και κάποιον θα τον έστελνε. Λοιπόν, γιατί δεν νομίζω ότι θα έβαζε τον αδερφό
0: της. Ποιος έπρεπε να το σταματήσει.
3: Η κυρία κατηγορουμένη ή το παιδί της να του κάνει.
0: Κύριε Μαρκάκη, και το ερώτημα και στην κυρία Παγώνη, ποιος έπρεπε να το σταματήσει. Το να πηγαίνει κάθε τρεις μήνες ο ιατρικός σύλλογος και να λέει: έχετε την άδεια, μάλιστα. Είστε εσείς που είστε, μάλιστα. Έχετε 200 τετραγωνικά. Ωραία, εγκρίνετε. Έτσι θα του σταματήσει ο ιατρικός
3: σύλλογος. Προφανώς θεσμικά θα πρέπει αυτό το πράγμα να ελεγχθεί.
2: Και επίσης.
3: Επειδή έχουμε πολλές φορές πει για το ποιοι είναι αυτοί που θεσμικά κάνουν τους ελέγχους, γιατί είδα τώρα ότι έγινε και συζήτηση για το αν οι έλεγχοι γίνονταν με ραντεβού και δεν ήταν εφημιστικοί. Έχουμε και ένα θέμα στην Ελλάδα για το ποιος θα φυλάει τους φύλακες.
2: Ποιος θα φυλάει τους φύλακες. Κυρία Παγώνη, σας διαβάζω ένα μήνυμα.
1: Είναι μια διαφάνεια η οποία από ό,τι είδαμε, γιατί έχει αρμοδιότητες πάνω κάτω και στον ιατρικό κλάδο, μας είπε το πρωί η διευθύντρια ότι είχε κάνει ελέγχους. Βέβαια στο συγκεκριμένο. Έχει κάνει ελέγχους αλλού, έχει βρει σφάλματα, τα έχει καταγγείλει κλπ. Αλλά
3: κυρία Παγώνη, θέλω να και συγχωρέστε με που μιλάω πάνω στη φωνή σας. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχουμε δύο κατηγορουμένους για την υπόθεση των Ντεμπών, οι οποίοι γνωμοδότησαν με βάση το κατηγορητήριο εσκεμμένα, εσφαλμένα προς τον εισαγγελέα το 2018 και ο εισαγγελέας δεν την πήγε την υπόθεση στα ποινικά δικαστήρια, δεν άσκησε ποινικές διώξεις σε αυτούς οι οποίοι είχαν καλύψει όλους τους φακέλους και τις παραλήψεις μέσα στον ΟΣΕ και μετά από 5 χρόνια φτάσαμε εκεί.
0: Από την αρχή διαφάνειας λέτε.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Έχουμε
3: την οποία τη λέμε εμείς τώρα, αυτό δεν παίρνει οριζόντια τους πάντες, αλλά στη συγκεκριμένη δίκη την έχουμε βαφτίσει Εθνική Επιτροπή Αδιαφάνεια.
2: Κυρία Παγώνη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα ενός ακροατή. Μας λέει να ελέγχουμε, δηλαδή τι μας λέτε, να ελέγχουμε αν ο γιατρός που πηγαίνουμε είναι πράγματι γιατρός. Όταν περνάμε μία πόρτα που επάνω της έχει πινακίδα νόμιμο ιατρείο και μέσα στο γραφείο βλέπουμε κορνιζαρισμένη την περγαμηνή του Πανεπιστημίου και διάφορα μεταπτυχιακά εξωτερικού, θα ρωτάμε αν όλα αυτά είναι πραγματικά ή όχι. Σας μεταφέρω μία απορία ακροατή που σας
1: έχει
2: ακούει τώρα.
1: Απόλυτα δίκιο.
0: Είχε νόμιμο ιατρείο, ένδειξη.
1: Ο ακροατής είχε δίκιο, έχει απόλυτα δίκιο. Αλλά αυτό ήταν νόμιμο ιατρείο παθολογικό.
2: Αυτό θέλω να πω, έλεγε νόμιμο ιατρείο.
1: Ναι, άρα αλλά η κυρία όμως, νόμιμο ιατρείο στο όνομα του συζύγου της, όχι στο όνομα το δικό της.
0: Ναι, αλλά μετά από έλεγχο λοιπόν του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κυρία Παγώνη, είχαν πάει και
1: ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήξερε το φάκελό της που έλεγε γιατρός ανειδίκευτη. Τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει. Και αυτά που λένε για τις περγαμηνές από τη Χονολουλού και όλα αυτά δεν υπάρχουν.
0: Τότε να μην κάνουν ελέγχους, κυρία Παγώνη. Αν δεν μπορούν, αν δεν είναι αξιόπιστοι οι έλεγχοι, να βρουν τα μηχανήματα, τα πτυχία, την αξιοπιστία, τότε τι νόημα έχουν οι έλεγχοι. Τι νόημα έχουν
1: και
0: οι έλεγχοι.
1: Λάκη, οι γιατροί, να σας πω και την αλήθεια, δεν είναι και εισαγγελείς και αστυνομία.
0: Συμφωνούμε. Άλλο σύστημα, αύριο το πρωί. Αύριο, όχι μεθαύριο, αύριο.
1: Λοιπόν,
0: άλλο σύστημα.
1: Θα πρέπει να
0: πάρουν ελέγχους
1: λοιπόν
0: αυτοί που μπορούν.
3: Να υπάρξει ένα θεσμικό όργανο το οποίο να είναι έξω από τη συγκεκριμένη εργασιακή κάστα, να μην είναι απαραίτητα γιατροί.
0: Δεν μπορεί γιατροί
3: να μην έχουν σχέση με συνδικαλισμό. Όχι, αυτό, επειδή την άκουσα αυτή την κουβέντα, αυτό κανονικά θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Και για τους δικηγόρους και για τους δημοσιογράφους. Διότι έχουμε πολύ συχνά δει ότι Ό,τι αυτό αποκαλείσαι ή αυτό βαφτίζεσαι, αυτό τελικά πουλάει στον κόσμο.
0: Και γι' αυτό ρώτησα και με ενδιαφέρει η θέση κυρία Παγώνη, γιατί είναι και η κατεξοχήν εκπρόσωπος του ιατρικού κόσμου. Γι' αυτό και σας ρώτησα, κυρία Παγώνη, γίνεται να συνεχιστεί αυτό.
1: Να σας πω τώρα κάτι. Εδώ υπήρχε ένα ακροατήριο σε ένα συνέδριο που την άκουγε 2 ώρες πελίγε για το μηχάνημα.
0: Και καμάρα.
1: Αυτή λοιπόν που τη βάλαν να μιλήσει, δεν είχαν ελέγξει ποια είναι.
0: Βέβαια, προφανώς το είχαν ελέγξει. Και όταν την άκουσαν, λέει: έχω μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που όλοι ο ιατρικός κόσμος ξέρει ότι αυτό υπάρχει στα νοσοκομεία. Δεν πήγε κάποιος να πει: όπα, εδώ ακούσαμε κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο και παράνομο. Κάποιος να πάρει. Κανένας, τίποτα. Τίποτα. Συνέχισε η κυρία να το διαφημίζει. Παντού. Παντού. Άρα εδώ υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ήταν ανεκτικό και δεκτικό σε τέτοιου είδους επικίνδυνα φαινόμενα, κυρία Παγώνη. Αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξει.
1: Επομένως πρέπει να σταματήσουν τελείως οι διαφημίσεις και να υπάρχει ένα σύστημα που να μην είναι στην Επιτροπή Γιατροί. Εγώ το λέω από την αρχή.
0: Μπράβο σας. Σας τιμά και αυτό. Ναι.
1: Ναι, και να μπει να ελέγχει και όχι με ραντεβού. Να ελέγχει ανά πάσα στιγμή.
0: Εδώ η κυρία Λεωνάρδο μου λέει ότι ο κύριος Λύρας λέει ότι ήταν με ειδοποιούσαν. Η κυρία Λεωνάρδο το διαψεύδει και λέει εγώ πήγαινα, εγώ δεν ειδοποιούσα και η Επιτροπή. Τώρα πήγε κάποιος από το σύλλογο που το σφύριζε, δεν μπορώ να ξέρω. Απαντάει η κυρία Λεωνάρδο.
1: Εγώ ξέρω ότι όταν ήταν γραπτή καταγγελία δεν ειδοποιούσαν.
0: Ναι.
1: Όταν όμως δεν υπήρχε γραπτή καταγγελία και ήταν δειγματοληπτικός έλεγχος, ναι, ειδοποιούσαν από την προηγούμενη.
0: Α, ναι. Α, αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Ακούς, Λουκία.
2: Βέβαια.
0: Έλεγχος με ειδοποίηση για να πάω να κρύψω τα παράνομα μηχανήματα,
2: ναι,
0: να τα φτιάξω.
2: Έτσι κρύβονται όμως όλα. Έλεγχος με ειδοποίηση στέλεγμα δεν υπάρχει.
0: Αστείο, αστείο είναι αυτό.
2: Είναι σαν να λες
1: να κάνεις δειγματοληπτικό έλεγχο. Δεν μπορείς να υποψιαστείς.
0: Ναι.
1: Όταν δεν υπάρχει καταγγελία για ένα ιατρείο ότι κάνει πλασμαφαίρεση και πας να κάνεις δειγματοληπτικό έλεγχο, δεν μπορείς να φανταστείς ότι μέσα σε εκείνο το ιατρείο μπορεί να υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεση. Δεν μπορείς να το διανοηθείς. Και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι είναι γιατροί, ανειδίκευτοι η μία, και πώς. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ έχω εστιάσει ότι χάθηκε ένας άνθρωπος και ότι έπρεπε να κάνει έστω και την τελευταία στιγμή το καθήκον της, να μην το καθυστερήσει μία ώρα που το κράτησε και 70 λεπτά πόσα ήτανε, να τον πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο αφού δεν ήξερε να τον διαχειριστεί.
0: Σταθείτε, δεν κυρία Παγώνη, ένσταση. Και θέλω και τη γνώμη του κυρίου Μαρακάκη και τη δική σας. Λέτε, πού να φανταστούν ότι είχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Απάντηση.
1: Πού να φανταστούν.
0: Σωστά. Όταν 3 χρόνια τα διαφημίζουν σε συνέδρια και σε όλη την Ελλάδα, όταν έχουν προηγηθεί στον ίδιο τον Ιατρικό Σύλλογο καταγγελίες για πλασμαφαίρεση και οι επόμενοι ελεγκτές δεν ξέρουν τι έχουν ψάξει οι προηγούμενοι, καταλαβαίνετε ότι όφυλαν όχι να φανταστούν, να γνωρίζουν. Δεν είναι θέμα φαντασίας, είναι θέμα συστήματος ελέγχου. Εγώ αν είχα μια εταιρεία και έστελα μια ομάδα να ελέγξει, θα άνοιγα ένα φάκελο στο ελεγχόμενο ιατρείο. Σε αυτό το φάκελο θα βάζα τα στοιχεία. Και ο επόμενος θα έπαιρνε το φάκελο του προηγούμενου. Αυτό δεν υπήρχε στον ιατρικό σύλλογο.
1: Μα φάκελοι για την. Ένα λεπτό. Φάκελοι για τα ιατρία υπάρχουν.
0: Δεν το
1: είδα. Δεν υπήρχε μέσα.
0: Δεν υπήρχε μέσα η γραπτή αναφορά.
1: Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Μα έπρεπε να υπάρχει η γραπτή αναφορά ότι είχαμε καταγγελία ότι πήγε να χαθεί ανθρώπινη ζωή, ψάξαμε και δεν το βρήκαμε, προσοχή στους επόμενους. Δεν υπήρχε
3: και
0: αυτό.
3: Και το δεύτερο που αναφέρεται είναι ότι υπήρχε μια εξωστρέφεια αναφορικά με το συγκεκριμένο μηχάνημα, αφού διαφημίζονταν και διαφήμιζαν αυτή την υπηρεσία.
0: Βέβαια.
3: Άρα έχει γενικά.
0: Άρα μιλάμε για ένα διάτριτο σύστημα.
3: Το ελληνικό FBI να παρακολουθήσει τώρα και όλους τους γιατρούς.
0: Ελπίζουμε ό,τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης να γίνει άμεσα πράξη και με τις app εφαρμογές και με το νέο σύστημα, να μην μπλέξουμε σε επιτροπές και υποεπιτροπές, γιατί όσο συζητάμε λειτουργούν αυτά τα ιατρία και κινδυνεύουν και άλλοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόεδρο, την κυρία Παγώνη, τον δικαιωμένο ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη. Νομίζω ήταν η πιο ουσιαστική συζήτηση, Λουκία, που μπορούσαμε να κάνουμε.
2: Φυσικά.
0: Και αναδείχθηκαν και αυτό που είπε επίσης κάποια στιγμή. Άμα βλέπω εγώ νόμιμο γιατρό.
2: Βλέπω νόμιμο ιατρείο, βλέπω τα πτυχία. Δηλαδή, τι να πάρω το πτυχίο και να του πω: κατέβασε το
0: μου
2: από τον τοίχο.
0: Κατέβασε
2: μου από τον τοίχο το πτυχίο, να δω, να ψάξω είναι από πού είναι, τι είναι.
0: Αν είναι νόμιμο ιατρείο, θα βρει μέσα. Θα ψάξει, θα βρει αν είναι νόμιμο. Πάμε.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρει ένα ποτήρι κρύο νερό.
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύχτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Σε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και στο enikos.gr. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν γίνει σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας προτείνει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν μεταξύ άλλων κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και παραβιάσεις με drones. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα και αύριο οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω εργασιών στη γραμμή.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Ιστορικό παιχνίδι να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας χαρακτηρίζει, δήλωσε ο προπονητής του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης εν ώψη της αυριανής πρεμιέρας στη League Face του Europa League. Ο κυπελούχος Ελλάδας υποδέχεται στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου τη γερμανική Hoffenheim. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
4: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ενώ ακούμε ένα υπέροχο τραγούδι που αρέσει πολύ στη Λουκία.
1: Πάρα πολύ όμως.
0: Θα σου πω ότι αυτή η γιατρός που δήλωνε γυναικολόγος ήταν αναφητικότητας από τη Χονολούλου το πτυχίο. Έδινε, λέει, και συμβουλές για σεξ. Και διαδικτυακά.
1: Ναι,
0: σε vidcast.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όσο πάει γίνεται και καλύτερο, ε.
0: Ναι, ναι, ήταν ολοκληρωμένη.
1: Ναι, βέβαια, ναι, ολοκληρωμένο το έγκλημα.
0: Από τα ματζούνια και την πλατφαφαίρεση μέχρι το...
1: Να σου πω, γενικώς από ό,τι βλέπω είχε πολλά skills, πώς το λένε, πολλές δεξιότητες.
0: Καλά που είχε, εγώ λέω ευτυχώς σκέψου να μην είχε άδεια. Ευτυχώς οι άνθρωποι
1: προστατεύτηκαν.
0: Δηλαδή πήγαιναν οι ασθενείς, είχε ελεγχθεί, είχε άδεια και ήταν ασφαλής, ε. Φαντάζομαι πόσα τέτοια υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Οι ιατρικοί συλλόγοι έχουν ελέγξει 5.500.
1: Επειδή είναι 16.500, μένουν κάποια ανέλεγκτα. Γύρω στις 11.000.
0: Τα 11.000 λειτουργούν χωρίς έλεγχο.
1: Από ό,τι φαίνεται. Καμαρώνουμε. Από ό,τι φαίνεται. Ναι, καμαρώνουμε. Από ό,τι φαίνεται, ναι.
0: 11.000.
1: Ναι, 11.000 λειτουργούν χωρίς έλεγχο.
0: Εμείς λέτε
1: κάποιοι. Και με τι έλεγχο, έτσι, δεν είναι μόνο αυτό. Φαίνεται ότι ο έλεγχος είναι πλημελής.
0: Όχι, είναι τυπικός. Είναι
1: ναι,
0: με βάση,
1: είναι απλά
0: λέει...
1: γεια σας ήρθα, συμπλήρωσα το χαρτί ότι ήρθα, πάρτε το χαρτί, αυτό.
0: Δικιά μου, η απάντηση είναι επιθεωρητές είμαστε εμείς, κομάντος. Ψιατροί είμαστε. Πάμε, βλέπουμε το χαρτί, αφεύγουμε. Άρα και δεν γίνονται κανονικοί έλεγχοι και δεν έχουν γίνει σε όλα έλεγχοι και ο τρικός λέει δεν έχουμε κόσμο να ελέγξουμε και μετά είναι όλα καλά. Πώς γίνονται όλα αυτά μαζί. Και χάθηκε ο Μαζονάκης.
1: Και χάθηκε ο Μαζονάκης λοιπόν, και δεν ξέρω αν θα άνοιγε αυτή η κουβέντα αν δεν είχε χαθεί ο Μαζονάκης.
0: Όχι,
1: δεν θα σταματήσω να το λέω.
0: Δεν θα άνοιγε.
1: Γιατί πολύ φοβάμαι και εγώ ότι δεν θα άνοιγε.
0: Πάμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για να περάσουμε στο μεγάλο θέμα παγκοσμίως της ημέρας, τον παγκόσμιο ενεργειακό εφιάλτη, τον καθηγητή γεωπολιτικής, τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη και ενεργειακής πολιτικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Θα έχουμε, εμείς σας ευχαριστούμε πάντα που αποκρίνεστε σε ένα κορυφαίο επίπεδο και είναι τιμή μας που σας έχουμε μαζί μας. Και θα έχουμε σε λίγο, έχουμε ήδη τον πρόεδρο των Βενζινοπολών της Αττικής, τον κύριο Νίκο Παγιώργιο. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και στους δύο.
3: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, δεν είναι με τυχαία ημέρα που σας φιλοξενούμε, διότι είναι παγκοσμίως πρώτο θέμα. Το πετρέλαιο φλερτάρει με τα 108, 109, 110 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα δεδομένα είναι ότι είχαμε τα στενά του Ορμούζ, είχαμε τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που ο Τραμπ είχε πει ότι αυτό είναι η βασική αιτία των προβλημάτων στην παγκόσμια αγορά. Και την ίδια ώρα χτυπήθηκε και ο βασικός αγώνας, που έχουμε μιλήσει, κύριε καθηγητά, πολλές φορές γι' αυτόν, που μεταφέρει, κάνει bypass το Ορμούζ πραγματικότητα και μεταφέρει εγκαρσίως διαξηρά στη Σαουδική Αραβία 7 με 9 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα από το Ορμούζ την άλλη πλευρά Ερυθρά Θάλασσα για να φύγει μέσω του λιμανιού του Γιαμπού, εκκενική Patriot ελληνική, Σάουντι Αράμκο, να φύγει στην Ευρώπη. Λέει λοιπόν η Σάουντι Αράμκο χθες, με συγχωρείτε, δεν έχω άλλο, χτυπήθηκε, είναι εκτός, δεν έχω για μερικές μέρες ή πολλές μέρες ή μεγάλο διάστημα, δεν θα έχω πετρέλαιο. Πανικός στις αγορές, αυτό δείχνει πόσο οι Χούθοι προλάβουν, άρα είναι έτοιμοι να κλείσουν τον Μπάμπελ Μαντέμπ του κάτω στενό της Ερυθράς Θάλασσας, άρα blackout. Το ερώτημα είναι λοιπόν, πού πάμε παγκοσμίως? Ήδη μας λέγατε για μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Μας πει ο κ. Παπαγεωργίου πώς αποτυπώνεται στην αγορά αυτό. Απλώς θέλουμε πρώτα τη μεγάλη εικόνα. Πού πάμε? Ήταν ήδη δύσκολη κατάσταση. Απόγεινε τώρα. Τώρα.
2: Η κατάσταση γίνεται δυσκολότερη και η μόνη ελπίδα που έχουμε για να έχουμε μια σαφέστερη απάντηση για το πού θα κινηθούν οι τιμές στις επόμενες δύο εβδομάδες είναι να βγει επιτέλους Σάουντι Αράμκο και να πει τι χτυπήθηκε, πόσο χτυπήθηκε, πόσο χρόνο θα ξαναδεθεί στη λειτουργία.
0: Δεν το έχει πει ακόμα.
2: Δεν το έχει πει. Υπάρχουν δηλώσεις από τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος λέει ότι θα ξεκινήσει μέσα σε μερικές μέρες. Αυτό παρά το γεγονός ότι στις διεθνείς χρηματαγορές το έχουν ενσωματώσει με αποτέλεσμα αυτή η τιμή, τη στιγμή τιμή να μην είναι στα 115 αλλά στα 108 με 109, όπως θα περιμέναμε να είναι, θα φανεί πολύ. Φαίνεται ότι αντικρούεται με την πραγματικότητα των ανακοινώσεων χθες το βράδυ της Αράμκο, η οποία είπε ότι εγώ δεν μπορώ να παραδώσω, δεν θα παραδώσω τίποτα από αυτά που περιμένετε το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβριο, οπότε είτε ακυρώνουμε είτε πάμε για τον Νοέμβριο. Αυτό συμπίπτει περίπου με ένα χρονοδιάγραμμα επιδιόρθωσης 3 έως 5 εβδομάδων, το οποίο είναι αυτό που είχε
0: αιώνας είναι αυτό. 5 εβδομάδες από 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα είναι...
2: Είχε διαρρεύσει το Associated Press χθες. Το θετικό είναι πως οι ποσότητες είναι χαμηλή, επειδή ακριβώς το πρόβλημα με τους που είχε ξεκινήσει από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το θετικό, αν μπορεί να το πει κάποιο θετικό εντός εισαγωγικών, είναι πως οι ροές δεν ήταν τελικά αυτά τα 5,5 με 6 που εξάγονται μέχρι και τον Ιούλιο. Είχαν μειωθεί περίπου στα 3,7 με 4,2 εκατομμύρια βαρέλια, προσπαθώντας ταυτόχρονα να στείλουν μέσα από τον Περσικό κόλπο Σαουδάραβες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αποφασίσαν τον Αύγουστο και μετά να πάνε σε μια λογική να περνάνε τα βαρέλια μέσα από την Ομανική ιδιότητα του Περσικού κόλπου, με τα αποκλήματα βεβαίως που έχει και αυτή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι, πολύ κρίσιμο σημείο όλης αυτής της ενεργειακής αναστάτωσης που ξεκίνησε το Μάρτιο, δεδομένου ότι από τη μία πλευρά δεν υπάρχει σαφής απάντηση για το πόσο είναι μεγάλη ζημιά και πόσο ακριβώς αυτό περιμένουν να δουν οι αγορές προκειμένου να υπάρξει ανάλογη απάντηση. Οι αντίστοιχες ποικιλίες αργού μέσα από τον περσικό κόλπο, τις οποίες παρακολουθούμε και οι οποίες δεν είναι εκτός γνωστές, αλλά είναι σημαντικό να καταλάβουμε, γιατί αυτό είναι πιο αντιπροσωπευτικό σε σχέση με ό,τι σημαίνει στις παγκόσμιες αγορές, όπως είναι η κατηγορία του Μουρμπάν που σχετίζεται με το Αμπου Ντάμπι, οι άλλες κατηγορίες που έδινε η Σάουδι Αράμκο από το Γιάμου για εξαγωγή, ιδιαίτερα το Μουρμπάν, έγινε αυτή τη στιγμή είναι στα 126 δολάρια το βαρέλι, ενώ έχει φτάσει στα 131.
0: Τώρα, τι κάνουμε κύριε καθηγητά?
1: Αυτό είναι επειδή πολλές χώρες ξεκινούν και το σταυρό μας, τόσο καλά.
0: Ωραία,
1: πέρα από το σταυρό μας, που είστε ειλικρινείς και το καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνουμε και τη σοβαρότητα του πράγματος, έτσι όπως μας το αναλύσατε, τι μπορούμε να κάνουμε επειδή ακούμε διάφορες χώρες να ξεκινούν να παίρνουν μέτρα?
2: Κοιτάξτε, διάφορες χώρες ανάλογα με το δημοσιονομικό πορτοφόλι θα μπορούν να πάρουν μέτρα. Είτε αυτό αφορά τη μείωση της φορολογίας, η οποία θα είναι και η μεγαλύτερη άμεση, πώς να το πω, ελάφρυνση. Ένα είναι αυτό. Σε κάποιες χώρες έχει γίνει, σε κάποιες χώρες δεν έχει γίνει. Είτε της άμεσης είτε της έμεσης φορολογίας του πετρέλαιου.
1: Και σε εμάς δεν φαίνεται να εξετάζεται αυτό, κύριε Τσακίρη.
2: Υπάρχει μια δυστοκία, ξέρετε, διαχρονικά στο συγκεκριμένο θέμα, επειδή οι φόροι στο πετρέλαιο στην Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του βαρελιού.
1: Οι χώροι αποφέρουν.
2: Ένα άλλο κομμάτι είναι η άμεση επιδότηση. Αυτό το οποίο ήδη γίνεται στην Ελλάδα σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Ίσως θα πρέπει να δούμε ειδικά για το ντίζελ, που είναι άλλη κατηγορία κινδύνου, να υπάρξει κάποια μεγαλύτερη πρόνοια. Δεδομένου ότι έχουμε το 0,6% του ΑΕΠ, το οποίο μπορούμε να διαθέσουμε για άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο Ιούνιο.
0: Λοιπόν, με διαφεύτη να ξαναπώ ότι ήταν εδώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εδώ φιλοξενήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου το πρωί στον Real FM Παύλος Μαρινάκης. Είπε, περιέγραψε το πλαίσιο των μέτρων που είναι έτοιμη να λάβει η πολιτεία. Σήμερα έχουμε σύσκεψη, είπε τον Πρωθυπουργό, με Πιερακάκη, με Παπασταύρου, με τους φορείς της αγοράς. Νωρίτερα μιλούσε με τον κύριο Μαρκόπουλο. 200 εκατομμύρια είναι το budget αυτή τη στιγμή, αλλά μπορεί να μεγαλώσει. Τα μέτρα αφορούν και παράταση των επιδοτήσεων σε όλα τα καύσιμα και το αέριο, διότι είναι 166% πάνω, 30 στα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα, και κυρίως το πετρέλαιο θέρμανσης, διότι εκεί αν άνοιγε αύριο θα άνοιγε με 2.000 ευρώ τον τόνο από 1.100 πέρσι, και εκεί θα πάμε στον κύριο Παγιοργίου τώρα, και το επίδομα θέρμανσης που δίδεται μετά, δηλαδή πρώτα αγοράζει, δίνει στα τιμολόγια, πού θα βρουν τα λεφτά να δώσουν 2.000 ευρώ τον τόνο, εκεί θέλουν να πάει πιο μπροστά για περισσότερους και περισσότερο. Κύριε Παπαγεωργίου, περιγράψτε μας την κατάσταση σήμερα στην αγορά και με τα δεδομένα των τιμολογίων των δηληστηρίων, πού θα φτάσουμε?
4: Κοιτάξτε, η κατάσταση στην αγορά σήμερα προφανώς και δεν είναι καλή. Κάθε μέρα οι δηληστηριακές τιμές βαίνουν αυξανόμενες σε αρκετά υψηλό αντίτιμο,
0: δηλαδή,
4: τίμημα για τις δεδομένα τιμές της μέσης οικογενείας. Σημερινές τιμές. Είμαστε κοντά στο 2,20 για τη βενζίνη και κοντά στο 2,20 για το πετρέλαιο κίνηση.
0: Φτάσαμε ήδη 2,20.
4: Πανελλαδικά, μάλιστα.
0: Δηλαδή από σήμερα είμαστε 2,20 βενζίνη. Συγγνώμη, χθες που έβλεπα ήταν 2,15 η βενζίνη και 2,10 το πετρέλαιο. Άρα από σήμερα 2,20 και τα
4: μέσα
0: δύο.
4: Ξέρετε τι. Δύο τελευταίες μέρες έχει λάβει η βενζίνη 3 λεπτά αύξηση και το πετρέλαιο κίνηση 7 λεπτά αύξηση.
0: Και πού πάνε, 2,20 είναι σήμερα, η πορεία, η τάση?
4: Είμαστε οριακά κοντά στο 2,20, προφανώς από την επόμενη εβδομάδα θα ξεπεράσουμε και το 2,20 με την τάση που έχει διεθνώς η κατάσταση και όπως αυτή αποτυπώνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι και τα δύο καύσιμα είναι επιδοτούμενα ήδη, δηλαδή κατά 10 λεπτά η βενζίνη αμόλυπτη, που σημαίνει ότι είμαστε στο 2,30, και κατά 15 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση.
0: 10 από το δηληστήριο και 5 στην, μάλλον 5 από το δηληστήριο και 10 στην Αντλία. Ναι.
4: Το χειρότερο είναι ότι παρουσιάζει τριπλάσια αύξηση η τιμή στο πετρέλαιο από ό,τι στη βενζίνη. Και αυτό είναι χειρότερο γιατί φαίνεται ότι θα είναι πολύ δυσίωνο το μέλλον στο πετρέλαιο θέρμανση, γιατί τα πετρέλαια έχουν ακολουθία.
0: Το είχατε προβλέψει αυτό, μας το είχατε πει σαν ύποπτο χρόνο και εγώ είχα εκπλαγεί, λέω γιατί το λέει αυτό τώρα για το πετρέλαιο. Μην περιμένετε, λέτε, να πέσει, θα ανεβαίνει συνεχώς, το είπατε. Μας λέει και ο καθηγητής γιατί. Πολύ νωρίς. Αν άνοιγε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανση, πόσο θα άνοιγε, κύριε Παπαγεωργίου? 2000.
4: Τότε που το είχαμε πρωτοσυζητήσει στην εκπομπή σας, κύριε Σταυρελάκη,
0: ήταν καλοκαίρι.
4: Σήμερα είναι στο 2 ευρώ.
1: Άρα θέλουμε 2.000 ευρώ για ένα τόνο πετρέλαιο.
0: Εξαιρετικά.
4: Πολύ σωστά.
0: Αντί για 1.100 πέρυσι την ίδια περίοδο. Αυτό είναι 80% πάνω.
4: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και βλέπετε και ανωδική τάση σε αυτό, δηλαδή ακόμα παραπάνω.
4: όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο κίνηση, τραβάει μαζί του και το πετρέλαιο θέρμανση στην ανωδική τάση αυτή. Υπάρχει αναλογικότητα.
0: Ταβάνι υπάρχει?
4: Δυστυχώς από ό,τι φαίνεται όχι. Γιατί τα νέα και οι εξελίξεις είναι με αρνητικό πρόσημο. Δηλαδή κάθε μέρα ακούμε και κάτι το οποίο μας προβληματίζει ακόμα περισσότερο.
0: Τι λέτε, κύριε καθηγητά?
5: Ταβάνι μπορεί να βάλει μόνο η κυβέρνηση με την έννοια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Α, εδώ πρέπει, το παρέλειψα. Ο κ. Πιαρακάκης, ως πρόεδρος του Eurogroup, θα πει σήμερα ότι αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε να έχουμε ευρωπαϊκή παρέμβαση.
4: Πολύ σωστά. Και αυτό το
0: είχαμε προβλέψει. Πριν
4: από τρεις μήνες είχα πει στην εκπομπή σας στην τηλεοπτική, κύριε Στραβελάκη, με την κυρία Καραμήτρου, ότι η μοναδική περίπτωση για να υπάρξει stop, σταματημός, σε αυτή την ανωδική τάση είναι να παρέμβει δυναμικά η Ευρωπαϊκή
1: Επιτροπή. Το δυναμικά είναι σχετικό. Μικρό καλάθι να κρατάμε ως προς το δυναμικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι. Ναι, πιο μικρό. Κύριε καθηγητά, θα επιμείνω σε αυτό, διότι ξέρετε από εδώ και πέρα είναι δική σας δουλειά, εσείς λέτε να κάνουμε το σταυρό μας. Ξέρω το σταυρό μας, τα δεδομένα ποια είναι, διότι εγώ βλέπω ότι ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ, αντί να έχουμε ένα φως στο βάθος του τούνελ, σβήνουν και τα τελευταία φώτα, με τους Χούθοι να μπαίνουν δυναμικά στο παιχνίδι, με τον αγωγό να χτυπιέται, με συνεχείς επιθέσεις κάθε νύχτα από τη μία και την άλλη πλευρά στην Ανατολή Ορμούζ, και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, αντί να πηγαίνει προς τα πίσω, χτυπούν, εξαιρώ τη συμφωνία που λέει ο Τραμπ ότι υπάρχει, να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές, χτυπούν όλο και πιο βαθιά οι Ουκρανοί, οι Ρώσοι όλο και πιο δυνατά, και υπάρχει ο ψυχρός πόλεμος με την Ευρώπη. Εδώ οι προοπτικές είναι όλο και πιο αρνητικές, σωστά?
5: Σωστά. Το σταυρό μου το έλεγαν, το σταυρό μας, γιατί πάμε στο μη χειρονβέλτιστο.
0: Ναι, ναι.
5: Γιατί ακόμα και αύριο να υπάρχει εκεχηρία και η Σαουδική Αραβία να θέλει 2-3 εβδομάδες για να επιδιορθώσει τον αγωγό, αν δεν υπάρξει εκεχηρία και δεν υπάρξει αποκλίμακση, μπορεί πολύ απλά να ξαναχτυπηθεί. Ναι. Να χτυπηθεί και ακόμα χειρότερα. Το έχουν αποδείξει ότι μπορούν να το κάνουν. Τώρα, εκτός από το σταυρό μας, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε ακριβώς μια πολιτική επιδοτήσεων σε όλες τις κατηγορίες τις οποίες αναλύσατε πολύ σωστά. Εδώ υπάρχει και ανάγκη κεντρικού ευρωπαϊκού σχεδιασμού, αλλά υπάρχει κάτι άλλο το οποίο λέω που είναι πιο σημαντικό, νομίζω, να το δούμε. Θα πρέπει να εξεταστεί πολύ σοβαρά μια νέα φάση κινητοποίησης στρατηγικών αποθεμάτων. Το λέω μήνες τώρα. Η αρχική απελευθέρωση των 123 εκατομμυρίων έχει φτάσει στα όρια της. Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε πώς θα βρεθεί η πολιτική λύση, γιατί αυτό μπορεί να τραβήξει πολύ περιττέρω και πολύ χειρότερο. Και όσο τραβάει, όπως δυστυχώς σας είχα πει και δυστυχώς επιβεβαιώνεται, το ρίσκο στις υποδομές αυξάνεται εκθετικά. Και αυτό το βλέπουμε δυστυχώς να έχει συμβεί ήδη και μπορεί να γίνουν και πολύ χειρότερα τα πράγματα σχέση με αυτό που έχουμε δει. Οπότε θα πρέπει να κάνουμε μια συλλογική απόφαση μια κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων με έμφαση στα προϊόντα και με έμφαση στα προϊόντα που σχετίζονται με την κίνηση και τη βιομηχανική παραγωγή. Διότι δεν υπάρχει κάποιο σενάριο αποκλιμάκωσης. Και θα κάνουν και την πολύ σωστό ταυτόχρονα και οι Ευρωπαίοι να κάνουν και αυτή μια πολύ σημαντική παρέμβαση στην Ουκρανία και τη Ρωσία, να υπάρξει ένα μορατόριο επιτέλους μερικών μηνών σε ό,τι αφορά τη στόχευση, την εκατέρωθεν στόχευση των βασικών ενεργειακών υποδομών που δυσκολεύουν την περαιτέρω λειτουργία, την περαιτέρω διάχυση ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, αλλά και από την άλλη πλευρά και των σιτηρών της Ουκρανίας, που επίσης είναι πολύ σημαντικό για να στηριχθεί η ουκρανική οικονομία.
0: Να
4: πλημμυρώσω και του φυσικού αερίου, αν μου επιτρέπετε.
0: Βέβαια, σας είπα, από τα 30 πήγε στα 80, 165% επάνω το φυσικό αέριο.
5: Το ρώσικο φυσικό αέριο δεν έχει άμεσο πρόβλημα, γιατί συνεχίζεται μέχρι τέλος του 27. Υπάρχουν κάποιες μειώσεις, ίσως και εδώ θα πρέπει να δούμε τα πράγματα χειροτερεύσουν.
0: Λοιπόν,
5: δεν έχουμε πρόβλημα αερίου. Το
0: πρόβλημα καθηγητά,
5: είναι δίζελ σε τόπους αυτής.
0: Το όριο ποιο είναι αντοχής του πλανήτη για της Ελλάδας? Γιατί φαντάζομαι δεν αντέχει ο πλανήτης να έχουμε πετρελαϊκή κρίση επάπειρον για 2-3 χρόνια, ούτε να φτάσει το πετρέλαιο 200 δολάρια το βαρέλι. Ποιο είναι το όριο, και μετά το όριο, την υπέρβαση του ορίου, τι γίνεται?
5: Είναι πολύ δύσκολο να σας το απαντήσω αυτό με ακρίβεια. Πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη συλλογική τοποθέτηση το τι κάνουμε σε συνδυασμό με την Κίνα. Γιατί αυτή έχει τεράστιο ρόλο στις αγορές αυτή τη στιγμή. Είναι καθοριστικότερος παράγοντας σε σχέση με ολόκληρη την Ευρώπη για το πώς θα συμπεριφερθεί στην περίπτωση παράτασης περαιτέρω της κρίσης. Γιατί έχει τεράστιο ρόλο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση και γιατί έχει τεράστιο ρόλο σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση στρατηγικών αποθεμάτων. Ο πλανήτης δεν θα έχει άμεσο πρόβλημα. Η Κίνα και η Κίνα στο επιτοπλίστων δεν θα έχει άμεσο πρόβλημα. Άμεσο πρόβλημα θα έχουμε εμείς σε περίπτωση που, και το επαναλαμβάνω, ο Τραμπ δει ότι τα πράγματα πιέζονται πάρα πολύ στο εσωτερικό της Αμερικής. Εκεί οι τιμές δίζελ έχουν ξεπεράσει τα ιστορικά ρεκόρ που έχουν καταγραφεί ποτέ και η κινδυνολογία να πάρει την απόφαση ότι εγώ θα σταματήσω τις εξαγωγές για να χύψει ο μεγαχρονικό διάστημα προς την Ευρώπη, προκειμένου να ρίξω τις τιμές στο εσωτερικό για να αντιμετωπίσω και τις πιέσεις της προεκλογικής.
0: Ο Τραμπ λέει συνεχώς: μην ανησυχεί, θα τελειώσει ο πόλεμος ως τις εκλογές ή μετά τις εκλογές σε διάμεση του Νοεμβρίου και τότε θα πέσει και το πετρέλαιο. Με το μη τελείωσε αυθαίρετο, διότι δεν εξαρτάται από εκείνο πότε θα τελειώσει ο πόλεμος.
5: Εντάξει, η Αμερικανική κυβέρνηση κάνει πώς να το πω, βραχυπρόθεσμη διαχείριση εξεκτήσεων, εκτιμήσεων προκειμένου να επηρεάσει τις χρηματαγορές. Για να μην υπάρξει πανικός, ο οποίος όμως είναι ένα παιχνίδι που έχει παίξει με μεγάλη επιδεξιότητα για πάρα πολλούς μήνες. Αυτό όμως κάποια στιγμή βασίζεται σε κάποια αντικειμενικά δεδομένα τα οποία συνεχώς πλέον πάνε εναντίον αυτού του σενάριου που προσπαθεί να διαχειριστεί.
0: Τώρα, ίδια ερώτηση του κ. Παγιοργίου. Εδώ ποια είναι τα όρια της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς, και από ποιο σημείο και πάνω λέμε, όπα, πρέπει να κάνουμε κάτι?
4: Λοιπόν, κοιτάξτε, η αύξηση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent πια επηρεάζει την τελική τιμή που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής κατά 30%. Δεν υπάρχει άμεση συνδεσιμότητα. Κατά 20% επηρεάζει ο ΦΠΑ, ο οποίος είναι στο 24%, και όσο ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος, ανεβαίνουν και τα έσοδα της κυβέρνησης, δηλαδή ανεβαίνει το ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής στο λίτρο, και κατά 50% επηρεάζει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που υπάρχει στο διεθνές πεδίο. Αν δεν πάψει λοιπόν, αν δεν βρεθεί ένα πλαίσιο να υπάρξει σταθερότητα, κυρίως στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας και λιγότερο στο μέτωπο του Ιράν-Αμερικής-Ισραήλ, να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει όριο και ταβάνι. Κανένα. Δηλαδή, μπορεί να δούμε και το 3 ευρώ να καταγράφεται στις αντλίες των Βραζιλίων.
0: 3, τι λέτε τώρα?
4: Βεβαίως.
1: Τόσο
4: δεν
1: πολύ
4: αυτό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Θα κινδυνεύσω επειδή με ρεαλισμό, κύριε Στραβελάκη, αντιμετωπίζετε τις καταστάσεις.
0: Το λέω επειδή συνεχώς πέφτετε μέσα. Αυτό φοβάμαι.
4: Μπέστε και επιβεβαιώνετε τα καλά ή τα κακά νέα που τίθενται στην εκπομπή σας εκ των προτέρων. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, ότι θα βρεθούν αντιμέτωπα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον, και όταν λέω στο μέλλον, περίπου στην περίοδο των Χριστουγέννων, εφόσον συνεχιστεί η κατάσταση όσο έχει, με το θέμα της επιτάξεως των δηλητηρίων που διαθέτει το κάθε κράτος.
0: Τι λέτε, για να μπορεί να καλύψει θέμα επίταξης δηλητηρίων, τι λέτε τώρα?
4: Τα δηλητήρια ως γνωστόν χρησιμοποιούν τις ποσότητές τους κυρίως για εξωχώρια πόλη. Αν λοιπόν συνεχιστεί η κατάσταση, θα πρέπει να προβούν επιμέρους τα κράτη-μέλη σε επίταξη των δηληστηρίων για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, τις εθνικές ανάγκες. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια.
0: Είναι φοβερό που λέτε. Άρα εγώ κρατώ σενάριο επιτάξεως δηληστηρίων σε περίπτωση επιδείνωσης κατάστασης, και αν πάει έτσι μην δούμε και 3 ευρώ μπροστά σε τιμές βενζίνης, πετρελαίου. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Νομίζω ότι και οι δύο μας δώσατε την μεγάλη επιδείνωση της κατάστασης παγκοσμίως και στην Ελλάδα, τους κινδύνους και για την οικονομία και για την αγορά και για την καθημερινότητά μας, Λουκία.
1: Σίγουρα.
0: Διότι ο συντακτής που μας ακούει με τρόμο, όταν λέει 2.000 στον τόνο, λέει να ψάξω, όπως μας το έλεγε ο κ. Στοδουλής, μαγκάλι.
1: Ναι,
0: έτσι το χειμώνα. Αέριο ακριβό, πετρέλαιο ακριβό, ρεύμα ακριβό. Μαγκάλι και Άγιος ο Θεός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Τσακίρη, και τον πρόεδρο, τον κύριο Παγιοργίου. Θα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ελπίζω να είστε λίγο καλύτερα δεδομένα. Ελπίζω, Λουκία. Ελπίζω. Κάνω το εξωταυρό μου.
1: Κάντε.
0: Όπως είπε ο καθηγητής.
1: Ακριβώς, αυτό χρειάζεται τώρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, αυτό που έριξε είναι βόμβα ο κύριος Παγιοργίου. Σενάριο επίταξης δηληστηριών. Ελπίζω να είναι πολύ μακρινό αυτό και να μεσολαβήσουν γεγονότα που να το απομακρύνουν αυτό το ενδεχόμενο. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις και διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με τα ελληνοτουρκικά.
1: Γιατί έχουμε και εκεί εξελίξεις.
0: Και λίγο θέλω και να κάνω μια ερώτηση. Εμένα με τρώει έτσι, με προκαλεί.
1: Σε προκαλεί.
0: Για τα επιδόματα ανεργίας.
1: Για τα επιδόματα, ναι.
0: Εσένα δεν σε προκαλεί.
1: Πολύ και εμένα.
0: Γι' αυτό σου λέω, θα σε αφήσω εσένα.
6: Real FM.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
4: Στο real.gr και στο enikos.gr. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 25 στη Ξάνθη.
6: Μιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, έχουμε νεότερα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και για τις έρευνες. Καταρχήν, έχουμε το σκεπτικό της προφυλάκησης των δύο γιατρών, το οποίο είναι καταπέλτης, Λουκία. Να. Κρίθηκαν, ξέρεις, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για να είσαι προσωρινά κρατούμενος. Αν θα το ξανακάνεις, αν είναι να φύγεις. Σε κάθε περίπτωση εδώ κρίθηκαν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων δικημάτων, mm-hmm. ότι έγιναν παραλήψεις πριν και μετά τη θεραπεία του Μαζωνάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς καμία άδεια. Πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανένα ιατρικό έλεγχο, αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα και συνέχισαν τις πράξεις και εξετάζεται το ενδεχόμενο, σου λέει υπάρχει εξέλιξη mm-hmm, αυτό, mm-hmm. να κληθεί ως μάρτυρα στο πρόσωπο στο οποίο ο γιατρός φέρεται να έστειλε τη φωτογραφία
2: τη
1: του Μαζωνάκη. Λοιπόν, τη φωτογραφία άκου τώρα, τι ρεπορτάζ
2: έχω.
1: Υπνοθεραπευτής. Λοιπόν, δίνει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Δύο φωτογραφίες. Έχει ξεκινήσει 14 και 14 η... Έχει μπει το μηχάνημα σε λειτουργία.
2: Ναι, ναι.
1: 14 και 37 περίπου αρχίζει η πλασμαφαίρεση, mm-hmm, ό,τι mm-hmm. ο Θεός να την κάνει. 14, 43 και 45 είναι δύο φωτογραφίες. Ο Μαζωνάκης έχει τα μάτια κλειστά. Δεν ξέρω, είναι σε μέθη,
2: είναι
1: τα έχει κλείσει γιατί είναι κουρασμένος. Ναι. Γερνεί, το ένα πόδι είναι σαν να κρέμεται. Ο υπνοθεραπευτής που τις έλαβε λέει: ναι, εγώ είμαι. Εγώ μεσολαβώ. Θα πάω τη Δευτέρα να τα πω όλα στον ανακριτή. Έχουμε συνεργασία με το είμαι τη γιατρό. Βέβαια, είχαμε συνεργασία με τον γιατρό.
2: Άρα
1: τη φαίνεται...
2: έχει στείλει και άλλο κόσμο.
1: Όχι μόνο, έχουμε συνεργασία. Του στέλνει και πελάτες για υπνοθεραπεία. Πρόσεξε εδώ. Κοίταξε τι λέμε. Προσέχεις, τι λέμε.
2: Προσέχω, πώς δεν προσέχω.
1: Ναι, δηλαδή,
2: τώρα έχουμε μπει και η υπνοθεραπεία στον καμβά.
1: Το διανοείς
2: όλων
1: αυτό,
2: αυτών
1: συζητάμε.
2: Που συζητάμε. Ναι.
1: Δηλαδή, μία γιατρός με μετρητιακό στη Χονολουλού, στην κβαντική θεωρία, στους αμάνους και δεν ξέρω και τι άλλο στους επιούς. Έχει
2: συνεργάζεται με έναν υπνοθεραπευτή.
1: Ναι, πες το, ναι, ο οποίος.
2: Ο οποίος στέλνει ο ένας τον άλλον γιατρού, ασθενής.
1: Λοιπόν, λέει ο υπνοθεραπευτής, το πρώτο θέμα είναι η δηλώση του. Ότι η γιατρός συνεργαζόταν εξωτερικά μαζί μου, μου έστελνε ασθενής για θεραπευτική ύπνωση. Δεν μου έστειλε φωτογραφία για να μου ζητήσει συμβουλή. Ό,τι ξέρω στον ανακριτή.
2: Άρα για ποιο λόγο του έστειλε τη φωτογραφία?
1: Έχουμε, λέει, επαγγελματική συνεργασία. Μου έστειλε ασθενείς που ήθελαν να κάνουν ύπνωση. Πάει για τακτική, λέει η κυρία αυτή η γιατρός, τη φωτογράφηση ασθενών. Άρα εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Το κενό είναι την ώρα που ο Μαζωνάκης δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλά. Στέλνει σε υπνοθεραπευτή τη φωτογραφία. Έχει παρανόμως ένα μηχάνημα. Πρέπει να είναι σε νοσοκομείο. Θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ασθενούς πριν ακόμα πάθει την ανακοπή. Είναι ταλαιπωρημένος ο Μαζωνάκης. Υπάρχει αναφορά του κυρίου Μαρακάκη ότι και πρόβλημα κάτι σαν προεμφραγματική κατάσταση.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν
2: και
1: του κάνει
2: εξετάσεις.
1: Περίμενε. Δεν του κάνει εξετάσεις. Καρδιογράφημα, αιματολογικές εξετάσεις για να είναι σε θέση να κάνει αυτή τη θεραπεία. Τον βάζει το μηχάνημα, χτυπάνε συναγερμοί. Λέει, όπως μου είπε γιατρός που της μίλησε όταν πέθανε ο Μαζωνάκης, λέει: καλά, εγώ πάω για τακτική. Λέει: κάθε φορά χτυπάνε συναγερμοί, το κάλιο, τον άτριο,
2: ναι,
1: τα φίλτρα.
2: Δεν έχει
1: καμία σημασία.
2: Πηγαινοερχόμουν,
1: λέει.
2: Ναι.
1: Πηγαινοερχόμουν και μετά λέει: τι να σας πω, λέει το ΕΚΑΒ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Εδώ μιλάμε για ένα τρίπιο σύστημα που έθετε και θέτει και σήμερα που μιλάμε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Από πλημελή έλεγχο και το κατά πόσον είναι ακίνδυνα ή επικίνδυνα ή αξιόπιστα χιλιάδες ιατρία ή χώροι που δηλώνουν ως ιατρία.
3: Καλησπέρα σας. Δεν μπορείτε να σταματήσετε κάτι που δεν το γνωρίζετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό θα ήταν αυθαίρετο εκ μέρους μου. Το αν θα έπρεπε να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, προφανώς πάντα είναι καλό να γίνονται έλεγχοι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό ήταν ένα ιατρείο.
2: Είναι απλά καλό, κύριε Λοβέρδο, δεν είναι επιβεβλημένο.
3: Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Αυτά τα ξέρει ο ιατρικός σύλλογος. Δεν μπορώ να σας απαντήσω.
1: Ωραία. Μην σας βάλουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε στα ελληνοτουρκικά.
3: Είναι θλιβερό ότι έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και μάλιστα ένας άνθρωπος ο οποίος με το τραγούδι του είχε συγκινήσει τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων. Γι' αυτό είναι το θλιβερό. Από εκεί και πέρα, ότι πρέπει να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα είναι προφανές.
1: Λοιπόν, ελληνοτουρκικά. Έχουμε τρεις εξελίξεις που θα ήθελα να σχολιάσετε και μετά ο λόγος του Λουκία. Στον απόϊχο της επίσκεψης Μητσοτάκη, που έχει μπει στο μάτι των Τούρκων και είχαμε και για πρώτη φορά αντίδραση της πολιτείας. Τόσο καιρό είχαμε το τουρκικό αμόκ του τύπου. Είχαμε πρώτα τον Τσελίκ, ο οποίος θεωρεί το ταξίδι Μητσοτάκη ως παρέμβαση στα εσωτερικά τους, δηλαδή δεν αποδεχόμαστε καμία επίδειξη ισχύως, καμία πρόκληση. Πίσω από κάθε λέξη είναι πώς τόλμησε να πάει στο Καστελόριζο. Αυτό είναι το νόημα. Είχαμε σήμερα τον Χακάν Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος λέει με ποιο δικαίωμα στρατικοποιείται τα νησιά και παραβιάζει διεθνείς συνθήκες. Και είχαμε και

0: την πληροφορία που σας λέω ότι είναι αξιόπιστη, έχει διασταυρωθεί, ότι οι Τούρκοι έστειλαν σώμα κατατρομέων κομάντος απέναντι από τη Σάμο, και αυτό για μένα το πιο σημαντικό, διότι λέει ετοιμαζόμαστε να βάλουμε τους Ισραηλινούς πυράβλους και να τους απειλήσουμε.
1: Το τι θα κάνουμε στα ελληνικά νησιά είναι δικαίωμά μας. Τα νησιά είναι ελληνικά, δεν είναι μέσα στο πλαίσιο της εθνικής κυριαρχίας της Ελλάδος και είναι τουλάχιστον αστείο να αμφισβητείται από οποιονδήποτε η εθνική κυριαρχία μας. Το ταξίδι του Πρωθυπουργού στο Κασελόριζο, φυσικά το Κασελόριζο είναι ελληνικό και είναι και θα είναι και θα είναι για πάντα, είναι μέρος της Ελλάδος, ωστόσο ήταν ένα ταξίδι υψηλότατου συμβολισμού, διότι κακά τα ψέματα χάλασε τη σούπα στους Τούρκους. Οι Τούρκοι προσπαθούν να αμφισβητήσουν την ύπαρξη καν του Κασελόριζου και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχουν να μου επιτραπεί η έκφραση σκυλιάσει με το ταξίδι αυτό του Μητσοτάκη, ο οποίος όχι μόνο πήγε, όχι μόνο επισκέφθηκε και τη Στρογγύλη και τη Ρο, όχι μόνο εξήγηλε μια σειρά από μέτρα για να προσελκύσει Έλληνες πολίτες να έρθουν να κατασταθούν μόνιμα στο Κασελόριζο, έδωσε και μια σειρά από έργα σημαντικά και ενισχύσει τους κατοίκους, κάτι που δείχνει την αποφασιστικότητα της ελληνικής πολιτείας να αναδείξει ακόμα περισσότερο, όχι μόνο την ελληνικότητα της νήσου που είναι αδιαφυσβήτη, αλλά και την αποφασιστικότητα της Ελλάδος να ενισχύσει ακόμα περισσότερο αυτό το ακριτικό, το πιο ακριτικό νησί της χώρας. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι ενοχλήθηκαν πάρα πολύ οι Τούρκοι, διότι όπως ξέρετε, για παράδειγμα, αυτοί δεν αφισβητούν και την επίρρεια που έχει.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Μια κουκίδα θαλάσσια επηρεάζει ένα μεγάλο κομμάτι καθορισμού θαλασσίων ζωνών και λένε κάτσε, φίλε. Είναι αυτό 2 χιλιόμετρα από εμάς, 600 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Και το κάνετε.
1: Αν αρέσει είτε όχι, αυτό είναι το διεθνές δίκαιο. Και εμείς είμαστε κάθε γράμμα του διεθνούς δικαίου. Το Κασελόριζο είναι ελληνικό, έχει επίρρεια και ας το καταλάβουν καλά οι Τούρκοι. Από εκεί και πέρα, τώρα με συχνά εσωτερικές αντιδράσεις κάποιων αναλυτών στην Τουρκία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε. Εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε από το πώς αντιδρούν οι Τούρκοι. Εμείς θέλουμε πάντα καλές σχέσεις γειτονίας, ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, ήρεμα νερά όπως είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι αν μπορούμε να τα έχουμε κιόλας και τα ήρεμα νερά, κύριε Λοβέρδο, γιατί το θέμα είναι να μπορούμε να τα έχουμε και τα ήρεμα νερά, όχι να τα έχουμε κατ' όνομα.
1: Βέβαια, αυτό είναι όμως θέμα της Τουρκίας. Εμείς θέλουμε και τις καλές γειτονίες, πρέπει να θέλει και η Τουρκία. Εμείς δεν απειλούμε κανέναν, όπως έχω πει κατ' επανάληψη και στην εκπομπή σας το πρωί στο Open, κυρία Στραβελάκη. Αλλά δεν απειλούμε και κανέναν. Και χαίρομαι που το άκουσα αυτό, το είπε και ο Πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς έτσι. Ήταν το βασικό του μήνυμα από το Κασελόριζο. Ακριβώς.
1: Ήταν το βασικό του μήνυμα. Άλλο πράγμα να έχουμε καλές σχέσεις και άλλο πράγμα να υποχωρούμε ή να είμαστε ενδοτικοί έναντι της Τουρκίας. Αυτά είναι ανοησίες που ακούω από διάφορους πατριδοκάπηλους εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς πατριδοκάπηλοι υπάρχουν σε όλες τις χώρες.
0: Και σε όλα τα κόμματα, κύριε Λοβέρδη, γιατί καταλαβαίνετε τι εννοώ. Υπάρχουν και κάποιοι που εκμεταλλεύονται τα εθνικά θέματα για πολιτικά ωφέλη. Και εννοώ έναν που γνωρίζετε, που ήταν και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αυτόν φωτογραφίζεται συνήθως, και έναν συχνό συνομιλητή του, ο οποίος ωστόσο είναι σε πιο χαμηλούς τόνους. Καταλαβαίνετε, τον κύριο Καραμανλή εννοώ.
1: Εντάξει, αυτό. Δεν νομίζω, είναι άλλο πράγμα ο κύριος Καραμαλής, άλλο πράγμα ο κύριος Σταμάτης.
0: Δηλαδή.
1: Ο κύριος Καραμαλής έχει μια μεγαλύτερη αγωνία για ορισμένα πράγματα, είναι δικαίωμά του. Ο κύριος Καραμαλής όμως δεν φτιάχνει κόμμα, ούτε έχει πρόβλημα με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, ούτε φυσικά με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ο κύριος Φλωρίδης, κύριε Λοβέρδο, που ανήκει στην κυβέρνηση και κινδυνολογεί κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Που, να η ερώτηση που περίμενα.
2: Που συγκρίνει, που λέει ότι αν δεν υπάρχει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι.
1: Κυρία Γκάτσου.
2: Συμφωνείτε με αυτή τη δήλωση.
1: Εγώ δεν σχολιάζω τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης για θέματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Για θέματα εξωτερικής πολιτικής, καλό είναι να προσέχουμε όλοι τι λέμε, ακόμα και αν προερχόμαστε από το ίδιο κόμμα.
0: Διαβλέπω μια αποδοκιμασία από τον κύριο Λοβέρδο, δεν το πείτε εσείς, το λέω εγώ.
1: Δύο εσωκομματικής αντιπαράθεσης.
0: Εγώ διαβλέπω από δοκιμασία σας τις δηλώσεις Φλωρίδη ότι ο καθένας σχολιάζει και ασχολείται μετά του Υπουργείου του και δεν παίζουμε θέματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί ξέρετε η κριτική είναι δεν μπορείς να λες γιατί αν δεν βρούμε κυβέρνηση θα κάνουμε το
2: ίδιο. Δεν ήταν και μια ήπια δήλωση, είναι μια πάρα πολύ έντονη δήλωση, κύριε Λοβέρδο, αυτή. Δηλαδή μου θύμισε εμένα δηλώσεις στελεχών από την άλλη πλευρά.
0: Για τα
1: θέματα εξωτερικής πολιτικής και τα εθνικά ζητήματα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Όταν μιλάμε, να βάζουμε πρώτα να βουτάμε τη γλώσσα μας στο κεφάλι μας.
0: Το που λέτε είναι αιχμηρό και θα συμπληρώσω ότι νωρίτερα άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη στη Βουλή να λέει στον Πρωθυπουργό ότι από το Μητσοτάκης ή Τάγκς πήγαμε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, αναφερόμενο στον κύριο Φλωρίδη.
1: Η Ελλάδα δεν κινδυνεύει, η Ελλάδα δεν απειλείται από κανέναν. Όποιος και να είναι πρωθυπουργός, όποια και να είναι η κυβέρνηση, η Ελλάδα είναι πάνω από κυβερνήσεις, είναι πάνω από όλους μας. Εμείς είμαστε υπηρέτες της Ελλάδος, τίποτα παραπάνω. Και ο Μητσοτάκης το έχει καταστήσει αυτό σαφές προς κάθε κατεύθυνση.
0: Ήσασταν σαφέστατος και νομίζω, Λουκία, ότι είναι είδηση η τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου, με ειλικρίνεια πάντα και επευθυνά
2: ναι,
0: το τοποθετείτε.
2: Ναι,
0: να
2: πάμε στο άλλο, να πάμε λίγο, κύριε Λοβέρδο, στην άποψή σας για το επίδομα ανεργίας.
0: Θα σας βάλει πιο δύσκολα, Υπουργέ.
2: Και θέλω να μου πείτε αν είναι.
1: Αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο.
2: Θέλω να μου πείτε.
1: Πάρα πολύ εύκολο.
2: Πώς το βρίσκετε.
0: Είναι σίγουρα στα σώσια.
2: Μισό λεπτό. Επειδή είχαμε και πέρα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος επανέλαβε ότι εξέφρασε προσωπική του άποψη. Τώρα, πώς ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος εκφράζει προσωπική άποψη και όχι την άποψη κυβέρνησης, αυτό το αφήνω σε παρένθεση. Μπορείτε να μου το σχολιάσετε. Θέλω να μου πείτε και την προσωπική σας γνώμη, αν θα κοπεί, αν ξαναβγείτε κυβέρνηση. Γιατί παράλληλα υπήρξαν και άλλες δηλώσεις του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Κυρανάκη, του κυρίου Γεωργιάδη.
1: Δεν νομίζω, από ό,τι άκουσα τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Γερανάκη δεν τον άκουσα.
0: Ο κύριος Βορύδης μίλησε για την ανάγκη εξορθολογισμού γενικά των επιδομάτων. Είναι πάγια του θέση.
1: Αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να γίνει, να ανοίξει και λοιπά. Θεωρητική συζήτηση χωρίς κανένα άλλο.
0: Αλλά ήρθε και κόλλη, ήρθε και έδωσε, το ξέρετε.
2: Και κάποιοι σας λένε ότι ανοίγει ένας κύκλος, δηλαδή απλά δεν το λέτε. Ότι βγήκε ο κύριος Μαρινάκης να μετρήσει πώς θα πιάσει αυτό στην κοινωνία. Πέταξε δηλαδή τη δήλωση.
1: Δεν ισχύει.
0: Να απαντήσει ο Υπουργός.
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν θα το έκανε ποτέ ο κυβερνητικός πρόσωπος, αν ισχύει κάτι τέτοιο που λέτε. Θα το έλεγε κάποιος άλλος. Ο κύριος Μαρινάκης εξέφραζε αποκλειστικά και μόνο προσωπική γνώμη, όπως και ο ίδιος είπε. Δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Κατηγορηματικά σας διαψεύδω ότι υπάρχει θέμα με το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας παραμένει ως έχει, όπως είπε άλλωστε και ο Υπουργός Εργασίας, που είναι και πλέον αρμόδιο γι' αυτό.
0: Εδώ υπάρχει ένα πιο συνολικό ερώτημα.
1: Η προσωπική μου άποψη, αν τη θέλετε, είναι ότι δεν πρέπει καν να συζητάμε θέμα επιδόματος ανεργίας. Υπάρχει παντού.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, τη συζήτηση δεν την άνοιξε ο κύριος Ανδρουλάκης, την άνοιξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και το ερώτημά μου είναι.
1: Καλόν είναι, ειδικά επειδή οι καιροί είναι πονηροί λόγω της προεκλογικής περίοδου και ευκαιρία ζητάνε όλοι να σχολιάσουν κάποια δήλωση από όλους μας, καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όλοι.
0: Να σου το πω πιο δύσκολα.
1: Να τη λέμε, γιατί βλέπετε. Με ένα θέμα που δεν ισχύει, βρήκαν την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να βγαίνουν και να λένε τέρατα.
0: Θα κάνω ρώτο με δύο σκέλη. Καταρχήν, και θέλω και την ειλικρινή σας απάντηση, όπως και στον κύριο Φλωρίδη. Αν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που είναι πολύ προσεκτικός, είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται θέμα γύρω από δηλώσεις του κύριου Μαρινάκης στη θητεία του, δικαιούται να εκφράζει προσωπική άποψη. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, ενώ μιλάμε, να πω λοιπόν, ξεχάσετε ότι είστε υπουργός εξωτερικών. Πάμε να δούμε τις προσωπικές σας απόψεις στα εθνικά θέματα. Η λογική απάντηση θα είναι όταν βρεθούμε στο καφενείο. Πάντως τώρα μιλάω στους υπουργούς εξωτερικών. Δεν μπορώ δημόσια να το πω. Άρα ο κ. Μαρινάκης για κάποιο λόγο που ίδιος εκτιμά το είπε, λέγοντας εξ αρχής να είμαστε δίκαιοι, ότι είναι προσωπική μου άποψη. Το ξεχώρισε. Και δεύτερον, αν έλεγε ο κ. Τσουκαλάς, να σας κάνω μια παράλληλη ερώτηση. Ακούστε. Ο κ. Τσουκαλάς, που είναι ένας καλός εκπρόσωπος στο ΠΑΣΟΚ, και έλεγε η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν βγαίνουν τα λεφτά για 13η σύνταξη, πρέπει να μην δώσουμε. Αλλά ως εκπρόσωπος σας λέω ότι θα δώσουμε. Δεν θα δημιουργεί το θέμα. Δεν θα λέγατε, όπα ξεμπρόστιασε τον Ανδρουλάκη. Είναι ο εκπρόσωπος. Ναι. Ο εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος για πάντα ή για τίποτα. Δεν μπορεί να είναι περίπου το πρωί εκπρόσωπος και το βράδυ Τσουκαλάς.
1: Αυτό είναι πιο βαρύ. Συμφωνώ, θα ήταν ένα θέμα. Θα ήταν όμως πιο βαρύ, διότι ξέρετε, αυτό αφορά κάτι συγκεκριμένο.
0: Δεν είναι βαρύ να κοπεί το επίδομα ανεργίας. Άνθρωποι ζουν με το επίδομα ανεργίας που δεν βρίσκουν δουλειά.
1: ούτε κρυφή ούτε φανερή ατζέντα.
0: Ναι, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες οι οποίοι το παίρνουν γιατί δεν βρίσκουν δουλειά.
2: Και κάποιοι από, για κάποιους απολυμμένους είναι μια σανίδα σωτηρίας αυτό το επίδομα.
1: Μην προσπαθείτε να με πείσετε εμένα. Εγώ πεπισμένος είμαι και είμαι υπέρ της διατήρησης του επιδόματος ενεργείας. Και πεπισμένος είναι και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει ούτε κρυφή ούτε φανερή ατζέντα γύρω από αυτό το θέμα. Το επίδομα ενεργείας παραμένει ως έχει.
0: Μάλιστα. Τώρα, να κλείσουμε με ένα γενικό σχόλιο για την πολιτική αντιπαράθεση και να βάλουμε στην μεγάλη εικόνα και τον Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. Και λέω επίδες του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη, γιατί ξέρετε, όταν δεν υπάρχει μνήμη, υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία για μένα. Θυμίζω ότι έχει κάνει ο Κασιδιάρης, θυμίζω τη διαδρομή του. Βγήκε κρατώντας μια ελληνική σημαία και ψάχνοντας τον εθνικό ύμνο έξω από τις φυλακές Δομοκού και είπε ότι Δευτέρα ανακοινώνει το νέο εθνικό κόμμα. Η Βουλή έχει ψηφίσει ένα νόμο το 2023 που θεωρητικώς, θα μου πείτε εσείς αν είναι έτσι, κλείνει κάθε παράθυρο για επιστροφή του στην πολιτική σκηνή, όχι του Κασιδιάρη προσωπικά, κάθε Κασιδιάρη. Το κλείνει το παράθυρο ή το μισοκλίνει και μπορεί να βρει τρύπα.
1: Καταρχάς να πω ότι η εκμετάλλευση του εθνικού ύμνου και της ελληνικής σημαίας είναι και αυτό ένα καταφύγιο των πατελοκάπηλων απανταχού.
0: Θυμίζω καταδικασμένος ως ηγετικός τέλος της εγκληματικής οργάνωσης μεθαύριο επέτειος δολοφονίας του Φίσα, 13 χρόνια και 6 μήνες.
1: Εγώ το θεωρώ μικροπρεπές αν μη τι άλλο για να πω χειρότερη έκπληξη. Τώρα για πάμε στην ουσία του κυρίου Κασιδιάρη. Όπως ξέρετε η Νέα Δημοκρατία ήταν η πρώτη που έστειλε τους φακέλους με τις εγκληματικές πράξεις της Χρυσής Αυγής, η οποία προκάλεσε την εισαγγελική έρευνα και τελικά
0: τον Νίκο Νένδια, ως υπουργός. Ναι, ναι.
1: Όπως επίσης η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που πήρε την πρωτοβουλία, ώστε άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση να μην μπορούν να κατεβαίνουν στις εκλογές είτε φανερά είτε υπογείως. Και μάλιστα τότε είχε δημιουργηθεί και πολλές αντιδράσεις και από κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, όπως θυμάστε. Mm-hmm. Αυτά τα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία μένει σε αυτά. Θεσμικά πλέον έχει ξεφύγει από την αρμοδιότητα και της κυβέρνησης και της Βουλής. Υπάρχει το νομικό προστάσιο για να αντιμετωπιστούν τα φαινόμενα. Από εκεί και πέρα, από εδώ και πέρα είναι θέμα του νομικού κόσμου και ιδίως της δικαιοσύνης. Ο Άρης Πάγος είναι ο αρμόδιος για το αν θα δεχθεί και πώς θα δεχθεί τη δημιουργία ενός τέτοιου κόμματος. Τώρα πολιτικά να σας απαντήσω, ξέρετε πολύ καλά την άποψή μου. Θεωρώ ότι οι ακραίες, φασιστικές, αντιδημοκρατικές και πατριδοκάπηλες εθνικιστικές κορώνες οργανώσεων όπως η Χρυσή Αυγή και το όποιο κόμμα, αν υπάρχει κόμμα Κασιδιάρη, είναι κόντρα στη δημοκρατία, κόντρα στον κυβερνητικό.
0: Έχετε δίκιο ότι το
1: εναντίον της ίδιας πατρίδας.
0: Το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου θα κληθεί με βάση τον νόμο να γνωμοδοτήσει κατά πόσον πληρούνται προϋποθέσεις, αλλά το τελευταίο μου ερώτημα είναι ένας Κασιδιάρης στη Βουλή ή ο Κασιδιάρης ή ένας Κασιδιάρης αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία? Θυμάστε τις αθλειότητες με τη Χρυσή Αυγή στο Κοινοβούλιο μέσα.
1: Δυστυχώς είναι ένα πραγματικό φαινόμενο που το βλέπουμε, όχι μόνο, το βλέπουμε ακόμα πιο έντονα σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχει μια άνοδο.
2: Και φρόντισε και ο ίδιος να το επικαλεστεί, κύριε Λοβέρδο, χθες όταν βγήκε έξω από τις φυλακές. Μίλησε για το AFD και για το ότι γίνεται στη Γερμανία.
0: Το εκμεταλλεύτηκε, βέβαια.
1: Οι ακραίοι θα το εκμεταλλευτούν. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε ως πολιτικό σύστημα, ως κοινοβουλευτικό σύστημα, ως δημοκρατικό σύστημα, για να εμποδίσουμε την άνοδο αυτών των κομμάτων, τα οποία προκαλούνται από την απογοήτευση κυρίως νέων ανθρώπων. Το είδαμε και στη Γερμανία πρόσφατα. Οι νέοι άνθρωποι είναι αυτοί που δημιουργούν που έχουν τις μεγαλύτερες ανασφάλειες και φαίνεται ότι το πολιτικό σύστημα όπως υφίσταται δεν τους ικανοποιεί σε μεγάλο βαθμό. Άρα έχουμε και εμείς μεγάλη ευθύνη να αλλάξουμε, να γίνουμε πολύ ακόμα πιο υπεύθυνοι και να δείξουμε ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί και πρέπει να δίνει λύσεις στα προβλήματα, ιδίως των νέων ανθρώπων.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα που στείλατε. Στο τέλος, ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό, τον Γιάννη Λοβέρδο.
2: Να είστε καλά, κύριε.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε, κυρία Μαρία Ψάλτη, που αδειμονεί δικαίως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Γιατί έχει δώρα η Λουκία. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γνωρίζετε

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
7: Λογαριασμοί.
6: Υγεία.
7: Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία. Μίτινγκ.
7: Υγεία.
6: Ενεργείο.
7: Υγεία.
6: Καθαρικά. Υγεία.
8: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Λοιπόν, και σήμερα ήταν μαζί μας η Ντουροστίκ με εμπειρία από το 1988 στις σκόλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Ντουροστίκ είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εξωτερικούς χώρους, για επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά σας πλακάκια, η Ντουροστίκ έχει τη λύση για τις σκόλες Πλακιδίων. Επίσης, για εσάς που ενδιαφέρεστε, είναι πολύ επίκαιρο αυτό, Λουκία, να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, καλά νέα. Θερμοσύλ και Cool Roof της Ντουροστίκ. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης από την Ντουροστίκ φυσικά, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε Ντουροστίκ. Δώρα, Λουκία.
14: Πάμε τώρα να σας πω, επειδή γιορτάζουμε, τι δώρα σας έχουμε. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Γι' αυτό σας έχουμε δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 55 ιντσών. Και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public.
13: Όλα αυτά.
14: Βέβαια, αφού γιορτάζουμε, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση, προσοχή, θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
13: Πάρα πολύ ωραία. Άρα σπεύσατε.
14: Σπεύσατε.
13: Λοιπόν, στο τέλος.
14: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρία την Ψάλτη και τη Φράνση την Παράσχη και όλους και όλες εσάς φυσικά. Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς, τον Νίκο Στραβελάκη και τη Λουκία Γκάτσου, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
13: Γεια σας.
12: Real FM.
15: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manesis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύελ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
5: Μια ανάσα που καίει κάθε φωνή, το φίλι δαγκωμένο από ειδώνει. Ένας κόσμος που λάμπει κάθε που ξύπνας. Ένας κόσμος βουλιάζει όταν γυρνάς εσύ.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Με υγεία, ευτυχία, χαρά σε εσάς και στις οικογένειές σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Είμαι η Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στη συχνότητα του Prisma 92 με πάρα πολλές ειδήσεις και θέματα και από την τοπική μας επικαιρότητα που η αλήθεια είναι ότι δεν θα πλήξουμε καθόλου, και από την εξωτερική πολιτική και γενικά θέματα που αφορούν τη χώρα μας. Και σήμερα μαζί σας τα πλαίστα σε The Market με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα, στους κήπους, στην πλατεία Σολομού με το υπέροχο κατάστημα Γρηγόρης με τα πολύ νόστιμα και διάσημα προϊόντα του, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα πλαίσας Food Service Casa & Garage στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών έως τις 30/9/2026. Επισκεφτείτε τα καταστήματα πλαίσας The Market, κάντε τις αγορές σας. Θα βρείτε πάρα πολύ καλές προσφορές και στα σχολικά. Προσοχή, θα δείτε τιμές σε σχολικά είδη πάρα πολύ καλές. Για παράδειγμα, εγώ θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Τα μολύβια γραφίτι, 3 τεμάχια με γόμα μέσα, 1,2 ευρώ. Και βλέποντας τώρα εγώ όλα αυτά τα υπέροχα σχολικά, θυμάμαι τις εποχές που πήγαινα και τα δικά μου τα παιδιά σχολείο και δεν ξέραμε τι να πρωτοδιαλέξουμε από τόσο ωραία πράγματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Εδώ στα καταστήματα πλαίσια The Market θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές. Να δούμε τον καιρό σήμερα, να πούμε μια γλυκιά καλημέρα στο Γιάννη, στην Τέζη, στον Νίκο και σε όλους τους φίλους ακροατές που μας παρακολουθούν, μας ακούν κάθε μέρα και μας επισημαίνουν κάποια έτσι πράγματα που θα θέλανε να κάνουμε ρεπορτάζ και να τα προβάλλουμε στην εκπομπή μας. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ και τις επόμενες ημέρες επιτέλους θα είναι έτσι αυτός ο καιρός με συννεφιά, λίγη βροχούλα, χαμηλές θερμοκρασίες, ευχάριστος ο καιρός, δεν αρέσει βέβαια τόσο πολύ στους τουρίστες μας, αλλά τι να κάνουμε και εμείς εδώ πρέπει έτσι να δροσιστούμε λίγο. Πολλά είναι τα θέματα, κυρίες και κύριοι, που θα μας απασχολήσουν. Χτες έδωσε στα γραφεία της Δύναμη Ελπίδας ο επικεφαλής Γιώργος Σουρουνάκης μία ακόμη συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και αυτή η συνέντευξη μπορώ να πω ότι τάραξε έτσι λίγο τα νερά εδώ στο νησί μας. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα, το πιο και για τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα και για το έργο της τηλεμετρίας και για τα σχολεία και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Θα ακούσουμε ξεχωριστά αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη αργότερα, μετά τις 12.30 όμως, γιατί το θέμα της τηλεμετρίας προέκυψε τώρα. Θα έχουμε μαζί μας να το δούμε πιο αναλυτικά τον κύριο Ανδρέα Ξένο, δημοτικό σύμβουλο, παρουσίασε και ο ίδιος αυτό το θέμα. Και μαζί με τον κύριο Ξένο θα το αναλύσουμε για να το ακούσετε κι εσείς αγαπημένοι μας ακροατές που δεν είχατε έτσι την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την συνέντευξη τύπου. Σήμερα από νωρίς το πρωί έχει φτάσει εδώ στο νησί μας κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη που είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής και τον κύριο Στέλιο Κονταδάκη, γραμματέας οργανωτικού.
από νωρίς το πρωί έχουν ξεκινήσει διάφορες επαφές και συναντήσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, το ξενοδοχείο Παλατίνο είναι. Είναι καλεσμένοι οι φορείς, το επιμελητήριο, εμπορικό σύλλογος, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Φυσικά εκεί θα πάει και ο Δήμαρχος, ο κύριος Σασινόπουλος. Έχει καλεστεί και ο Αντιπεριφερειάρχης. Δεν θα κάνουν επισκέψεις όσοι ήθιστε στο Δήμο και στην Αντιπεριφέρεια. Όλες οι συναντήσεις θα γίνουν εκεί και το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση, όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με το καταστατικό του κόμματος. Έχουν καλεστεί εκεί όλα τα μέλη, τα παλιά και τα νυν της Νέας Δημοκρατίας εδώ, όλοι οι προηγούμενοι προέδροι και τα μέλη των οργανώσεων. Θα γίνει μια διευρυμένη συνέλευση, είχε πάρα πολλά χρόνια να γίνει, και μπράβο στον πρόεδρο της ΔΕΠ, τον κύριο Στέλιο Γούλιαρη, που αποφάσισε να καλέσει και όλα τα στελέχη, γιατί πραγματικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, οφείλουμε να το πούμε. Πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας εδώ ένιωθαν έτσι παραμελημένα, ότι και θέλω να το πω και από τη δικιά μου έτσι, από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, οι προηγούμενες έτσι νομαρχιακές δεν καλούσαν έτσι όλα τα στελέχη να συμμετέχουν στις συζητήσεις, να πούν τη γνώμη τους, ήταν κάπως έτσι παραγωνισμένα. Αυτή τη φορά όμως με τον νέο πρόεδρο που είναι, ανήκει και στη νέα γενιά και σκέφτεται διαφορετικά τα πράγματα, θα γίνει μια διευρυμένη νομαρχιακή συνέλευση. Θα συζητηθεί και το θέμα του ψηφοδελτίου, πιστεύω. Ακούμε έτσι διάφορα ονόματα. Ακούσαμε το πρωί στο συνάδελφο Γιώργο Αναγνωστόπουλο την κυρία Μαρία Λιβέρη, που είπε ίδια, ξεκάθαρα το είπε η κυρία Λιβέρη, ότι έχει κλείσει ότι θα είναι η γυναίκα υποψήφια στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Είναι σίγουρο, έτσι είπε η κυρία Λιβέρη, και εμείς γιατί να μην το πιστέψουμε άλλωστε, και αναμένεται ένα τρίτο πρόσωπο. Τώρα σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι από το χώρο των ξενοδόχων, μένει και να επιβεβαιωθεί. Οπότε βλέπετε ότι προχωράμε σιγά σιγά στην ανακοίνωση των ψηφοδελτίων. Θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΕΛΑΣ, και θα ξεκινήσει πιο έντονα πριν τις γιορτές η προεκλογική περίοδος εισαγωγικά, με πάρα πολλές έτσι και δηλώσεις και συνεντεύσεις και τοποθετήσεις σε όλα τα θέματα που απασχολούν το νησί μας. Εχθές, όπως σας είπα, η δύναμη ελπίδας με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη και τους συνεργάτες και δημοτικούς συμβούλους έδωσε 3 ώρα το μεσημέρι μία ακόμη συνέντευξη τύπου στα γραφεία του συνδυασμού. Έχει επιλέξει ο συνδυασμός να ενημερώνει, μια και δεν έχει την δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια, δεν έχουν ούτε τον απαιτούμενο χρόνο, και έτσι όπως είναι και ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν μπορεί να 4 δημοτικά συμβούλια επιτρέπεται το χρόνο για να μπορεί η αντιπολίτευση να καταθέτει τις προτάσεις της. Οπότε λοιπόν ο συνδυασμός επέλεξε αυτό. Πολύ έξυπνο είναι, και έτσι έχει και τη δυνατότητα, έχει άπλετο χρόνο να ενημερώνει τους Ζακυνθινούς για αυτά που θεωρεί αυτή ότι είναι σημαντικά και ότι πρέπει οι πολίτες εδώ να ενημερώνονται. Θυμάστε λοιπόν, στην πρώτη συνέντευξη τύπου είχε θέμα τον αγωγό Γύρι Λούχα, Αγία Μαρίνα, και αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου, την επόμενη κιόλας μέρα που ήταν Κυριακή αν θυμάμαι, συνεργεία από το Δήμο πήγαν εκεί στην περιοχή και άρχισαν να κάνουν εργασίες. Λοιπόν, ήρθε διαχειριστική, τα θυμάστε. Τώρα ο συνδυασμός έκανε χτες δεύτερη συνέντευξη τύπου με θέμα
Αναφέρθηκε φυσικά ο κύριος Τσουρουνάκης, τον ακούσατε το πρωί σε εκπομπές συναδέλφων, με, και στο τι εξελίξεις έχουμε για το θέμα του αγωγού. Και αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κύριος Ανδρέας Ξένος και αναφέρθηκε στην δεύτερη αναφορά που έχει κάνει η Δύναμη Ελπίδας με αίτημα ελέγχου και παροχής στοιχείων για, λοιπόν, και παροχή, δηλαδή να σας πω τώρα το θέμα της αναφοράς. Είναι αίτημα πλήρους ενημέρωσης, ελέγχου και διασταύρωσης της φυσικής και οικονομικής υλοποίησης της πράξης εγκατάστασης συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ίδρευσης της ΔΕΙΑ Ζακύρθου, καθώς και χορήγηση της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης της 16 Πέμπτου 2025. 16 Πέμπτου του 2025 ήταν εδώ η διαχειριστική και όλων των σχετικών παραρτημάτων και ευρημάτων. Η έκθεση αυτή είναι, έφτασε την Παρασκευή το μεσημέρι στη ΔΕΙΑΣ και ο επικεφαλής, η Δύναμη Ελπίδα, ζητά να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα, να δοθεί το πόρισμα στην δημοσιότητα. Το έργο λοιπόν αυτό, θα μας εξηγήσει αργότερα και ο κύριος Ξένος, είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη δημοτική αρχή του κυρίου Αρετάκη. Δημοπρατήθηκε το έργο αυτό της τηλεμετρίας και συνεχίστηκε με την παρούσα δημοτική αρχή του κυρίου Στασινόπουλου. Λοιπόν, τώρα υπόθηκαν πάρα πολλά έτσι πράγματα σε αυτή τη συνέντευξη. Στη συνέχεια μίλησε και μετά από τον κύριο Ξένο μίλησε και ο κύριος Διονύσιος Μουζάκης, που είναι υπεύθυνος, ξέρει πάρα πολύ καλά τα αθλητικά, για τις τραγικές αστοχίες που έχουμε εδώ στα γήπεδά μας, δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα, γιατί ότι η ομάδα της, ο ΑΠ Ζάκυρθος, αναγκάζεται να παίξει τα εκτός έδρας και τα δικά του, τα παιχνίδια που θα έπρεπε να έπαιζε εδώ θα μεταφερθεί σε γήπεδα εκτός της έδρας του, και για το πρόβλημα που, που έχουν οι ομάδες που έχουν ανέβει στην τρίτη εθνική. Και φυσικά και ο κύριος Κωνσταντίνος Πέτας αναφέρθηκε στην καθημερινότητα και στα προβλήματα που έχουν τα σχολεία. Για τα σχολεία τώρα, σε άλλα έτσι μέσα ενημέρωσης ακούσαμε έτσι, είχαμε όλες τις διαβεβαιώσεις και στο δικό μας εδώ από τον κύριο Βίτσο Αγαπητό, ότι έχουν γίνει τα πάντα, έχουν ετοιμαστεί όλα, όλα τα σχολεία είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχει καθαριστεί, έχουν κοπεί δέντρα, οι καυστήρες είναι εντάξει, τα ηλεκτρολογικά εντάξει, έχουν βαφτεί, και τώρα βλέπουμε ότι βγαίνουν συλλόγοι σιγά σιγά γονέων και μαθητών και λένε ότι παιδιά εδώ υπάρχει θέμα. Ειδικά στο Λύκειο Καταστάριου για παράδειγμα, διαβάσαμε το δελτίο τύπου από την Ένωση Γονέων και του Συλλόγου εκεί, ότι υπάρχουν 1, 2, 3, 4 προβλήματα. Εχθές ο Δήμος, εκεί που μας έλεγε ότι όλα είναι έτοιμα, πήγε στο σχολείο, είδαμε φωτογραφίες ότι ξεκινούν έργα και να φτιάχνεται εκεί στο σχολείο και τα προβλήματα. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα πάρουμε ξεχωριστά όλα τα σχολεία εδώ στην πόλη μας και στα χωριά, τους συλλόγους γονέων θα πάρουμε και θα αρχίσουμε να θα κάνουμε ένα έτσι ρεπορτάζ, να δούμε ποια είναι τα θέματα, ποια είναι τα προβλήματα και της Ορεινή Ζακύρθου και εδώ στην πόλη μας, και θα ασχοληθούμε και με το δεύτερο δημοτικό, τι θα γίνει με το σχολείο εδώ του δευτέρου δημοτικού. Λοιπόν, αυτά είναι, θα έχουμε τον κύριο Ανδρέα Ξένο μαζί μας μετά τις 12.30 και αργότερα θα βάλουμε και τα άλλα δύο αποσπάσματα και από τον κύριο Διονύσιο Μουζάκη και από τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα. Πάμε τώρα σε ένα γρήγορο μουσικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι.

Για να δούμε γρήγορα, γρήγορα μια έτσι είδηση από την εξωτερική μας έτσι επικαιρότητα. Ρωσική φρεγάτα έριξε φωτοβολίδες σε ελικόπτερο της Δανίας στη Βαλτική, ενώ ο Ρώσος πρέσβης στη Δανία κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών για να δώσει εξηγήσεις. Το περιστατικό συνέβη εκτές. Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε δύο φωτοβολίδες προς το μέρος ελικοπτέρου από τη Δανία στη Βαλτική θάλασσα, με την Κοπενχάγη να καλεί εκτάκτως στο Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις. Τώρα ο πρωθυπουργός της Δανίας, η πρωθυπουργός, καταδίκασε έντονα το περιστατικό στη Βαλτική, χαρακτηρίζοντάς το ως απερίσκεπτο. Γίνεται και εκεί πράγματα έτσι, υπάρχουν και κάποιες έτσι ειδήσεις από τις μυστικές υπηρεσίες ότι η Ρωσία θέλει να εξαπολύσει υβριδικό πόλεμο στις χώρες εκεί της Βαλτικής. Λοιπόν, ευχόμαστε να μην γίνουν έτσι όλα αυτά. Πάμε τώρα σε λίγο. Πάμε σε λίγο μουσική, ακούμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Ανδρέα Ξένο. Μείνετε μαζί μας, μη φύγετε, τα λέμε σε λίγο.

0: Πρίσμα 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλος Εγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Περιπέτεια Μασίφ. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας, όπως σας είχαμε πει. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ανδρέα Ξένο, Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδα. Θα συζητήσουμε το θέμα μόνο στο οποίο τοποθετήθηκε και ανέλησε χτες ο κύριος Ξένος. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Λοιπόν, εσείς χτες αναφερθήκατε στο θέμα της τηλεμετρίας και στη δεύτερη αναφορά που κατατίθεται, ναι, και κυροποιείται προς όλες αυτές, να μην τα πούμε ξανά, Επιτροπή Διαφάνειας, Δημοσιονομικού Ελέγχου, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ζακύρδου και στον κλάδο υδάτων. Λοιπόν, δεύτερη, ναι, αναφορά σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε σε τι αναφέρεται το έργο της τηλεμετρίας.
1: Πρωτού μπω στο, ναι, θέμα αυτό καθε αυτό, θα πω ότι φαίνεται ότι στην εποχή μας γίνονται θαύματα. Και γιατί το λέω αυτό. Στην προηγούμενη συνέντευξη που δώσαμε για, ναι, το έργο Λούγα Γύρι, πρωτού τελειώσουμε την τελευταία μας φράση, άρχισαν να πηγαίνουν στο έργο μηχανήματα,
0: ναι,
1: και την άλλη μέρα που ήταν Κυριακή άρχισαν οι εργασίες αποκατάσταση και ολοκλήρωση του έργου. Εχθές με το τέλος της συνέντευξης,
0: ναι,
1: στις 4 το μεσημέρι,
0: ναι,
1: ήρθε πρόσκληση για διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ που είχε σαν θέμα τον έλεγχο που είχε διενεργηθεί από την
0: διαχειριστική.
1: Από τη διαχειριστική αρχή.
0: Περιμένετε, μετά την συνέντευξη που τελείωσε γύρω στις 4 και...
1: Ακριβώς ήρθε μήνυμα,
0: ναι,
1: ήρθε η πρόσκληση για διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ και στην ημερήσια διάταξη είναι θέμα και ο έλεγχος από την διαχειριστική αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Που ούτε λίγο ούτε πολύ επιβεβαιώνει τους φόβους μας για μερική ή και ολική απένταξη του έργου. Και μάλιστα δεν το ονομάζει απένταξη, το ονομάζει ανάκτηση. Αντί για απένταξη.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο έλεγχος συμπεριλαμβάνει 22 παρατηρήσεις. Προς το παρόν ζητάει ανάκτηση για 390.000 και μέχρι 31/12/26, εάν οι 22 παρατηρήσεις που σημειώνει δεν υλοποιηθούν, θα φτάσουμε στο σύνολο της ανάκτησης, δηλαδή 2.637.000.
0: Κύριε Ξένο, ένα λεπτάκι. Οι 300.000 που λέτε για η ανάκληση θα δοθούν ούτως ή άλλως?
1: Ούτως ή άλλως θα δοθούν.
0: Α.
1: Έτσι τουλάχιστον λέει, ναι, αυτή η προσωρινή έκθεση.
0: Εσείς την έχετε δει την προσωρινή έκθεση?
1: Ναι, ναι.
0: Την έχετε διαβάσει?
1: Την έχουμε διαβάσει, την έχουμε στα χέρια μας, αλλά οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, χρειάζεται, γιατί περιλαμβάνει και τεχνικούς όρους, χρειάζεται μελέτη αυτή η έκθεση.
0: Ναι. Είσαστε ένας πολύ έμπειρος αυτοδιοικητικός, πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε τα πράγματα πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τον καθέναν. Εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα χρήματα, υπάρχει κάποιος τρόπος να, σε εισαγωγικά, να τα γλιτώσει η ΔΕΙΑΣ και να μην τα δώσει πίσω? Τα 300 χιλιάρικα μιλάμε.
1: Πρέπει να... Για τα 300 χιλιάρικα δεν νομίζω.
0: Ναι.
1: Τα 390 χιλιάρικα, 390.180 ευρώ, το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά, πάση περιπτώσει, συμπεριλαμβάνει και άλλα πράγματα αυτή η έκθεση. Και οπωσδήποτε η συμπληρωματική σύμβαση που είχε ζητηθεί λόγω πετρελαίου από την ΔΕΙΑΣ, το 1 εκατομμύριο, δεν εγκρίθηκε.
0: Ναι, το γνωρίζουμε αυτό.
1: Δεν εγκρίθηκε.
0: Ναι. Τώρα, μπορείτε να μας πείτε μια από αυτές τις 22 παρατηρήσεις, αν θυμάστε έτσι έστω μία?
1: Κοιτάξτε, σας είπα και πάλι ότι χρειάζεται μελέτη.
0: Μελέτη, ναι.
1: Και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση, ναι, να πω κάτι που δεν ευσταθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό το έργο λειτουργεί ή δεν λειτουργεί?
1: Εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Από τη στιγμή που η ΔΕΙΑΣ ζητάει συμπληρωματικές πιστώσεις και συμπληρωματική σύμβαση επειδή πέρασε πετρέλαιο στους υδρομετρητές, πρέπει να...

0: ψάξουμε να δούμε σε τι έκταση είναι η ζημιά και πότε θα λειτουργήσει. Γιατί μιλάμε για τοπικούς σταθμούς, για την τοπική σταθμή ελέγχου και ρύθμισης πίεσης, μιλάμε για τον τηλεέλεγχο, τηλεχειρισμό του δικτύου, εάν λειτουργεί αυτός ο τηλεχειρισμός, εάν οι τελικοί καταμετρητές έχουν εγκατασταθεί, εάν μπορούν να λειτουργήσουν.
1: Ναι. Δεν έχετε πάρει μία απάντηση αν όλες αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν στην, από τη ΔΕΙΑΣ, από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, από πού θα δοθούν, από τον πρόεδρο, από τον δήμαρχο?
0: Από εκεί υπάρχει υποχρέωση.
1: Ναι.
0: Οι υπηρεσίες μέσω των πολιτικών προϊσταμένων να δώσουν τις ανάλογες απαντήσεις.
1: Αν λειτουργεί το έργο ή όχι.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε και για τα υδρόμετρα, αυτά που είχαν παραγγελθεί.
0: Ναι.
1: 5.000 νομίζω για την πόλη.
0: 5.500 για την πόλη και 1.900 και για το Λαγανά.
1: Αυτά ήταν για το πετρέλαιο, για την αντικατάσταση?
0: Όχι, όχι, ήταν πριν.
1: Ήταν πριν
0: από το πετρέλαιο.
1: Για το πετρέλαιο υπήρχαν συμπληρωματικά, τα οποία δεν γύρω στα 1.000 υδρόμετρα νομίζω.
0: Ναι, ζητούσε η ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι, η ΔΕΙΑΣ, που δεν έγινε απερίσθητη.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, πραγματικά εδώ γεννάτε μία απορία που την είπε και χτες ο κύριος, και εσείς βέβαια, και ο κύριος Σουρουνάκης. Εάν αυτά λοιπόν τα υδρόμετρα, τα 1.000 τόσα υδρόμετρα, χάλασαν εξαιτίας της ρύπανσης, πώς γίνονται οι μετρήσεις στο νερό?
0: Αυτό είναι ερωτηματικό. Αυτά και μαζί με άλλες ερωτήσεις πιστεύω ότι θα απαντηθούν στην συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Ναι. Εσείς τώρα είσαστε αισιόδοξος ή απαισιόδοξος για το θέμα, γιατί αν ο Δήμος μπορέσει και γλιτώσει αυτό το ποσό? Τι πιστεύετε πραγματικά?
0: Δεν είμαι αισιόδοξος.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι αισιόδοξος, όπως δεν ήμουν και αισιόδοξος για το ποσό που είχε ζητήσει λόγω πετρελαίου ο Δήμος από την πολιτική προστασία. Και τελικά δεν έφτασε ποτέ αυτό το ποσό στην Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Παρά το ότι ο Δήμος πλήρωσε μεγάλα ποσά για αυτό το πετρέλαιο.
1: Είπατε χτες ότι υπήρχε ένα κονδύλι 700.000 ευρώ στους υδρομεταφορείς.
0: Ναι, αυτό είχε περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είχε εγκριθεί και είχε πληρωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα ήταν και το ποσό που διεκδικούσε ο Δήμος.
1: Από την πολιτική προστασία.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Και φυσικά δεν πήρανε ποτέ αυτά τα. Δεν εγκρίθηκε ποτέ αυτό το ποσό. Οπότε το πλήρωσε ο Δήμος από τα δικά του
0: έσοδα.
1: Ναι. Μεγάλο ποσό, οφείλω να παρατηρήσω. 700.000 ευρώ σε νερό. Λοιπόν, μέχρι τώρα υπάρχει μία απάντηση από τι προήλθε αυτή η ρύπανση?
0: Ολοκληρωμένη απάντηση όχι, δεν υπάρχει.
1: Γιατί ακούμε διάφορα, ένα λάθος κάποιου
0: ολοκληρωμένη ιδιώτη, απάντηση κάποιο... δεν υπάρχει, ήξης αφήξης είναι.
1: Μάλιστα. Αν γνωρίζετε στον αγωγό πάνω γύρι Λούχα, γίνονται τα έργα αυτές τις μέρες ή έχουν σταματήσει?
0: Μέχρι προχτές γινόντουσαν τα έργα.
1: Γινόντουσαν, ναι. Και εκεί δεν έχουμε μία επίσημη απάντηση. Από πού θα πληρωθεί ο εργολάβος που κάνει τα, από τη στιγμή που έχουν πάρει?
0: Ο εργολάβος έχει πληρωθεί.
1: Εννοώ για τον υπερεργολάβο τώρα, αν έχει πληρωθεί.
0: Το 98% έχει πληρωθεί.
1: Ο εργολάβος,
0: ναι. Με τελευταία ανταλλαγματοποίηση στις 25 Γενάρη του 25.
1: Ναι, έχει πληρωθεί ο εργολάβος. Αλλά εδώ υπάρχει μια ομίχλη στο τοπίο για τον υπερεργολάβο που εκτελεί τώρα
0: το
1: έργο.
0: Ναι. Αυτό δεν μας αφορά, ποιος εκτελεί το έργο, ούτε πάνε είναι υπερεργολάβος και με ποιες διαδικασίες του έχει ανατεθεί.
1: Ναι.
0: Αυτά
1: μάλιστα
0: είναι ζητήματα που πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος, αν δεν έχει ασχοληθεί.
1: Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις τύπου για άλλα θέματα?
0: Κοιτάξτε, η διαδικασία του ελέγχου της Δημοτικής Αρχής συνεχίζεται. Ναι. Και συνεχίζεται με τεχνοκρατικό τρόπο μέσα από την διάβγεια και τις αναρτημένες αποφάσεις. Mm-hmm. Στο βαθμό που θα τεκμηριώσουμε τα όποια ζητήματα, βεβαίως θα τα δώσουμε στη δημοσιότητα.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεν έχουμε κανένα λόγο απολύτως να μην να κρυφτούμε.
1: Mm-hmm. Τώρα περιμένετε το πόρισμα από τη διαχειριστική για το θέμα του αγωγού.
0: Τώρα περιμένουμε το πόρισμα του προχθεσινού ελέγχου, mm-hmm, για την πορεία του έργου του αγωγού. Και βέβαια, για να πω και την κακία μου, περιμένουμε και τη μεγάλη δικηγορική εταιρεία των Αθηνών να έρθει να μας ασκήσει τις ποινικές διώξεις.
1: Εννοείται τις δηλώσεις που έκανε, για τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος.
0: Αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ξένο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και είναι και σε εκκρεμότητα το πότε θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι.
0: Με μοναδική. Ναι. Και αυτό είναι μεγάλη εκκρεμότητα.
1: Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει ή ότι δεν θα γίνει? Είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος
0: δεν μπορεί
1: να
0: μην
1: γίνει, βέβαια.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο, είτε με την πρόσκληση που καταθέσαμε τις υπογραφές μας, είτε τακτικό Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα παραλύσει το Δημοτικό Συμβούλιο επειδή δεν θέλει να εκτεθεί ο Δήμαρχος ενώπιον της δημοσιότητας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Και εμείς περιμένουμε να δούμε τα πορίσματα τώρα από την διαχειριστική και να ελπίσουμε να έρθουν σύντομα, έτσι, να μην σέρνεται εισαγωγικά αυτό το θέμα 1-2-3 μήνες.
0: Ναι, όσο πιο σύντομα τόσο καλύτερα. Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, και για να δούμε τώρα μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΣ, μια και το θέμα μας ήταν η ΔΕΙΑΣ. Έχουμε προσωρινή αναστολή εξυπηρέτησης πολιτών λόγω μετάβασης σε νέο ψηφιακό σύστημα από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Πιο αναλυτικά, θα είναι προσωρινά μη διαθέσιμη η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ στο πλαίσιο της μετάβασης της επιχείρησης σε νέο πληροφοριακό και ψηφιακό σύστημα. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση από την ΔΕΙΑΣ, η προσωρινή αναστολή θα ισχύσει από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταφορά των δεδομένων από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Παρά την προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, οι πολίτες θα εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν κανονικά τις πληρωμές τους. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές θα μπορούν να γίνονται μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ, δηλαδή μόνο μέσω τραπέζης. Η αλλαγή εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης, και με την προσδοκία, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ότι το νέο περιβάλλον δημιουργίας, λειτουργίας θα επιτρέψει ταχύτερες διαδικασίες, μεγαλύτερη αξιοπιστία και βελτιωμένη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αυτά λοιπόν, από τις 18 έως τις 28 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει προσωρινή αναστολή εξυπηρέτησης των πολιτών, έτσι, λόγω μετάβασης σε νέο ψηφιακό σύστημα στην ΔΕΙΑΣ. Όσοι θέλετε να κάνετε τις πληρωμές σας μέσω τραπέζης.

0: πάμε πάλι στη συνέντευξη τύπου για να ακούσουμε τα όσα είπε ο Δημοτικός Σύμβουλος, πολύ καλός γνώστης των αθλητικών πραγμάτων εδώ στο νησί μας, κύριος Διονύσος Μουζάκης Μποζόνος.
1: Το κομμάτι το δικό μου αφορά τις αθλητικές υποδομές. Θα κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις και θα εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. Λοιπόν, μιλάμε με κάποια δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, 15 Σεπτέμβρη. Έχουμε μία ομάδα που παίζει Β' Εθνική και δεν μπορεί να παίξει στη Ζάκυνθο. Έχουμε μία ομάδα που παίζει στη Γ' Εθνική και δεν μπορεί να παίξει στη Ζάκυνθο. Έχουμε μία Ε' Ζακύνθου που έχει στείλει τελεσίγραφο στο Δήμαρχο μέχρι 30 Σεπτέμβρη να είναι τα γήπεδα, αλλιώς δεν θα διεξαχθεί το τοπικό πρωτάθλημα. Έχουμε μία χρηματοδότηση 500.000 για μία κερκίδα και έχουμε και μία χρηματοδότηση 4.200.000 για το κλειστό. Για το κλειστό γυμναστήριο. Πάμε τώρα. Έχουμε παρόλα μέσα σε αυτά και ένα δημοτικό συμβούλιο που έγινε 4 Οκτώου με την προϋπόθεση να διευθετήσει το χρηματικό έλλειμμα που υπήρχε, έτσι ώστε να μπορεί η μεγάλη ομάδα του νησιού μας να παίξει τη Ζάκυνθο, να γίνουν κατάλληλες εργασίες, έτσι ώστε να παίξει όσο το δυνατόν νωρίτερα εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πού είναι αυτή η αναμόρφωση. Έχει γυρίσει, έχει εγκριθεί, γιατί όταν είπαμε εμείς τότε στη Δημοτική Αρχή να κάνει ξεχωριστή τροποποίηση μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, για τις αθλητικές υποδομές και για το γήπεδο να περάσουμε, ήθελε ο κύριος Δήμαρχος τότε να μας φέρει μία αναμόρφωση 1.000.000. Αυτή τη στιγμή η αναμόρφωση είναι ακόμα στην αποκεντρωμένη, δεν έχει εγκριθεί και από την αποκεντρωμένη την έχουν στείλει στην Πάτρα. Το γιατί δεν το ξέρω, προφανώς πρέπει να απαντήσουν οι επιτίδιοι. Η ομάδα από το Μάιο ξέρανε και μετά από επισημάσεις του συναδέλφου μας, του Γιακουμέλου, του Δημήτρη, ότι θα παίζει Β' Εθνική. Ήταν οι αντανακλάσεις της Δημοτικής Αρχής, ήταν πάρα πολύ καθυστερημένες, πάρα πολύ αργές και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ενώ από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο λέγαμε και εμείς σαν Δημοτική Παράταξη ό,τι χρειαστεί να γίνει, αυτή τη στιγμή όχι μόνο εμείς αλλά όλη η Ζακυνθινή κοινωνία, όλοι οι φιλάθλοι πάμε στα τυφλά. Δεν ξέρουμε τι φτιάχνετε, δεν ξέρουμε πότε θα φτιαχτεί, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει και όλα αυτά να ματώνει η διοίκηση προφανώς της ομάδος, να βάλει το χέρι πάρα πολύ βαθιά στην τσέπη, έτσι ώστε και αυτοί οι ίδιοι προφανώς να προβληματίζονται εάν κάποια στιγμή θα παίξουν ή όχι εδώ, ή θα συνεχίζουν να βάλουν το χέρι πολύ πιο βαθιά στην τσέπη από ό,τι μέχρι τώρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν μια ομάδα παίζει τα εντός έδρας παιχνίδια εκτός έδρας, δεν έχει έσοδα, έχει διπλάσια έξοδα από τα έσοδα που χάνει, δεν έχει διαρκείας, δεν έχει διαφημίσεις, έχει τα έξοδα των αποστολών, είναι μια ομάδα η οποία είναι μέσα σε ένα λεωφορείο συνέχεια, να πηγαίνει κάθε Κυριακή να παίζει εκτός έδρας και δεν μιλάμε κάθε Κυριακή να πηγαίνει στον Πύργο ή στην Πάτρα, μιλάμε για μια εθνική η οποία είναι ένας όμιλος για όλη την Ελλάδα και πρέπει να πηγαίνει στην Καβάλα, πρέπει να πηγαίνει στην Κρήτη, πρέπει να πηγαίνει στη Ρόδο, πρέπει να πηγαίνει στις Σέρες, μιλάμε για ταξίδια τεράστια μεγάλα, που το κάθε ταξίδι είναι τριήμερο και ένα διήμερο να γυρίσει πέντε. Πότε να προλάβει να προετοιμαστεί μια ομάδα έτσι να πάει στην επόμενη Κυριακή που είναι σίγουρο ότι θα ξαναπαίξει είτε εντός είτε εκτός έξω. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα δεδομένο ότι δεν ξέρουμε τίποτα για το δημοτικό στάδιο. Δεν έχει βγει κανείς να μας πει πότε θα τελειώσει, σε ποιο σημείο είναι και όλα αυτά σας λέω γιατί. Γιατί τα έξοδα που θα γινόταν για το γήπεδο ή τα iBox που ήταν να πάρουν με 100.000 ευρώ που ήταν στην αναμόρφωση δεν έχει ακόμα εγκριθεί από την αποκεντρωμένη. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Ενώ αν είχε γίνει τροποποίηση μόνο με τα θέματα της ομάδος, αυτό μπορεί να είχε διευθετηθεί και μέσα στον Αύγουστο τότε. Δεύτερον, έχουμε μια ομάδα που δεν μπορεί να παίξει γάμα εθνική. Άκουσα, προσέξτε, για το πρώτο, για το εθνικό στάδιο, έχουμε φτάσει σε σημείο να πανηγυρίζουμε και να βγάνουμε φωτογραφίες ότι το χόρτο είναι πράσινο. Ακούστε σε τι κατάντια έχουμε φτάσει. Ένα χόρτο το οποίο το φυσιολογικό και το σύνηθες είναι να είναι πράσινο, να βγάνουμε φωτογραφίες γιατί πήγαν να το καταστρέψουν ότι είναι πράσινο. Φανταστείτε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Έχουμε μια ομάδα που είναι γάμα εθνική, η οποία η δημοτική αρχή, αν πείτε ότι για τη Ζάκυνθος μπορεί να μπήκανε κάποια προαπαιτούμενα την καινούργια χρονιά που ήρθε και να έπρεπε να διευθετηθούν, για τη γάμα εθνική τα προαπαιτούμενα υπήρχαν και τα ξέραν τα πέρσι. Ξέραν ότι η ομάδα που θα βγει πρωταθλήτρια θα ανέβει απευθείας γάμα εθνική. Για τη Ζάκυνθο μπορεί να μην το πιστεύανε ότι μπορεί να ανέβει. Αλλά για τη γάμα εθνική από τα πέρσι ξέρανε ότι ο πρωταθλητής ανεβαίνει γάμα εθνική. Γιατί δεν κάνανε τις κατάλληλες αυτές ενέργειες έτσι ώστε να προετοιμάσουν ένα γήπεδο και συγκεκριμένα το γήπεδο του Μαχαιράδου, που σας πληροφορώ γιατί έχω διαβάσει το παράρτημα. Υπάρχει ένα παράρτημα που το κατεβάζεις και σου λέει τι πρέπει να έχεις. Είναι μηδαμινά αυτά που πρέπει να φτιάξουν. Δεν κοστίζουν. Και καταντήσαμε ομάδα γάμα εθνικής από την επόμενη Κυριακή που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Έναν αγώνα κυπέλου έπαιξε εδώ και έπαιξε χωρίς φιλάθλους. Αυτά δεν υπάρχουν, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στη Ζάκυνθο. Και φτάνουμε στα γήπεδα, τα δημοτικά γήπεδα. Πού να πούμε για το Γαϊτάνι, για το γήπεδο του Γαϊτανιού να φτιαχτεί? Τι να πούμε για το γήπεδο του Αελιού που φεύγουν, έχουν φύγει κομμάτια? Τι να πούμε για το γήπεδο του Αγερικού που 3 χρόνια συν 1 χρόνο από τον κύριο Αρετάκη φτιάχνουν ακόμα τις κτηριακές εγκαταστάσεις? Το γήπεδο είναι διαλυμένο, δεν μπορεί να παίξει κανείς. Τι να πούμε για όλα αυτά? Έχουμε τα 500 χιλιάρικα της Κερκίδας που σας πληροφορώ ότι σε 2 χρόνια και από τώρα δεν θα έχει φτιαχτεί η Κερκίδα, γιατί η μελέτη της Κερκίδας είναι 780.000 και δεν διεκδικήσαμε να πάρουμε 780, μας δώσανε χαριστικά 500 και τσούπαμε και ευχαριστώ για την Κερκίδα, την ακατάλληλη. Και έχουμε και το γήπεδο, το κλειστό γυμναστήριο που είναι 4.200, που για να γίνει, γιατί δεν έχει γίνει, δεν έχουν αργήσει ακόμα η προετοιμασία του διαγωνισμού. Ξέρετε γιατί? Γιατί για να γίνει η προετοιμασία του διαγωνισμού πρέπει να διοδοτηθούν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις του τετραγώνου, του οικοπαίδου, που είναι τα κτίρια που πρέπει να διοδοτηθούν και για τη Ζάκυνθο. Το καταλαβαίνετε γιατί η Ζάκυνθος χάρη κάνει τώρα για το κλειστό γυμναστήριο, πιέζει τις εγκαταστάσεις να διοδοτηθούν όλες οι κτηριακές εγκαταστάσεις. Μιλάμε, ο κύριος Δήμαρχος κάποια στιγμή είπε ο ίδιος ότι θα γίνει, ότι μπορεί να γίνει ο πρώτος δήμαρχος που θα διοδοτήσει αθλητική εγκατάσταση. Εγώ ένα είναι σίγουρο μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτό είναι καταγεγραμμένο στα κοιτάπια της ιστορίας του νησιού μας. Είναι ο πρώτος δήμαρχος που στέρνει η ομάδα του νησιού μας να παίξει εντός έδρας παιχνίδι, είτε στο Μαρκόπουλο, είτε στο Άργος που δεν θα είναι στο Άργος, θα είναι στην Ηλιούπολη, είτε ξέρω εγώ που αλλού θα είναι, είτε Β' είτε Γ' Αθηνικής. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Όλοι οι δήμαρχοι με τα καλά τους και τα κακά τους ποτέ δεν είχαν αφήσει ομάδα. Εδώ ομάδα της Ζακύνθου κάποια στιγμή τιμωρήθηκε εδώ και χρόνια και έπρεπε η επόμενη έδρα να είναι 60 χιλιόμετρα μακριά. Ξέρετε τι κάναμε εδώ? Πήγαμε και παίξαμε στον Άηλιο, αλλά όταν ήρθαν οι διαιτητές και ο παρατηρητής, τους πήγαμε από τη Βολήμα για να βγουν τα 60 χιλιόμετρα. Είτε σε τιμωρία η Ζάκυνθος δεν είχε παίξει εκτός έδρα. Και φτάσαμε τώρα, ο πρώτος δήμαρχος στην ιστορία του νησιού, ομάδα πρωταθλήματος να τη στέρνει να παίζει και να κάνει το διακονάρι και το ξενιτεμένο. Θέλω να πω ότι πέρα από αυτό, εμείς είμαστε σε ό,τι χρειάζονται και υποθεί για τη αυτή τη στιγμή το γήπεδο του Μαχαιράδου είναι τελειωμένο, ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί. Έτσι λέει η Δημοτική Αρχή. Άρα, δεδομένα η ΓΑΜΑ Εθνική και η ομάδα που εκπροσωπεί τη ΓΑΜΑ Εθνική θα έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί αν η Ζάκηθος βάνει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πάει να παίξει εκτός έδρας τα εντός έδρας, φανταστείτε μια ομάδα ερασιτεχνική, μια ομάδα ερασιτεχνική να θέλει να πηγαίνει και τα εντός έδρας να παίξει έξω. Εάν και εφόσον γίνει αυτό, άρα θα είναι δεδομένο ότι δεν θα έχουμε εκπροσώπηση. Αυτό που ζητάμε αυτή τη στιγμή, το κυριότερο, είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να γίνουν οι εργασίες έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέμα με το δημοτικό στάδιο, να φτιαχτεί έτσι ώστε η ομάδα να μπει στο χώρο της, εκεί που ξέρει, εκεί που την έχουν μάθει οι φιλάθλοι, γιατί και για μας τους φιλάθλους η Κυριακή ήταν μια στιγμή, ήταν μια συνήθεια, που και αυτή τη συνήθεια οι Ζακυθιβίνοι φιλάθλοι από τον Δήμαρχο την έχουν χάσει. Τις Κυριακές στα μεσημέρια δυστυχώς αλλάξει για πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλούς φιλάθλους. Σας ευχαριστώ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας για να δούμε μία είδηση που ανέβασε πριν από λίγο εφημερίδα ημέρα. Πρόκειται για την υπόθεση εξαφάνισης μίας γυναίκας 64 ετών, υπηκό Ρουμανίας, από ξενοδοχείο εκεί της περιοχής των Αλικανά. Διερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Ζακύνθου την εξαφάνισή της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής και τα ίχνη της αγνοούνται από χτες το πρωί. Οι έρευνες αστυνομίας για τον εντοπισμό της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται να συνδράμει άμεσα και ντρόουν της πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Λοιπόν, για να πάμε γρήγορα να ακούσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα από την χθεσινή συνέντευξη τύπου που τοποθετήθηκε για θέματα καθημερινότητας και για τα σχολεία, και θα επικοινωνήσουμε με την κυρία Μαρία Μουζάκη να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις πάνω στο θέμα της εξαφάνισης της τουρίστριας από την Ρουμανία. Πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τον κύριο Πέτα.
1: Ορίζεται στο πλαίσιο της λογοδοσίας η παράταξή μας, όχι μόνο την προηγούμενη εβδομάδα αλλά και από την αρχή. Προσπαθούμε και στα χωριά αλλά και στην πόλη να ενημερώνουμε και να ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους συμπολίτες μας, ούτως ώστε και να ακούμε τα προβλήματα αλλά και βέβαια να ενημερώνουμε και εμείς για τις ενέργειές μας. Οπότε και η σημερινή συνέντευξη είναι πάνω σε αυτό το πλαίσιο και συνεχίζουμε και πιο δυναμικά. Εγώ ανέλαβα σήμερα, με εξοδότηση ο συνδυασμός, να μιλήσω για δύο πολύ σημαντικά θέματα. Θέματα που αφορούν την κοινωνία μας, που έχουν να κάνουν τόσο με το νοσοκομείο, όσο βέβαια και με τα θέματα που υπάρχουν στις σχολικές μας υποδομές. Ξεκινώντας με τα θέματα του νοσοκομείου, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι εδώ και δύο περίπου χρόνια, έπειτα από τρεις προσπάθειες να έρθει το θέμα της αναγκαιότητας δημιουργίας ογκολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Ζακύνθου, καταφέραμε και μαζέψαμε υπογραφές μαζί με τον συνδυασμό του κύριου Αρετάκη και φέραμε το θέμα εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί. Εκεί είχαν δοθεί ρητός και κατηγορηματικά συγκεκριμένες διευκρινήσεις από εκπροσώπους της κυβερνητικής παράταξης ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατον να διαμορφωθεί και να γίνει στο νοσοκομείο Ζακύνθου. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως γνωρίζετε, εμείς καταφέραμε και πήραμε ένα ομόφωνο ψήφισμα όπου αξιοδοτούσε και το Δήμαρχο και το Βουλευτή αλλά και όλα τα συλλογικά όργανα, ούτως ώστε να πιέσουν πάνω σε αυτό. Και οφείλουμε να πούμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και ο Σύλλογος των Καρκινοπαθών, όπως και βέβαια όλοι οι σύλλογοι της Ζακύνθου και ο κάθε απλός πολίτης, όπου στήριξε ένα δίκαιο αίτημα, πιο δηλαδή να διαμορφωθεί μια κλινική έστω βραχίας νοσηλείας για τους χιλιάδες των χιλιάδων συμπολιτών μας, όπου δυστυχώς πάσχουν από αυτές τις πολύ δύσκολες για την ανθρώπινη υγεία νόσους. Και σήμερα έχει διαμορφωθεί εκείνη η κλινική, ούτως ώστε να μην μπαίνουν στη διαδικασία του μαρτυρίου, να ταξιδεύουν απέναντι στην Πάτρα ή στην Αθήνα, ούτως ώστε να λάβουν την αγωγή τους. Και αυτό πραγματικά είναι ένα μεγάλο κέρδος, τόσο της δικής μας παράταξης, τόσο του Συλλόγου των Καρκινοπαθών, όπως και βέβαια όλης της ζακυνθινής κοινωνίας. Να υπενθυμίσουμε ότι εδώ και ένα χρόνο, τέτοιες μέρες, Σεπτεμβρίου, ο συνδυασμός μας είχε διοργανώσει μια συναυλία με Έλληνες καλλιτέχνες αλλά και με ζακυνθινούς, όπου περίπου 3.500 συμπολίτες μας υπόγραψαν και σαν χθες ένωσαν τις δυνάμεις τους και στείλαμε ένα βροντερό μήνυμα απέναντι στην κεντρική κυβέρνηση. Και βλέπουμε σήμερα να έχουν διαμορφωθεί αυτές οι συνθήκες όπου όλοι μας παλέψαμε και δεν σας κρύβω, νιώθουμε λίγο υπερήφανοι για αυτό. Πάνω σε αυτό λοιπόν, εδώ και τρεις μήνες ο συνδυασμός μας έφερε θέμα προς ψήφιση για τα θέματα που απασχολούν την παιδιατρική κλινική. Την παιδιατρική κλινική, όπως και βέβαια την παθολογική κλινική και άλλες κλινικές, όπου δυστυχώς αυτή τη στιγμή στο νησί μας ή έχουν κλείσει ή ένας μόνο γιατρός εξυπηρετεί εξ αποστάσεως με όλα τα γνωστά προβλήματα που όλοι έχουμε δημοσιεύσει και διαβάζουμε καθημερινά από συμπολίτες μας. Δυστυχώς η παιδιατρική είναι σε τραγική κατάσταση, μια παιδιατρική όπου συμπαρασύρει και τη μεευτική. έχουν δημιουργηθεί πολλά θέματα όσον αφορά και την ψυχολογία των συμπολιτών μας, διότι δεν έχουν όλοι εκείνη τη δυνατότητα να πάνε σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο είτε σε έναν ιδιώτη παιδίατρο να πληρώσουν, παρότι οφείλουμε να πούμε εδώ αρκετοί ιδιώτες παιδίατροι συμβάλλουν και βάζουν πλάτη στην παιδιατρική κλινική και οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Παρόλα αυτά όμως, ένα δημόσιο σύστημα υγείας δεν πρέπει και δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους βοήθειας και απλά κάποιων ιδιωτών και ενεργών πολιτών να βάζουν πλάτη στα θέματα υγείας. Θα πρέπει να υπάρχει εκείνη η κρατική μέρημνα με μόνιμες θέσεις. Έχουμε καταγράψει και έχουν καταθέσει συγκεκριμένες πράξεις όπου θα πρέπει να γίνουν στην παιδιατρική. Και οφείλουμε να πούμε ότι και η πλειοψηφία υπερψήφισε αυτά τα δίκαια αιτήματα που καταθέσαμε και είχαμε πει κιόλας μάλιστα ότι θα διαμορφωθεί μια τριμελής επιτροπή ή μια ολιγομελής επιτροπή από εκπροσώπους τόσο της μειοψηφίας όσο βέβαια και της πλειοψηφίας να πάμε στην Υπουργεία και να απαιτήσουμε αυτά που δικαιούται η ζακυνθινή κοινωνία. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε και θεωρούμε ότι έχει μεγάλες ευθύνες και η Δημοτική Αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς συνεχίσουμε να πιέζουμε για τα πολύ σημαντικά θέματα αυτά που αφορούν το νοσοκομείο Ζακύνθου, να πούμε ότι οι συμπολίτες μας σε όλες τις δικότητες υπερβάλλουν αυτόν με 15 ώρα, 20 ώρα, 40 ώρα, ούτως ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν και να στηρίξουν τους συμπολίτες μας. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις. Και μιας και ακούμε ότι αύριο θα έρθουν για 4η-5η φορά κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γενικοί γραμματείς υπουργών, θεωρούμε ότι οφείλουν οι εκπρόσωποι της Ζακύνθου, είτε είναι βουλευτής, είτε είναι περιφερειάρχης, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι θεσμικά όργανα, να πιέσουν και να τους το προβάλλουν επιτεκτικά την ανάγκη η Ζάκυνθο, στη Ζάκυνθο να δοθούν λύσεις σε τέτοια πολύ σημαντικά κοινωνικά και θέματα υγείας. Από εκεί και πέρα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά τη ζακυνθινή κοινωνία και έχουμε εκείνη την υποχρέωση, αλλά και οι συνάδελφοι και ο επικεφαλής μας, ο κ. Τσουρνάκης, αναταχτά έχουν κάποια διαστήματα, τα θέτουμε στο δημόσιο διάλογο και στο βήμα που έχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφορούν τις σχολικές υποδομές. Μιλώντας για σχολικές υποδομές, θα ξεκινήσουμε, μιας και είμαστε στη γειτονιά του δεύτερου δημοτικού, με το δεύτερο δημοτικό σχολείο. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο, όπου και γενικότερα το συγκεκριμένο θέμα, θεωρώ ότι έχει τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την υπάρχουσα υποδομή που αυτή τη στιγμή ρημάζει και αποτελεί και δημόσιο κίνδυνο για την γειτονιά και γενικότερα για την ευρύτερη περιοχή. Αφορά επίσης τις προκατέθουσες οι οποίες έχουν διαμορφωθεί στο χώρο του μουσικού σχολείου, όπου αυτή τη στιγμή φοιτούν εκατοντάδες από τα παιδιά μας εκεί, σε προκατέθουσες εν έτη 2026, που στους παλαιότερους θεωρώ στον κύριο Μπάμπη Ακτύπη του θυμίζει εκείνες τις χρονιές μετά από τους σεισμούς του 1953, όπου στις σκηνές και σε παραπήγματα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κάνουν τις βασικές τους ανάγκες ή να λάβουν μόρφωση, υγεία και οτιδήποτε άλλο. Δυστυχώς εν έτη 2026 τα παιδιά μας συνεχίζουν να είναι σε τέτοιες υποδομές και οφείλουμε να πούμε σε περιόδους τέτοιες όπου έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, τα παιδιά μας ούτε καν μπορούν να πάνε στο χώρο το προάβλιο. Υπάρχουν σημαντικά θέματα όπου τόσο οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι γονείς μας τα έχουν τονίσει επανειλημμένως. Δυστυχώς οι χώροι που έχουν διαμορφωθεί εκεί δεν είναι καθόλου σε καλή κατάσταση. Από εκεί και είναι το τρίτο σκέλος που αφορά τη δημιουργία ενός νέου σχολικού συγκροτήματος, ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος, που δυστυχώς από τη δεκαετία του 90 έχει να φτιαχτεί ένα νέο σχολικό συγκρότημα στη Ζάκυνθο. Το τελευταίο που διαμορφώθηκε ήταν με την δωρεά του κύριου Αρετάκη στα ορεινά της Ζακύνθου. Οφείλουμε να πούμε ότι η ζακυνθινή κοινωνία και η ευρύτερη περιοχή δικαιούται νέες σχολικές σύγχρονες υποδομές. Από εκεί και πέρα, θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι βλέπουμε προκατέθουσες παντού. Αντί να γίνονται εκείνες συνέργειες για να γίνουν συντήρηση στα υπάρχοντα κτίρια, είτε να διαμορφωθούν νέα κτίρια και στα χωριά μας και στην πόλη και σε άλλες περιοχές, βλέπουμε την εύκολη λύση προκατέθουσες. Και κάποιοι μιλάνε ότι πραγματικά διαμορφώνουν και κάνουν έργο. Παρ' όλα αυτά όμως και εμείς απαράταξη δεν θεωρούμε ότι οι προκατέθουσες είναι η λύση. Από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για την προετοιμασία των σχολείων και την περίοδο αυτή που είχαμε, την περίοδο δηλαδή της παύσης, τους 2,5 με 3 μήνους του καλοκαιριού, όπου θα έπρεπε να γίνουν κάποιες ενέργειες προετοιμασίες, είτε αφορούν μειοκτονία, είτε απεντομώσεις στις σχολικές υποδομές, είτε καθαρισμοί χόρτων, πέριξ των σχολείων ή και εντός αυτών, όπου όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Διότι όταν πηγαίνουμε 4 μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία να κόψουμε τα χόρτα, ειδικά στις αγροτικές περιοχές, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μια βόμβα για τις σχολικές υποδομές, όπου είδαμε πριν 3 μέρες τις ανακοινώσεις για ψήλους εν έτη 2026 στην περιοχή του Αγίου Λέοντα. Παρ' όλα αυτά όμως μας διαβεβαίωσαν οι θύνοντες ότι έχουν γίνει από τότε 3 απεντομώσεις. Οπότε πραγματικά εμείς σαν πολίτες, οι γονείς, τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να είναι χαρούμενοι ότι θα γίνουν κι άλλες απεντομώσεις. Παρ' όλα αυτά όμως οι σχολικές αίθουσες είναι κλειστές. Και όλα αυτά έχουν σημαντικό ρόλο στο θέμα της προετοιμασίας, του προγραμματισμού, ενός προγραμματισμού που δυστυχώς δεν βλέπουμε σε καμία περίπτωση και αναγκάζονται πολλές φορές να χτυπάνε πόρτες, αντιδημάρχους, να πάνε στο δήμαρχο, οι γονείς, οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί, ούτως ώστε να κάνουν αυτά τα οποία δικαιούνται και θεωρούμε ότι είναι αναφέρετο δικαίωμα. Από εκεί και πέρα, θα θέλαμε επίσης να σταθούμε στις μελέτες και τους παιδικούς σταθμούς. Είδαμε οι μελέτες να γίνεται δημοπράτηση του έργου στις 31 Αυγούστου 2026. Παιδικοί σταθμοί όπου φοιτούν δεκάδες εκατοντάδες παιδιών και όλες αυτές οι ενέργειες, η προετοιμασία τους ώστε να γίνουν τα έργα έγιναν λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Όπου καταλαβαίνουμε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς τα παιδιά μας θα είναι στο προάβλιο και δίπλα οι μαστόροι και τα συνεργεία τους ώστε να κάνουν τα βασικά, ώστε να είναι οι σχολικές μας υποδομές να μπορούν να δεχτούν τα παιδιά μας και να μπορούν να συνεχίσουν όλες οι διδακτικές διαδικασίες. Επίσης θα ήθελαμε να σταθούμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με το καταστάρι και στο Λύκειο αλλά και στο Γυμνάσιο Καταστάριου. Σήμερα ενημερωθήκαμε 15 Ενάτου του 2026, έπειτα από μεγάλες κινήσεις και γενικότερα διαμαρτυρίες του Συλλόγου των Κηδεμόνων, του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών, της τοπικής κοινωνίας του Καταστάριου, αλλά και βέβαια των συμβούλων τοπικών και όλων των ερωτών οργάνων, είδαμε να πηγαίνει ένα μεγάλο κλιμάκιο πρωτοστατούντες του κύριου Δημάρχου και των υπηρεσιών του, ούτως ώστε να δουν τι συμβαίνει στην εκεί περιοχή. Το φωτογραφικό υλικό το οποίο έχει διαρρεύσει τις τελευταίες ημέρες στον έντυπο τύπο είναι πραγματικά τρομακτικό. Αίθουσες με σοβάδες κάτω, μια κατάσταση τραγική, όπου σήμερα και αύριο θα πρέπει τα παιδιά μας να πάνε σε αυτές τις σχολικές υποδομές. Για άλλη μια φορά δόθηκαν δεσμεύσεις ότι θα γίνουν κάποιες ενέργειες. Μιλάμε για κονδύλια όπου έχουν ανακοινωθεί περίπου 280.000 ευρώ, όπου είχε γίνει δέσμευση εδώ και 1,5 χρόνο ότι θα δοθούν στα συγκεκριμένα σχολικά κτίρια. Δυστυχώς ούτε ένα ευρώ δεν έχει πέσει στην περιοχή αυτή. Και εμείς ερχόμαστε εδώ, και εδώ είναι και ο ρόλος ο δικός μας, να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα, να πιέζουμε την παρούσα Δημοτική Αρχή, αλλά και βέβαια να ευαισθητοποιούμε όλους εσάς, ούτως ώστε και εσείς να ενώσετε τις φωνές σας μαζί μας, διότι όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι συμπολίτες, 6 συνάδελφοι, 10 συνάδελφοι της μειοψηφίας 12, δεν είναι εφικτόν να διαμορφώσουν αυτή μια διαφορετική κατά κάποιο τρόπο κατάσταση, διότι υπάρχει η πλειοψηφία, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε θεωρούμε ότι με την δική σας συμμετοχή, όπως έγινε με τους συλλόγους γονέων, με τους συλλόγους διδασκόντων, αλλά και με όλη τη διακινηθήνη κοινωνία, προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτά τα θέματα και βλέπετε ότι με κάθε ανακοίνωση την επόμενη μέρα προσπαθούν να κάνουν κάποια μερεμέτια. Όμως, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, εν έτη 2026 τα προβλήματα της εκπαίδευσης δεν μπορούν να επιληθούν με μερμέτια. Σας ευχαριστώ. Πρίσμα 90 και 2.

Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτα που αναφέρθηκε στα θέματα καθημερινότητας. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη τύπου εχτές που δόθηκε στα γραφεία της Δύναμης Ελπίδας. Είχαμε και τον κύριο Ανδρέα Ξένο, ακούσαμε και αποσπάσματα από τους άλλους δημοτικούς συμβούλους. Να πούμε ότι μίλησε και ο πρόεδρος της Μπόχαλης, ο κύριος Μπάμπης Ακτύπης, που τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Και ο άνθρωπος έχει απειβδίσει, γιατί δεν ξέρει τι να κάνει με το θέμα με τα πρανία εκεί της Μπόχαλης. Είναι πολύ απογοητευμένος ο κύριος Ακτύπης και δεν πιστεύει ότι θα βρεθεί λύση για την περιοχή εκεί. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα της εξαφάνισης της Ρουμάνας, της τουρίστριας. Επικοινωνήσαμε λίγο πριν με την υπεύθυνη πολιτικής προστασίας περιφέρειας, την κυρία Μαρία Μουζάκη. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη επιχείρηση με την συνδρομή κέντρων πολιτικής προστασίας για τον εντοπισμό της. Χτες το απόγευμα ειδοποίησαν. Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα ποιος ειδοποίησε το ξενοδοχείο εκεί, μάλλον ο σύζυγός της, τα μέλη της οικογένειάς που είναι μαζί, ότι αγνοείται. Δεν εμφανίστηκε στο ξενοδοχείο, 65 ετών, και γίνονται προσπάθειες εντοπισμού της. Και τώρα και ένα άλλο θέμα, ξανά με θάνατο τουρίστα στην Κεφαλονιά, Ρουμάνος κι αυτός. Βρέθηκε, ξεβράστηκε αναπορογυρισμένο ταχύπλο σε παραλία και εξετάζεται αν συνδέεται με τον 45χρονο αγνοούμενο. Στην παραλία, σήμερα έγινε αυτό, στην παραλία Αράγια του Πόρου, στον Πόρο εκεί, ξεβράστηκε το ταχύπλο σκάφος, το οποίο αναμένεται να εξετάσει το λιμενικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το ίδιο ταχύπλο, το οποίο ανετράπη εχθές στα ανοιχτά της Κυλλήνης. Και να πω εδώ που πήγαιναν χτες με τόσο άσχημο καιρό. Η ανατροπή του ταχύπλου συνέβη χτες το πρωί με την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση των δύο επιβενόντων. Να ξεκινάμε από το λιμεναρχείο Κυλλήνης. Τελικά εντοπίστηκε ο ένας από τους δύο, ένας 25χρονος επιβάτης, ενώ ο χειριστής του σκάφους, 45χρονος Ρουμάνος, αγνοείται ακόμη. Αυτά λοιπόν, έτσι, δύο άσχημες ειδήσεις. Ελπίζουμε βέβαια να βρεθεί η γυναίκα και να είναι καλά. Θα δούμε λίγο αργότερα, μπορεί να έχουμε, μέχρι που να κλείσουμε την εκπομπή, να έχουμε και κάποιες περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Μην κλάψει.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι την εκπομπή μας 20 λεπτά, 25 λεπτά πριν τις 2. Κάποια άλλα θέματα, να μείνουμε σε μία άλλη καταγγελία που έχουμε τώρα από τουρίστες μας, οι οποίοι επισκέπτονται την περιοχή του Ναυαγίου. Γεγονός είναι ότι έχουμε δει 2 με 3 φορές site δικά τους ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που θα θέλουμε κάποια στιγμή να το θέσουμε στο Δήμο. Μιλάμε φυσικά για την επόμενη τουριστική περίοδο, γιατί τώρα έληξε. Λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους σε ένα πάρκινγκ που είναι στις αρχές, πριν πάρεις το δρόμο εκεί για να πας να βγάλεις φωτογραφίες σου και να επισκεφθείς εκεί την περιοχή και το σημείο που μπορείς να δεις το ναυάγιο από ψηλά. Το πάρκινγκ από εκείνο το σημείο θέασης απέχει πάρα πολύ, πρέπει να περπατήσεις αρκετά, αφήνεις λοιπόν το αυτοκίνητό σου και όταν γυρίζεις βρίσκεις το αυτοκίνητό σου με σπασμένα τα τζάμια και κάποιοι επιτίδιοι εκεί της περιοχής να έχουν κλέψει από μέσα τη τσάντα σου, κάποια άλλα πράγματα που έχεις αφήσει. Λοιπόν, 2 με 3 φορές έχουμε διαβάσει καταγγελίες τουριστών, έχουν πάει στην αστυνομία, το έχουν

να μην έχει και στο χώρο του πάρκι που είναι λίγο σε ένα έτσι απόμερο σημείο και μπορούν κάποιοι εκεί στην περιοχή να έχουν βρει ένα τρόπο για να κλέβουν και να κάνουν τις δουλειές τους. Πάμε παρακάτω. Να δούμε τώρα τι νεότερες ειδήσεις και πληροφορίες έχουμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Προφυλακίστηκαν οι γιατροί, το περιμέναμε όλοι. Το ΕΚΑΒ κατηγόρησε η γιατρός, η κυρία Αγάκα, ότι άργησε, λέει, και ότι δεν έφτασε στην ώρα του για να πάρει τον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος ήταν ήδη νεκρός μέσα στο ιατρείο. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία, οδηγούνται στη φυλακή η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Οι δύο γιατροί φυσικά έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τώρα έκανε κάποιες δηλώσεις ο σύζυγος που είπε ότι έμπλεξε λόγω της γυναίκας μου, δεν έφταιγα εγώ, αυτή του έκανε την πλασματοαφαίρεση, αλλά είμαι κοντά της και τέλος πάντων και δεν θέλω να την εγκαταλείψω και να την βοηθήσω. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Είναι ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και τα ισόβια. Λοιπόν, έπειτα από δύο προθεσμίες που έλαβαν οι δύο γιατροί, εμφανίστηκαν εχθές λίγο μετά τις 2 η ώρα ενώπιον του ανακριτή. Μία έτσι κατάθεση που διέρχεσε πάρα πολλές ώρες. Ακολούθησε ένας μαραθώνιος κύκλος ερωτήσεων και απαντήσεων που το ζευγάρι δεν έδωσε και τόσο έτσι διευκρινιστικές απαντήσεις στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, και με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα και του ανακριτή προφυλακίστηκαν και έτσι θα ακολουθήσει ο δρόμος της δικαιοσύνης. Αυτά λοιπόν, διαβάζουμε έτσι πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές λεπτομέρειες για το τι έγινε ξαφνικά, ότι λιποθύμησε έξω από το γραφείο του ανακριτή, για την γιατρό λέμε, για την Ιωάννα Γάκα, ότι αρνήθηκε τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ. Τέλος πάντων, έχουν βγει τώρα στα μέσα ενημέρωσης πάρα πολλές έτσι λεπτομέρειες, όμως θα υπάρξει και μία κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα σε βάθος πενταετίας για ελέγχους σε πάρα πολλά έτσι ιατρία, κέντρα αισθητικής εισαγωγικά που υπάρχουν στην Αθήνα και γενικότερα στη χώρα μας, στις άδειες. Οι καταγγελίες που έχουν γίνει από ανθρώπους που επισκέφτηκαν έτσι αυτά τα ιατρία, και ερευνώνται και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, γιατί αν έκαναν και αυτή τη δουλειά τους, και ενώ ήξεραν ότι αυτό το ιατρείο είναι ένα απλό παθολογικό ιατρείο και κάνει αυτές τις ενέργειες, γιατί δεν έκαναν μία έτσι, γιατί δεν έκαναν και οι ίδιοι μία καταγγελία, παρά δούλευε τόσα πολλά χρόνια χωρίς να ενοχλείται. Εχθές έτσι αποφυλακίστηκε και ο Κασιδιάρης, ο οποίος πραγματικά ταράζει την ακροδεξιά εκεί τα νερά. Όταν βγήκε έξω, τον περίμενα πάρα πολύ έτσι ένα μεγάλο πλήθος από φίλους, συγγενείς και οπαδούς του, έτσι οπαδοί που μένουν σταθερά στο πλευρό του πολλά χρόνια. Προανήγγειλε και αυτός ότι θα κατέβει, θα φτιάξει κόμμα και θα κατέβει στις επόμενες εκλογές, και μάλιστα όλα αυτά θα τα ανακοινώσει με μια συνέντευξη τύπου που θα δώσει τις επόμενες ημέρες. Αυτά λοιπόν, έτσι, σε ό,τι αποσχολεί έτσι την ιδιοσιογραφία μας και με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Και χτες πραγματικά όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχοληθήκαν με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.

Να δούμε μία άλλη είδηση. Καταλαβαίνουμε ότι μας περιμένει δύσκολος χειμώνας. Σε σημαντική αύξηση των άμεσων πωλήσεων αργού πετρελαίου εκτός του στενού του Ορμούς προχωρά η Σαουδική Αραβία. Στον απόϊχο της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης, η οποία διέκοψε τη μεταφορά πετρελαίου προς τις ακτές της στην Ερυθρά Θάλασσα, γιατί τον αγωγό αυτό χτύπησαν οι Χούθοι τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, σύμφωνα με εμπόρους που διατήρησαν την ανωνυμία τους, ο κολοσσός της Σαουδικής Αραβίας διέθεσε αυτή την εβδομάδα περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια σε ασιατικά δηληστήρια. Τα φορτία αυτά είναι διαθέσιμα για παραλαβή του τρέχοντα και του επόμενου μήνα από σημείο ακριβώς έξω από το στενό του Ορμούς, με τους αγοραστές να περιλαμβάνονται και κινέζικες κρατικές εταιρείες και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και άλλοι εισαγωγείς από την Ανατολική Ασία. Τώρα, η παγκόσμια αγορά πετρελαίου παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις από την διακοπή λειτουργίας του αγωγού, ο οποίος αποτελούσε τη βασική υποδομή παράκαμψης των στενών του Ορμούς εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης με το Ιράν. Η ροή στον αγωγό ανεστάλλει την προηγούμενη εβδομάδα μετά από επιθέσεις στον Χούθη, ενώ δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενημέρωση για πότε θα επαναλειτουργήσει.

πάμε να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις από εδώ, από τα δικά μας. Μετά το συντονιστικό όργανο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, εκτές διοργανώθηκε αντίστοιχη συνεδρίαση του συντονιστικού τοπικού οργάνου πολιτικής προστασίας και από το Δήμο Ζακύνθου, προκειμένου να τεθούν επιτάπητος οι απαραίτητες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα. Εκεί με την Μπόχαλη δεν ξέρουμε τι θα γίνει, με τα Πρανή δεν έχει καθαριστεί ο χώρος πίσω από το θέατρο. Έχει γεμίσει το τοιχείο που είναι στην πάνω πλευρά του θεάτρου και οτιδήποτε πέσει θα πέφτει μέσα στο θέατρο και μάλιστα σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Ακούσαμε και τον πρόεδρο, τον κύριο Χαράλαμπο Ακτύπη, που τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας και χτες. Τα είπε ο άνθρωπος στη συνέντευξη τύπου. Τώρα... για ποιο λόγο γίνονται τα συντονιστικά δεν έχω καταλάβει. Κάποιες άλλες έτσι ειδήσεις που έχουμε από την εδώ από το νησί μας, πάμε να δούμε. Αφορά την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στη 1 η ώρα στο Αργάσι θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υπογραφή της σύμβασης για το έργο ανάπλασης παραλίας Αργασίου. Πρόκειται για μια κομβική παρέμβαση που δίνει οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα έτοιμο έργο, έχει χρηματοδοτηθεί, η μελέτη του είναι όλα έτοιμα να ξεκινήσει. Σύμφωνα λοιπόν, όλα πάνε καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να δούμε και ποιος είναι ο ανάδοχος, μια και θα υπογραφεί εδώ η σύμβαση με κάποια εταιρεία και σύμφωνα με όλα όσα ξέρουμε θα ξεκινήσει τώρα το έργο άμεσα και του χρόνου θα έχουμε μια ξεχωριστή, εντελώς διαφορετική παραλία στο Αργάς. Είναι ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων εκεί της περιοχής. Αυτά λοιπόν, δεν έχουμε κάποιο νεότερο για την άτυχη γυναίκα που εξαφανίστηκε στον Αλικανά από ξενοδοχείο της περιοχής. Την ψάχνουν και η πολιτική προστασία και εθελοντικές ομάδες. Έχουν βάλει και ένα ντρόουν. Ακόμη δεν έχουμε κάποια είδηση, δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος από την τουρίστρια, 65χρονη τουρίστρια από την Ρουμανία.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Τάντα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυρθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας, γεια σας.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Στον κόμπο κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. You were
2: born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Βόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Charisma 92. You
1: were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρη Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή καίγεται η σφαίρα.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει η κόρη του. Δυτικοί και ανατολικοί τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
7: Άσε μαζέ, νουπά.
8: Πως είσαι έτσι, ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

σου δειλινού την άκρη. Αποκοιμήθηκα σαν ξένο, σαν ξενάχι, σαν πάντα ξένος.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά

καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.

από κανένα απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι και νομίζω

σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αγάπη σου σαν Κυριακή με

0: Χρήσμα 92. You
1: were born for it. Περιπέτεια Massive. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

κάνεις πίσω. Το χέρι κράτα μου στα σκοτεινά.

τίποτα. Τον κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλος, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παύλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Συνεχίζετε με μεγάλη επιτυχία κάθε απόγευμα στις 7 μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολους. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ο σκηνοθέτης της ταινίας Weapons, Zack Greger, υπογράφει τη νέα κινηματογραφική επιστροφή του Resident Evil. Και εσείς ετοιμαστείτε για αυτό που δεν έχετε ξαναδεί. Resident Evil. Κάθε βράδυ στις 8.30 στον κινηματογράφο Βόσκολος με δική σας ευθύνη. Σκηνοθεσία χειρουργικής ακρίβειας και σπουδαία ερμηνεία από τον Austin Abrams.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηθηκότσης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

0: 92. You were born for it. Περιπέτεια Massif. Αδρεναλίνη στα ύψη. Είναι η νέα ταινία δράσης του Γκάι Μόσε. Κωθικός Τεχεράνη. Κάθε βράδυ στις 9.30 και το Σάββατο στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Μέγκας, αλλά και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Κωθικός Τεχεράνη. Με πρωταγωνιστές τον Λίαμ Νίσον και τον Ζάκαρι Λέβι. Ένα είδος σινεμά που σας έχει λείψει. Δηλαδή, καίγεται η σφαίρα.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει η συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου, σε παρακαλώ.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μια ταινία για μια περίοδο του μεγάλου Γερμανού συγγραφέα και νομπελίστα Τόμας Μαν. Διέφυγε στην Αμερική το 1933 όταν ο Χίτλερ κατέλαβε την εξουσία και επιστρέφει για πρώτη φορά το 1949 για να παραλάβει ένα βραβείο σε μια χώρα διαλυμένη, διαιρεμένη. Στο ταξίδι του τον συνοδεύει κόρη του. Δυτική και ανατολική τον θέλουν ως άλλοθη, πατρίδα. Η ταινία του τεράστιου Παβέλ Παυλικόφσκι, που κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Κανών, είναι κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στις 8 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Πατρίδα. Ένα κινηματογραφικό αριστούργημα ανατριχιαστικά σημερινού. Πατρίδα. Αλλά ποια πατρίδα?
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.